ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Γεύσου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Δες την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάκι.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Status FM. Δίνουμε το λόγο στη μουσική.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μίδια.
9: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Νεφέλες.
11: Διογέννης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Κάτσε μωρέ, κατευθείαν αμέσως μήνυμα. Τι έγινε σήμερα, το μαγαζί δεν τα ανοίξατε? Απ' τις 6.30 ώρα εδώ είμαστε. Πρέπει να έγινε χθες διακοπή ρεύματος το βράδυ. Άστα σύντροφε. Και δεν ήξερα και πώς να ξεκινήσω. Είναι από τις μέρες που λέω, άστο μωρέ, δεν παίζεις μόνο μουσική. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Είναι 11 λεπτά μετά τις 7. Ξημέρωσε Κυριακή 23 Αυγούστου στο 2026 είμαστε. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και έως τις 10 θα πάμε σήμερα παρέα. Και λέω ότι πρέπει να γίνει διακοπή ρεύματος και από τα μηνύματα που είχα στο κινητό μου, αλλά και από τους υπολογιστές εδώ πέρα, που ο ένας ήταν εξύπνιος, ο άλλος κοιμότανε και ο άλλος ήταν σε σοκ. Και μες στη Σαλαμίνος ακουγόταν ένα άστο, άστο.

αλλά όλα είναι σε μια εντέλεια. Μ' άρεσαν πολύ οι μουσικές μας. Το βλέπω και από τα μηνύματά σας τώρα στο Viber που το άνοιξα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες. Σας ευχαριστούμε γιατί μας αρέσει. Αλλιώς, τι ωραίες κονσέρβες που θα ακούγατε και τώρα καλοκαιριάτικα. Δεν τίποτα, ένα κουμπί είναι, δηλαδή να το γυρίσουμε σε μουσική μόνο.

χάρηκα πάρα πολύ που είδα χθες στο χωριό μου, στη Μηχανιώνα, που είχαμε την λιτάνεση της εικόνας. Είδα πολλούς ακροατές. Συνομιλήσαμε, ανταλλάξαμε έτσι και δύο κουβέντες. Πολύ το χάρηκα, να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε, είναι κάτι το πολύ περίεργο. Εσείς μας γνωρίζετε, εμείς δεν σας γνωρίζουμε. Είτε από τη φωνή, είτε πλέον από τα social media που μπορείτε να μας δείτε, είτε από το πρόγραμμα του σταθμού. Και είναι και λίγο περίεργο να κάθεσαι και να... γιατί δεν είσαι στο ραδιόφωνο? Και λες τώρα, αυτός είναι από το ΙΚΑ? Είναι από την επιθεώρηση? Μ' άκουγε πριν μία ώρα που ήμουνα στον αέρα? Να ήταν έτσι και στους λογαριασμούς ρεύματος. Α, εσείς δεν είστε που κάνετε ραδιόφωνο? Ναι, δεν μας νοιάζει. Πληρώστε.

Τι βήθηση ρε Θανάση, τι βήθηση. Αυτή ήταν μεγαλύτερη πτώση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λες πάλι καλά που δεν έκλεισε ο κεντρικός. Άμα έκλεινε ο κεντρικός. Μην τρομάξετε, εγώ θα το κάνω. Θα ενεργοποιήσω λίγο την έκτακτη σήμανση στο κινητό μου. Όταν ο κεντρικός υπολογιστής του σταθμού, αυτός εδώ τώρα που παίζει μουσική ρε παιδί μου, σταματήσει. Αλλά σταματήσει για πάρα πολύ ώρα, δηλαδή σε βαθμό ενός 1,5 λεπτού, αρχίζει και βαράει αυτό εδώ το πράγμα στο κινητό μου. Λες και έχουμε 112. Περίμενε. Πού είσαι? Εδώ είσαι. Αυτό το πράγμα βαράει. Άντε να είσαι μόνος σου, λες, okay, είναι το ραδιόφωνο. Γρήγορα, ξύπνα. Άμα είσαι και με άλλους είναι το θέμα. Αμάν ήρθε το 112, τι γίνεται? Τι να τους εξηγήσεις?

Άσε από το βράδυ εχθές. Έχει μπει στο μυαλό μου ότι ξέχασα το air condition στο σπίτι ανοιχτό. Με την μπάντα θα μου τη φέρει, δε. Την μπάντα. Κλάτε κύριε Μαχαιρά, ορίστε. Ο λογαριασμός σας αυτή τη φορά είναι πενταψήφιος. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό εκεί έξω. Έχει ξημερώσει. Ησυχία επικρατεί και είναι από τις μέρες, από τις Κυριακές, που έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε πάρα πολύ νωρίς την Κυριακή, που έξω δεν κυκλοφορεί ούτε στα λαδάδικα ψυχή. Δηλαδή περίμενα να δω ότι ξέρεις από το ύψος της Αριστοτέλου στην Τσιμισκή μέχρι και σε εμάς εδώ στην Πολυτεχνείου, στην Σαλαμίνος, θα συναντήσω αρκετό κόσμο. Δεν είχε ούτε τους εργαζόμενους που πετάνε τέτοια ώρα τα σκουπίδια. Τους χολάσανε νωρίτερα, δεν κατεβήκανε τόσοι. Τι να σε πω. Τίποτα, μέχρι και από το καφέ απέναντι μπούρου μπούρου μου πιάσανε. Λέω σας παρακαλώ, δεν είμαι σε θέση. Να, έχει να μπει κανένα δύο ώρο κόσμος. Και εμένα περίμενε. Να διώξω τα σύννεφα, θα γύρω αγέρι, να φέγω στον δρόμο. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Νομίζω ότι μέχρι και σήμερα θα είναι έτσι το σκηνικό, κατά τις 6 ώρα το απόγευμα. Από εκεί και πέρα οι περισσότεροι θα γυρίσουν. Να διώξω τα σύννεφα, θα γύρω. Γιατί είπαμε, είμαστε ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την ΔΕΘ. Είμαστε ένα Σαββατοκύριακο μακριά από τη ΔΕΘ και από το περίπτερο 16 και στο Stand 1, στη γνωστή μας Γιάφκα, εκεί που είμαστε τα τελευταία 7 χρόνια. Και θα μας βρείτε. Για να πούμε και από κοντά μια καλησπέρα. Άμα έρθει Σαββατοκύριακο θα είμαστε εκεί και πρωί, οπότε θα μας πεις και καλημέρα.

0: ποτέ.
1: Αλλάζουμε, ναι, αλλάζουμε, γιατί σήμερα το απόγευμα έρχεται η Βιργινία μας, επιστρέφει. Θα είναι στην εκπομπή επιστροφής με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Ο Άρης μας αύριο επανέρχεται στις 11. Θα ακούτε τον Άρη, εμείς θα είμαστε απογευματινή ώρα. Τι άλλο? Οι Ενκινήσεις έρχονται αύριο, ο Σωτήρης και ο κύριος Τριαντάφυλλος. Μου λείψαν, η αλήθεια είναι. Από αύριο θα είναι και πάλι στο πόστο τους 4 με 5. Και το νέο μας πρόγραμμα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρώτο Θεός, πρώτο καλός Θεός, θα είναι στον αέρα ή κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η ΔΕΘ δύο Σαββατοκύριακα κρατάει. Και το ένα είναι λειψό, το άλλο είναι κουτσό. Γιατί πάμε δεν ξέρω. Μας κλείνουν μέσα οι αστυνομικοί. Δεν το κάνουν επίτηδες. Οι άλλοι έξω το δημιουργούν το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ή κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ ακριβώς θα ξεκινήσει και το νέο μας πρόγραμμα, το οποίο είναι άκρος ραδιοφωνικό και το οποίο είναι εξαιρετικό.

0: Άλλο, άλλο, η Κατερίνα φεύγει.
1: Καλημέρα σα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, Κατερίνα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Να, εδώ ετοιμάζουμε τις πλευρές. Λοιπόν, για καλό η Κατερίνα ήρθε? Είναι δυνατόν, πες μου λίγο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είσαι στα κίτρινα. Οπότε είσαι, Κατερίνα, με τα κίτρινα σήμερα.
1: Σε κατάσταση κίτρινου συναγερμού.
0: Οχ.
1: Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι έχουμε κάποια επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Συντική.
0: Α, μάλλον στο Χατζινόπουλο.
1: Αχ, λοιπόν, είναι εκεί ο Γαβρίλη, να τον πάρω για ρεπορτάζ?
0: Μπα, πρέπει να γυρίζει τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιες αναφορές. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο να περάσει, να πάει 8 η ώρα. Μην είμαστε εντελώς τρελοί. Είχαμε πετροπόλεμο από μετανάστες κατά αστυνομικών στη δομή εκείνη. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε εκεί επεισόδια. Αυτό συνέβη αργά χτες το βράδυ. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για άτομα τα οποία έχουν διαφύγει. Ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στο σημείο υπάρχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις. Ξαναλέω, το Νοέμβριο του 25, αν θυμάσαι, είχαμε πάλι εκεί επεισόδια. Είναι μια περιοχή η οποία, η δομή εκεί, φαίνεται ότι αποτελεί την ρίζα διαφόρων αναταραχών σε σχέση με τον μεταναστευτικό.
0: Nice.
1: Είναι και ακριτική περιοχή, να τα λέμε, ναι, και αυτά, δίπλα στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Είναι και πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα και ίσως στη συνέχεια να μιλήσουμε και με κάποιον από εκεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα. Πώς αισθάνεστε που είναι η τελευταία μέρα πριν φύγετε σε άδεια? Πώς και πώς. Κάτσε να δω ποιοι είστε εδώ στο Viber. Να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο Χάρη. Χαρίδες, έτσι. Ξηγηθήκαμε σπαθή, κατευθείαν το τραγούδι. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή Κυριακή με υγεία και δύναμη, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Χρήστο, καλό πρωινό Κυριακής.

στο 6908-357-800 στέλνετε την καλημέρα σας. Στα 25 λεπτά μετά τις 7 στο πρωινό της Κυριακής.

0: Καλημέρα Χαρούλα, καλό πρωινό, να είσαι καλά, καλή Κυριακή.
1: Αγάπη μου έχει μέσα ξενιδιάστη.
0: Θαρώ πως είναι το την άλλη Κυριακή. Κάτσε λίγο να δω, μισό. Εδώ. Ναι, γιατί σε ένα Σαββατοκύριακο μας χωρίζει από τη ΔΕΘ. Ναι, την άλλη Κυριακή είναι η τελευταία εκπομπή επιστροφής. Τώρα πως πέρασε το καλοκαίρι. Περιμέναμε, βγάζαμε το πρόγραμμα μέσα, φαντάζομαι μέσα Μαΐου βγήκε το πρόγραμμα για όλο το καλοκαίρι εδώ στο ραδιόφωνο. Πέρασε και χαμπάρι δεν το πήραμε. Αλήθεια σου λέω. Εγώ τουλάχιστον δεν πήρα χαμπάρι καθόλου πως πέρασε φέτος το καλοκαίρι. Για να μιλάμε για έκθεση, να μιλάμε για τελευταία εκπομπή επιστροφής.

0: Βασίλη, πού είσαι? Τι ωραία φωτογραφία. Πορόια.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.

0: την καρδιά.
1: Η καλύτερη περίοδος των γονιών επιστρέφει.
0: Μέσα στο ξένο ουρανό.
1: Τα παιδιά πάνε σχολείο.
0: Αυτό το λίγο που διαρκεί.
1: Για την 11 Σεπτέμβρη.
0: Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ.
1: Τώρα θα μου πεις γιατί ανοίγουν την Παρασκευή για να ξανακλείσουνε.
0: Δεν μιλώ για
1: να... Θα μου πεις γιατί 11 το μήνα έπεσε Παρασκευή.
0: Ζωή μας εγώ μιλώ. Όχι, δεν μιλώ.
1: Άνοιξτα Δευτέρα, μωρέ.
0: Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για...
1: Τελειώνουν και εκπτώσεις. Ναι, αλλά έχουν τελειώσει τα λεφτά. Είναι 23 Αυγούστου. Τι να πας να ψωνίσεις τώρα από τις εκπτώσεις. Τελειώνουν οι εκπτώσεις, αλλά τα λεφτά τελείωσαν πιο γρήγορα. Πάνε, πάρε δύο τσαμπιά στα φύλλα. Άσχημα.

Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Καταρχάς καλημέρα στην κυρία Βούλα. Καλό πρωινό να έχει. Σαν σήμερα το 1305, ο Γουίλιαμ Ουάλας, γνωστός έτσι, λογικά κάποιοι από εδώ τον έχουν προλάβει, ηγετική μορφή του αγώνα των Σκοτσέζων. Συγγνώμη. Ηγετική μορφή του αγώνα των Σκοτσέζων κατά της αγγλικής κυριαρχίας εκτελείται στο Λονδίνο για εσχάτη προδοσία. Το 1817 ισχυρός σεισμός μεγέθους περίπου 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει το Αιγαίο, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και περίπου 65 θανάτους. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες σεισμικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί ιστορικά στην περιοχή.

Το 2004 σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Αθανασία Τσουμελέκα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 20 χιλιόμετρα βάδιν. 20 χιλιόμετρα... Έλα τώρα! 22 για πλάκα κάνουμε. Για πλάκα όμως, όχι στην πραγματικότητα. Ενώ η πηγή Δεβετζή κερδίζει το αργυρό στο τριπλούν με άλμα 15,25 μέτρα. Εγώ αυτή τη γυναίκα ποτέ δεν τη συμπάθησα. Δεν ξέρω, δεν μου έχει κάνει κάτι, δεν τη ξέρω προσωπικά. Ως αθλήτρια τη ξέρω και ως Ολυμπιονίκη. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Όπως εσύ που δεν με χωνεύεις. Δεν σου έχω κάνει κάτι. Άμα σου έχω κάνει κάτι, θα φταίγες. Αλλά και να μην σου έχω κάνει κάτι. Είναι ρε παιδί μου, βλέπεις μερικούς ανθρώπους, λες, δεν το έχω νέα. Τι σου κάνει, τίποτα. Μα γιατί, δεν θέλω.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1864 ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, ο Έλληνας, ο πολιτικός, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης ιστορίας της χώρας.

Σωστό. Νομίζω λίγο ακόμη θέλει για το Λέοντα. Όποιος και να γυρίθηκε, λέει Παρθένος θα είναι. Νομίζω θέλει λίγο ακόμη για το Λέοντα, αν δεν κάνω λάθος.

Τι σου έχω, τι σου έχω. Αυτό θα βάλω, είναι ωραίο, μ' αρέσει. Κάτσε, διαλέγω τραγούδι. Σαν σήμερα γεννήθηκε Αηδός. Ή Αηδός. Ο Αηδός, δύσκολο. Αφού είναι γυναίκα, ρε φίλε. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Βασιλική Παπαθανασίου. Άντε, στόπα. Εξαιρετική τραγουδίστρια. Σίγουρα έχεις τραγουδήσει τραγούδια που έχει πει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν σήμερα το 1949, με διεθνή καριέρα, γεννημένη στην Κέρκυρα αλλά μεγαλωμένη στη Γερμανία, έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική στα 13. Πήγε και στη Eurovision. Έχει διακριθεί ως δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος

έχει διακριθεί για τη μουσική και την κοινωνική της προσφορά και χαίρει διεθνού σεβασμού. Η Βασιλική Παπαθανασίου. Σαν σήμερα το 1949. Αυτό είναι το κανονικό της όνομα.

Αυτή είναι λοιπόν η Βίκυ Λέανδρος. Σαν σήμερα το 1978. Κάτσε ρε, είμαι στις γεννήσεις. Είμαι στις γεννήσεις, εντάξει. Μην είναι τους εχόλους για γένα. Σαν σήμερα το 1978 γεννήθηκε ο Γόμπι Μπράιαντ. Σαν σήμερα πάμε και στους θανάτους. Έφυγε από τη ζωή το 2016 ο Ανδρέας ο Μπάρκουλης, από τους σπουδαιότερους εν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, θεάτρου και τηλεόρασης.

0: Και πώς θα φαίνει καμιά η ζωή, καμιά φορά η ζωή και το σαν σήμερα και η μουσική για το ραδιόφωνο. Από τη Βίκυ Λέανδρος θα πάμε σε έναν καλλιτέχνη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Το θέμα είναι ότι όταν έφυγε από τη ζωή εγώ ήμουν στον αέρα. Και θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που έπρεπε να βρούμε αν ισχύει η είδηση και το μεταδώσαμε. Ήταν πάρα πολύ λυπηρό. Ο Γιάννης Οπουλόπουλος, και έτσι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έχω καθυστερήσει αρκετά.
1: Αυτοί που φεύγουν
0: και επιστροφή εδώ.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
10: Το πλοίο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη δομή Συνδικής στις Σέρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας χτες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει από την κλειστή δομή. Διαπιστώθηκαν φθορές, ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, η περιοχή είναι αποκλεισμένη, ενώ στο σημείο βρίσκονται προληπτικά και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια και πριν από περίπου 10 μήνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτοδασική πυρκαγιά στην πρώτη Σέρων. 60 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν από χτες για την κατάσβεση. Μαφιόζικη εκτέλεση στη Νέα Σμύρνη. Ζευγάρι, κατά πάσα πιθανότητα αλλοδαπών, εντοπίστηκε νεκρό έξω από πολυκατοικία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε τραύματα από σφαίρα στο κεφάλι και η γυναίκα στο κεφάλι και το σώμα. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία στην κατάμεση, στη παραλία Ζωγεριά των Σπετσών. Ο εισαγγελέας Πειραιά παρενέβη ζητώντας το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αρχές, ενώ συνελήφθη ένας 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, αφού στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει παρά ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, νίκη με επική ανατροπή για τον Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Οι κυτρινόμαυροι έκαναν το 3-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League, με τον Φαμπιάνο να πετυχαίνει τα γκολ της ανατροπής στο 81ο και στο 90-3. Συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλή για την κακή εμφάνιση και τη συντριβή από την ΑΕΚ με 4-0 για την πρεμιέρα της Super League, ζήτησε ο Πραξιτέλης Βούρος. Δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις σε καμία περίπτωση και θα πρέπει να προσέξουμε εν ώψη της συνέχειας. Θα δουλέψουμε σκληρά και πιστεύω ότι από τον αγώνα με τον Βόλο θα βγάλουμε τον ποδοσφαιρικό εγωισμό μας και θα αλλάξουμε εικόνα ως ομάδα, σημείωσε. Απόψε στις 9 το βράδυ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδιακό. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες κολύμβησης στον Τάραντα της Ιταλίας. Στην ίδια διοργάνωση το χρυσό φόρεσε και η Άννα Ντουντουνάκη για τα 50 μέτρα πεταλούδα, ενώ στο ίδιο αγώνισμα για τους άνδρες το χάλκινο κατέκτησε ο Στέργιος Μπίλας.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκί τους 37, στη Βέρη και τις Σέρες τους 38, στα Γιάννητσά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Υδράργυρος θα δείξει 34 βαθμούς και στα Γρεβενά 36. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περίπτωση.

0: Barcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πες μου σε ποιο άλλο ραδιόφωνο 10 λεπτά μετά τις 8 το πρωί θα ακούς Βιβάλντι. Αν δεν είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Να ρίξω τώρα μια αρία Ελληνίδου να το κάνω γιάγμα εδώ μέσα.
1: Εντάξει μωρέ, πλάκα κάνω.
0: Άκου λίγο να ηρεμήσει το μέσα σου. Morning που λένε και στο χωριό μου.

Ναι, δεν έχεις παράπονο. Ωραίο. Ρούφα και λίγο τώρα πιάνω ελληνικό που κάνεις έτσι.

Άκουρε φίλε, έρχονται μηνύματα εδώ. Νομίζω ότι κάτι κακό θα συμβεί. Για να κάνεις εσύ τέτοια, κάτι ετοιμάζεις. Εγώ φταίω που μεταδίδουμε ποιοτική μουσική. Ο Κοστάλας λείπει βέβαια. Να πήγε το συγκεκριμένο act. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Νομίζω ότι το δεύτερο

πρόγραμμα παίζει τέτοια, ειδικά πρωί Κυριακής. Άντε ρε, για τίποτα δεν είστε ρε. Άντε ρε, για τίποτα δεν είστε. Έχει χάρη που θα πάω σε πρωτοσέλιδα. Αλλιώς θα σας έριχνα μια Ρία Ελληνίδου τώρα να στρώσετε. Λοιπόν, η φίλη μας η Καθημερινή, τι γράφει στην πρώτη τη σελίδα? Μετρώντας, λέει, μίλια σε άγρια νερά. Τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα. Η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις. Η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Τι θα πούμε, Ερντογάν Γιόκ. Αυτός πώς είχε πει για τον δικό μας? Τοπίο στην Ομίχλη, αγώνας δρόμου για τα μη κρατικά ΑΕΗ μετά και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σκάφη χωρίς έλεγχο, ποιος ελέγχει τους καπετάνιους της μίας ημέρας? Αυτό είναι σαν το πρόεδρο και το δήμαρχο, μια φορά για πάντα. Τι ετοιμάζει, λέει, ο Ηλίας Κασιδιάρης στο φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη? Αυτόν κάπου τον είδα σε ένα βιντεάκι, είναι στη θάλασσα, λέει, τώρα πλατσουρίζει. Η εφαρμογή και η ενστάση σε ένα Tinder για δότες γενετικού υλικού. Γράφει τέτοια πράγματα Καθημερινή, μπράβο. Εμφύλιο στη... Άστο, δεν μ' αρέσει. Γράφει για τον Tinder η Καθημερινή, που έχουμε φτάσει ρε. Το Βήμα της Κυριακής, ο Υπουργός Εξωτερικών Εφόλης της Ύλης στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Εμάς μας ρωτήσατε, κύριε Υπουργέ. Εσείς μπορεί να νιώθετε έτοιμος. Θέλουμε, λέει, την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Σταματήστε, μην τα λέτε αυτά, γιατί θα τρομάξουν και τα σκυλόψαρα. Κανένα τετελεσμένο, λέει, δεν μπορεί να παραχθεί μονομερός. Το προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Η εκλογική σχεδιασμή του Μαξίμου, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους. Εντάξει, εδώ ο κύριος Κασελάκης ψάχνει κόσμο να τον ψηφίσει. Δεν σημαίνει ότι θα τον ψηφίσει κιόλας. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι ναι, θα σε ψηφίσω. Ξέρεις εγώ τι κάνω πίσω από το παραδό? Σαν τη Θεοπούλα που είχε πάει και είχε βγάλει τη φούστα της. Η απογευματινή στην πρώτη τη σελίδα. Βρένο, λέει, στις τιμές σε σπίτια και ενίκια. 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση. Αν είναι εύκολο να σταματήσετε να ζητάτε για 40 τετραγωνικά μέτρα 800 ευρώ ενίκιο, θα σας ήμασταν υπόχρεοι. Όχι τίποτα άλλο, να μην νιώθουμε κι εμείς περισσότερο φτωχοί από όσο είμαστε. Celebrity tour στη χώρα μας. Η απογευματινή, μωρέ. Τι πάθανε η Καθημερινή και η απογευματινή? Το ελληνικό καλοκαίρι, λέει, μαγνήτης για τους stars. Και έχει τη Ματζόνα. Βεργάρα. Ποια είναι η Βεργάρα? Χίτμαν. Σαλτάνα. Ραταϊκόφσκι και Πάρις Χίλτον διαφήμισαν, λέει, προορισμούς και αξιοθέατα σε Αιγαίο, Ιόνιο αλλά και Μετέωρα. Σόπα.

Η τηλεόραση λέει κάνει στροφή στις κωμωδίες. Τι θα δούμε στα κανάλια από την ερχόμενη σεζόν? Επιτέλους, γιατί είχαμε... Ξέραμε μάλλον τι θα δείξει στο Μέγκα. Στο Μέγκα θα δείξει σεξ και θα δείξει σκοτωμού στη γη της Ελιάς. Το ίδιο ακριβώς πράγμα στον Άγιο Έρωτα στον Άλφα. Ένα σούπερ μάρκετ στον Αντένα με τον Μπέζο ήτανε. Και από κωμωδίες στο Σόι. Η Αυγή στην πρώτη της σελίδα. Αποπληρωμή χρέους λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα στη ΔΕΘ. Δεν θα το σχολιάσω. Αναπληρώνονται φθηνά δάνεια 1,5% με ακριβότερα 4%. Νίκος Παπάς. Νίκος Παπάς τώρα. Εγγύηση. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. Τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις. Απειλεί στην καθημερινότητα των νησιωτών η πρακτική της Άγκυρας. Μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?

0: Ρε Χριστίνα, πες τους. Μόνο φάλαγγα που δεν μου κάνανε εδώ μέσα. Καλημέρα, Λεοντή. Βάλε και όπερα, εμείς αγαπάμε και αυτή τη μουσική και μας κοιμίζει.
1: Έλα μου, εντάξει τώρα.
0: Γυρίζουμε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη και είναι τέλεια άδεια η διαδρομή. Ντροπή σου, Θανάση, πρωί-πρωί. Κάτι μου έγραψε νωρίτερα ο Κώστας. Δοκίμασε, λέει, κεφίρ με γάλα. Απλά φοβερό. Μόλις το έκανα τυχαία γιατί είχε μείνει λίγο κεφίρ και έριξα γάλα. Το κεφίρ γάλα δεν είναι. Γιαούρτι, εν πάση περιπτώσει. Στην οικογένεια του γαλακτοκομικού δεν είναι. Κεφίρ. Τώρα θα κάνω διαφήμιση. Ζητώ συγγνώμη και από τα πρωτοσέλιδα και από, από το εμπορικό του σταθμού. Περίμενε. Να το γκουγκλάρω να δω αν το πω σωστά. Ναι, κεφίρ κουκάκι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Αλλά με τη φράουλα. Κεφίρ κανονικό, δηλαδή το σκέτο, το απλό, το παραδοσιακό. Αηδία σκέτη. Δοκίμασε τη φράουλα και θα με θυμηθείς. Και εγώ έτσι έκανα. Δοκίμασε τη φράουλα. Καλημέρα στο Γιάννη εδώ πέρα. Γιατί δεν σκέφτηκε κανείς κάτι πρωτότυπο όπως μια σειρά εποχής? Ναι, γιατί μας έχουν λείψει. Έχουν βαλσαμώσει όλα τα άλογα της χώρας μας για να κάνουν σειρές εποχής. Ο τύπος ο ελεύθερος τύπος γράφει σκηνικό ένταση στην Τουρκία. Προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα και σε όλα τα επίπεδα. Χριστέ μου. Ένας πόλεμος μας έλειπε στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο.
2: Μπορεί το Ιω.
0: Όλα τα άλλα τα είχαμε. Πόλεμο έτσι κι αλλιώς γύρω-γύρω από την Ελλάδα υπάρχει. Δεν έχουμε θέμα. Πόλεμος, δόξα τω Θεώ, μια χαρά πάμε. Ένα και στην Ελλάδα έτσι να γουστάρουμε.

0: Στην ίδια εφημερίδα, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, το σχέδιο μόνιμων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Στοχευμένη μείωση ΦΠΑ το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ. Ναι ρε εσύ Ελένη, και της με βγάλει ωραίο. Αλλά της άλλης εταιρείας που είπα, γιατί θα μου στείλουν όντως τιμολόγιο στο τέλος, και είναι 23 Αυγούστου και δεν έχω λεφτά πάνω μου, ούτε έξω μου, ούτε κάτω, εν πάση περιπτώσει δεν έχω, είναι φανταστικό, δηλαδή θα πάθετε σοκ, αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Τσίπρας Ανδρουλάκης στη δέθη μάχη για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Γελάνε και οι φράουλες από το κεφίρ. Η Real News στην πρώτη της σελίδα, πως η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Στα τέσσερα σενάρια της κρίσης, η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Χριστέ μου. Με χακί μας βλέπω. Άμα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουν, είκαμε. Πόσα καταστήματα λέει μπορεί να γίνουν σπίτια. Ξέρεις πόσα καταστήματα στην Εγνατία, στη Τούμπα, εκεί πέρα, στην Κατερίνα και γενικά στην ευρύτερη περιοχή και Πέριξ. Και όχι μόνο εκεί, γενικά. Αλλά τα περισσότερα εκεί τα έχω δει όταν έψαχνα σπίτι. Μέχρι να βρω αυτόν τον άγιο άνθρωπο που μου φέρω ο Θεός στη ζωή. Κύριε Γιάννη, καλημέρα να ακούτε. Κάτι καταστήματα 20-22 τετραγωνικά μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν έχει. Μετά πας για διαμέρισμα. Loft. Έτσι τα έχουν βαφτίσει τώρα. Και σου λένε, εγώ για αυτό το loft, το οποίο έχει μέσα και πλυντήριο ρούχων, λες και θα τα πλέναμε σε σκάφη τα ρούχα, ζητάω 700 ευρώ. Για το 20 διάρι. Ναι, λέει, είναι loft. Τι λες, βρε. Άντε, μην το πω τώρα στον αέρα και δεν πρέπει. 22 τετραγωνικά loft είχες και στο χωριό σου. Αλλά έχουμε Μαντόνα ρε φίλε, τι να φοβηθείς και τι να κάνεις και τι να πεις. Τι είναι ρε Κατερίνα?
1: Πρέπει να μπλοκάρουν οι υποψήφοι νοικιαστές τους γερολαδάδες. Τόπα το έχω κάνει σημαία. Λόφτ, ολοκένουργιο, τσίλικο, πριν 2 χρόνια το έφτιαξε, πολύ κοντινό μου πρόσωπο, δίπλα στο μετρό στην Παπάφη. Ήταν μαγαζί αυτό και το έκανε μια μεγάλη ανακαίνιση. Έριξε ο άνθρωπος γύρω στα 40 χιλιάρικα, το έκανε λοφτάκι. Είναι σε 2 επίπεδα, γιατί έτσι τα κάνουν, γιατί αυτά ήταν πιο ψηλοτάβα, να θυμάσαι κανένα παταράκι. Αλλά για να μεγαλώσει ο χώρος που είναι 25 τετραγωνικά, το κάνουν με γυψοσανίδες και τέτοια. Τσιλικό. Παιδιά, δίπλα στη στάση του μετρό, στην Παπάφη, 420 ευρώ.
0: Δίπλα. Στο μετρό. Ναι, ρε φίλε. Να είσαι μόνος έτσι, μην ακούτε που λέμε ναι και μπράβο. Μπράβο δεν είπαμε που είπαμε ναι. Αν είσαι μόνος σου και το χρειάζεσαι εδώ είτε για δουλειά είτε επειδή είσαι φοιτητής είτε οτιδήποτε. Τώρα μια οικογένεια με τα 22 τετραγωνικά, μόνο τα καρότσια να βάλεις μέσα φτάνουν. Αλλά ρε φίλε, πόσο τυχερός είμαι. Ξανά την καλημέρα μου στον σπίτι του νοικοκύρη μου. Έχω βρει την υγειά μου, φίλε. Συνεννοήσιμος άνθρωπος. Σπανίζει στις μέρες μας. Με τη Μαντόνα, η οποία ήρθε εδώ στην Ελλάδα και είχαμε και... Να σου πω κάτι. Άντε να χαθείς πάλι ο Μαντόνα. Ήρθες εδώ τώρα να μας ταράξει τα νερά, τα ήσυχα, τα ήρεμα. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Η βραδινή της Κυριακής, το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνει διέξοδο παρά την απαγόρευση. Παραθυράκι για αυθαίρετα, υπό ποιες προϋποθέσεις νομιμοποιούνται από πολίτες και πολιτεία. Προσφεύγουμε στον ΟΗΕ για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Νέα Δημοκρατία, τα κλειδιά που ανοίγουν την τρίτη συνεχόμενη αυτοδυναμία. Θα είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση. Βγάλτε το θα. Μεγαλώνει την πρόταση. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση. Έτσι κι αλλιώς, ποιον θέλεις να βγάλεις πρωθυπουργό? Φαντάσου να έχεις πρωθυπουργό τώρα εδώ πέρα, έτσι όπως είμαστε, ρε παιδί μου, με τα κακά, τα στραβά, τα χειρότερα, τα μίζερα, τα καλά και τα κάπως καλύτερα. Να έχεις πρωθυπουργό τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απλά θέλω να το σκεφτείς. Το σκέφτηκες? Ξύπνα τώρα, ήταν εφιάλτης. Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Ψάχνουν να βρουν τις δημοσκοπικές απώλειες της κάλπης του 2023. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και μέτρα πίεσης, λέει, στους σέρβισες για τα κόκκινα δάνεια.

0: Τσίπρας και Πασόκ, ποιος τρώει ποιους από ποιον. Έλα ρε. Η Μακεδονία, Μακεδονία της Κυριακής, τι ζητάει η Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση? Ο οδικός χάρτης των μεγάλων έργων μέχρι το 2030. Ταμείο για τα έργα της Θεσσαλονίκης θα κάνει ο Πρωθυπουργός την προσεχή Πέμπτη. Ποια ολοκληρώθηκαν ή έχουν προχωρήσει σημαντικά, ποια λιμνάζουν. Τα εγγένεια του μετρό στην Καλαμαριά και οι προσδοκίες για επέκταση στις δυτικές συνοικίες. Μας το είχε πει έτσι κι αλλιώς και ο κύριος Δένης εδώ πέρα. Αλλά έχεις Νίκο Ταχιάο, έχεις υφυπουργό υποδομών και μεταφορών, έχεις έναν άνθρωπο μαζί με τον υπουργό υποδομών που είναι χαρούμενοι. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και να πονάει μερικούς, παραδίδουν το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Πρέπει να πω το εξής, ότι λίγο πολύ βλέπαμε ότι αυτή ήταν η εφικτή ημερομηνία. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μας ήταν άγνωστο. Απλώς έπρεπε να έχουμε πιστοποίηση απολύτως στο σύστημα και να είμαστε σίγουροι ότι οι πιστοποίησεις αυτές έχουν έρθει μέχρι τότε, ώστε να εκδώσουμε και ως Υπουργείο τις σχετικές άδειες. Σήμερα πλέον επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ και μέρες τα τρένα τρέχουν στην Καλαμαριά, κάνουν το λεγόμενο trial run, βραδινές κυρίως ώρες, δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Επίσης λείπει πάρα πολύς κόσμος και έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποια τρένα, φαντάσματα τα λέμε, ghost trains.
0: Φαντάσματα τα τρένα, εφιάλτης για αυτούς που κοροϊδεύαν και έλεγαν «Α, εγώ δεν θα πω στο μετρό ποτέ, δεν μ' αρέσει το μετρό». Και τώρα που είναι στην Καλαμαριά, αχ τι ωραία που θα το χρησιμοποιούν και θα πίνουν και αγιασμό στο όνομα του Ταχιάου. Κρυφά, κρυφά, κρυφά, μην τυχόν και τους δει κανένας και τους πει «Καλά ρε, δεν τρέπεσαι». Το φανελάκι ρε που φοράς, δεν το τιμάς βρε. Μιας που λέγαμε για φαντάσματα, μιας που λέγαμε για τρένα, μιας που λέγαμε για ιστορίες με αρκούδες, να είχαμε να λέγαμε ξύλινα σπαθιά τρένο φάντασμα ρε φίλε. Άκου λίγο. Αφαιρεωμένο, όχι αφιερεωμένο και ούτε αφιερεωμένο.

0: Ναι, έτσι είναι, άμα βγαίνεις άδεια χορεύεις.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω να χορεύεις έτσι.
2: Είστε τέλεια, δεν πες καροκάκι.

Ελλάδος 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Υψηλές πληρότητες καταγράφουν τα οργανωμένα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, τροφή στο κάμπινγκ για πιο προσιτές διακοπές. Οι Έλληνες φτάνουν έως και το 40% της πλατείας. Της πελατείας. Της πλατείας. Πλατεία. Ενώ η ζήτηση, λέει, παραμένει ισχυρή και το Σεπτέμβριο. Συναγερμός για το El Niño, το πιο έντονο εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ερωτήσεις απαντήσεις όταν οι αλλαγές για το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ γίνονται πράξη. Ιός Δυτικού Νείλου, μέτριος ο επιδημιολογικός κίνδυνος στην Κεντρική Μακεδονία, Χριστός και Παναγία. Και ένας δημοσιογράφος έχει θέμα με αυτό και είναι στο νοσοκομείο, στη ΜΕΘ. Όλα τα καλά ευχόμαστε στον άνθρωπο, τι να πω. Τι άλλο λέει η εφημερίδα. Στα άκρα οδηγείται την παράθεση Τουρκία-Ισραήλ. Νετανιάχου μετά το ένταλμα σύλληψης αντισημίτης δικτάτορας ο Ερντογάν. Η Contra News στην πρώτη τη σελίδα μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για προώρες εκλογές. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές η κρίση στα ελληνοτουρκικά, καθόλου πιθανό. Έτσι δεν είχε κάνει και ο Τσίπρας. Κλείδωσαν τα... Να, ο κύριος Τσίπρας. Καλώς. Θα πάρετε καφεδάκι. Μόνο για δεξιούς είναι ο καφέ, συγγνώμη. Κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει την ομοθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή στις φωτογραφίες των διακοπών, το νέο όπλο του phishing. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί, Άντωνη πάτατο. Σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για τον Αντώνη τον Σαμαρά. Το ντοκουμέντο στην πρώτη του σελίδα. Απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται και ο Παπασταύρου τα βάζει με το ντοκουμέντο. Νομίζω ότι το ντοκουμέντο τα βάζει μόνο του, έτσι. Είναι αυτό που λένε, μαλώνεις ρε. Μόνος του μαλώνει το ντοκουμέντο. Δεν το παίζει κανείς γι' αυτό. Όλοι δεν είχαμε στην παρέα μερικά παιδιά στο σχολείο που έλα ρε να παίξουμε, όχι δεν θέλω. Μάλωναν μόνα τους, φεύγανε μετά. Κάπως έτσι είναι και αυτό εδώ. Επιστρέφει στις πίστες η Άντζελα Δημητρή. Έλα Χριστέ και πάμε. Τι πάθανε οι εφημερίδες, γιατί τα κάνουν αυτά. Το παρόν της Κυριακής, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα. Τακτική κλιμάκωση επιλέγει ο Ερντογάν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, Χριστέ μου. Βάλ το χέρι σου. Βάλ το χέρι σου, γιατί άμα αφήσουμε τον Κεραπετρίτη. Καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, άλλο θέμα, ότι παρέμειναν στα περσινά επίπεδα αυξημένες μέχρι και 6% οι τιμές στα σχολικά. Ωρε μάγκα. Είναι και τα σχολικά τώρα. Η πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας.

Η μπαμ της Κυριακής του Πέτρου Κουσουλού είναι. Γιατί το λες τώρα, λέει, για να καταλάβεις τι ακολουθεί. Αποκάλυψη, το Συμβούλιο της Επικρατείας ξύλωσε όλο το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Αδιάβαστη η Ζαχαράκη, ή μάλλον η αδιάβαστη Ζαχαράκη, με θαυμαστικό παρακαλώ. Ερωτήματα φωτιά για την πύρινη λέλαπα στη Σαλαμίνα. Όπως στην αρχή όταν είχε βγει εκείνη η φωτιά στη Σαλαμίνα, διαβάζω στη Σαλαμίνος. Λέω Χριστέ μου. Και μετά ήταν Σαλαμίνα. Δυο φορές Χριστέ μου. Μαντόνα, λέει, άντε πάλι με τη Μαντόνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, μια με τη Μαντόνα, μια με την Άντζελα, μια με τη Βύση. Οι εφημερίδες έχουν τρελαθεί, δεν έχουν θέματα να καλύψουν το πρωτοσέλιδο. Στην Πάτμο, λέει, ένιωσα το άγγιγμα του Θεού. Άντε και του Βούδα.

0: Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Μεγαλύτερη και από τα Χριστούγεννα, ε?
1: Δεν με απασχολεί.
0: Τι δεν σε απασχολεί? Χριστιανή Ορθόδοξη δεν είσαι?
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Δεν είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη, αφού είμαι Βουδίστρια.
0: Τι είναι το Βουδίστρια?
1: Θρησκεία. Εσύ τι νόμιζες ότι είναι?
0: Αυτό με το... με το κρέας, αυτό που άμα δεν τρως κρέας, αυτό το...
1: Είναι θρησκεία, Ζουμπουλία.
0: Τι είναι?
1: Εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο και δικιά μου επίσης.
0: Εσύ δηλαδή τώρα... τι έχεις δύο, έχεις?
1: Δεν έχω δύο, Λία, μία έχω. Δεν είμαι χριστιανή, δεν πιστεύω στο Χριστό.
0: Πού πιστεύει?
1: Στο Βούδα.
0: Το χοντρό?
1: Ναι.

0: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ξέρεις ότι ο Βούδας δεν είναι χοντρός.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή είναι μια απεικόνιση του Βούδα που λέγεται ο ευτυχισμένος Βούδας και υποδηλώνει την πληρότητα. Αλλά ο Βούδας είναι σε κατάσταση ζεν, δεν κάνει καταχρήσεις και φυσικά δεν είναι χοντρός ο Βούδας. Όχι πως έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους χοντρούς ανθρώπους και εμείς χοντροί είμαστε. Αλλά ρε παιδί μου, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι ο Βούδας αυτός.
1: Δεν είναι χοντρός ο Βούδας.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι μια απεικόνιση που χρησιμοποιούν ο χαρούμενος Βούδας για να αποτυπώσει με αυτόν τον τρόπο σε ως εικόνα την αίσθηση της πληρότητας.
1: Τι λέει! Πού Κατερίνα, μπράβο, σας ευχαριστώ, δεν το ξέρα. Άρα όταν με λένε Βούδα θα λέω σας ευχαριστώ, με λέτε αδύνατο. Ο λόγος στην πρώτη του σελίδα, σφιχτική εβδομάδα στη χώρα. Τα μέτρα για οικογένειες και γυναίκες έως 500 ευρώ στις νταντάδες της γειτονιάς. Πιθανή παράταση της επιδότησης. Την ερχόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές αποφάσεις για τον ντίζελ. Σήμερα όταν ερχόμασταν με τον πατέρα μου, με κατέβασε στη δουλειά σήμερα γιατί ήμουνα πίσω για την περιφορά της εικόνας. Σταματήσαμε, βάλαμε βενζίνη, βάλαμε και αέριο στο αυτοκίνητο. Μέσα σε δευτερόλεπτα και βενζίνη και αέριο. Κλακ, κλακ. Καθίστε ρε παιδιά. Τι γίνεται. 20 σε ένα, σας είπαμε στο ένα, 10 στο άλλο. 20 αέριο, 10 βενζίνη. Το σας βάλαμε. Κοιτάμε και τις αποδείξεις. Πολύ γρήγορα δεν το βάλατε, μήπως ήταν έξω. Όχι λέει, μέσα. Εντάξει, σας πιστεύουμε, δεν. Σταμάτα βρε. Συναγερμός για το ισχυρότερο επεισόδιο εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, ελαίο Ελνίνιο. Χριστέ μου. Ή από τον Ερντογάν θα τη βρούμε ή από τον Ελνίνιο. Καυτό Σεπτέμβριος, διεθνείς παράγοντες ανεβάζουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. 5 έως 6 ημέρες με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου θα καούμε. Και εμένα, Κατέρινα, τόσο σα ευτυχώς. Στο τσάκ ήμουνα να πω κι άλλα. Η εστία τι γράφει, γράφει ότι ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Η Ελλάς, όχι η Ελλάς του Τσίπρα, η Ελλάδα. Α, και αυτό με το Ελλάς. Διάβαζα προχθές, παράλληλα εδώ με το ραδιόφωνο δουλεύω και σε ένα ειδησιογραφικό site και διαβάζω, η Ελλάς επικρίνει τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Λέω τι γίνεται. Γιατί, τι γίνεται. Κεφαλαία, ούτε τελείες στη μέση για να λέει ελληνική αριστερή συμπαράσταση, συμπαράταξη, συγγνώμη και τα σχετικά. Και λέω τι γίνεται. Διάβαζα ένα άλλο κάποια στιγμή που έπρεπε να γράψω. Η Ελλάς λέει κατακεραυνώνει τον Πρωθυπουργό. Και είμαι εγώ, γιατί, τι γίνεται, τι έχω χάσει. 2 λεπτά έλειψα να πάω να πιω νερό. Και μετά ήταν η Ελλάς του Τσίπρα. Στην αστυνομία πήγαινε ο νους μου. Η Ελλάδα λέει ανακτά τους Patriots από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο. Ναι ρε φίλε, ναι ρε Κώστα, είναι δυνατόν. Το Βούδα τον έχει συνηθίσει να είναι ρε παιδί μου όπως βλέπεις εμένα. Να είναι έτσι ζουμπουρλούδικος, τσουποτός. Τώρα να πας να το δεις και να είναι κοκαλιάρης. Εκτός αν έχει κάνει γαστρικό μανίκι όπως έκανα εγώ πριν 1,5 χρόνο. Γεια σου ρε Χάρη. Α, η ελεύθερη ώρα. Κάτσε, ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη ώρα, τι τραγούδι να βάλω τώρα για την ελεύθερη ώρα. Θα βάλω Lady Gaga.

προειδοποιεί για μεγάλο σεισμό και στην Ελλάδα. Μόρφου, συμφορά, βυθίζονται πολυκατοικίες. Ο Μητροπολίτης καλεί σε μετάνοια για να αποφύγουμε τα χειρότερα όταν η woke κουλτούρα θέλει να απαλλάξει τη γη. Συρρίκνωσαν την Ελλάδα και την καθιστούν Βιλαέτη. Αλλάζουν όχι μόνο τα ονόματα αλλά και τα σύνορα της χώρας. Γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα δεν βάζει τις επανάληψη τους δύο ξένους. Δικό μου αυτό. Η λέσχη της Ρώμης και η γενοκτονία των χριστιανών. Έρχεται το τέλος. Και με αυτές τις αισιόδοξες ειδήσεις από την Ελεύθερη Ώρα συνεχίζω στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας. Τσιμέντο παντού με το νέο χώρο ταξικό και έχει τον κύριο Παπαστάου. Πλήρης αποδόμηση των κυβερνητικών πανηγυρισμών. Αυξήθηκε κατά 3,12 δις ευρώ το καθαρό δημόσιο χρέος.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 52 μετά τις 8. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα Λεοντή, ποιος είπε ότι αυξήθηκε το δημόσιο χρέος? Δεν άκουσα καλά. Κάτσε να θυμηθώ ποια εφημερίδα ήταν. Όχι, με βάζετε τώρα, περίμενε. Στις τελευταίες εφημερίδες ήτανε.

Δεν το βρίσκω ρε σύντροφε τώρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Πλέον πάλι από το Χαλάνδρη. Υπέροχα ήταν στην πόλη σας. Δεν κατάφερα να σε δω από κοντά, λέει ότι πέρασα νωρίς το πρωί. Καλή εκπομπή, Ευάγγελος. Να σε καλά, ρε Βαγγέλη. Να σε καλά. Καλημέρα στη Σόνια. Καλημέρα, λέει ότι Κατερίνα. Καλή Κυριακή με σάουνα. Δεν βάζω μυαλό. Καλημέρα, ρε Σόνια. Καλημέρα, λέει ότι από την εξωτική και γιορτινή Μηχανιώνα. Καλημέρα, Σμαρό. Εχθές είχε ένα κόσμο στη Μηχανιώνα. Παναγία μου, Παναγία μου. Πανζουρλισμός. Αλλά λογικό.

Κατερίνα, θα βρέξει, ρωτάει η Σόνια. Όλο δείχνει βροχή, αλλά τίποτα. Δεν νομίζω να βρέξει, δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο η Έμι. Αν και η μετεωρολογική υπηρεσία όλο κουβά πέφτει. Πριν δύο εβδομάδες μας έλεγε τέρμα οι καύσονες, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο. Α, μετά λέει βγάλαμε τους χάρτες μας και τελικά δεν θα βρέξει. Αλλά θα κάνει καύσωνα. Σιγά ρε Μαγκελάνη, θα βρέξει, πείτε ναι ή όχι. Πείτε, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν μου φταίει κανείς τώρα. Είναι και αυτό ένα ποσοστό μέσα στην κάλπη. Η αναποφάσιστη. Όσους αναποφάσιστους μάλλον είναι. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι βλέπω αρκετά αυτοκίνητα να φεύγεται στην Χαλκιδική και είναι... Συμπαθητικά. Όχι, κάτι τρομερό, άστο. Στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Την καλημέρα μας, καλό πρωινό και σε εσάς εκεί πέρα. Για τη φωτιά στις Σέρες βελτιωμένη εικόνα μετά από ολονύχτια μάχη σε δύσβατη περιοχή. Πιθανή αιτία ο κεραυνός.

Πάμε για άλλες πολιτείες. Δηλαδή σε δελτίο ειδήσεων, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. 10 η ώρα Διογέννης Δασκάλου και στις 11 Παναγιώτης Δάνου. Στις 3 Γιάννης Ρέπιτς και 5 η ώρα ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Επεισόδια σημειώθηκαν χτες το βράδυ στην κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί Συνδικής της Σέρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει, έχουν διαπιστωθεί φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, στο σημείο υπάρχουν προληπτικά και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια και τον Νοέμβριο του 2025. Καλύτερη εικόνα για την αγροτοδασική πυρκαγιά στην πρώτη Σερών. 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν από χτες για την πλήρη κατάσβεση. Η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, αλλά πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο επιλέχθηκε, να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης και ταυτόχρονα να δώσει στην Ελλάδα τον απαραίτητο χρόνο για να ενισχύσει την οικονομία, την άμυνά της και το διπλωματικό της αποτύπωμα. Αυτά δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Τώρα, απέναντι στις νέες κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα περνά σε μια εμφανώς πιο σκληρή ρητορική, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τον διάλογο. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση που είχαμε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, από ό,τι φαίνεται ο άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι κατά πάσα πιθανότητα αλλοδαπών εντοπίστηκε νεκρό έξω από πολυκατοικία σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Ο άνδρας είχε τραύματα από σφαίρα στο κεφάλι και η γυναίκα στο κεφάλι και στο σώμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ίδιος ανέρτησε μια εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα νέο έδαφος στον ΗΠΑ. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που αναρτά την ίδια εικόνα. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, νίκη με επική ανατροπή για τον Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Οι κυτρινόμαυροι έκαναν το 2-3 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, με τον Φαμπιάνο να πετυχαίνει τα γκολ της ανατροπής στο 81ο λεπτό και στις καθυστερήσεις. Συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλή για την κακή εμφάνιση και τη συντριβή από την ΑΕΚ με 4-0 για την πρεμιέρα της Super League, ζήτησε ο Πραξιτέλης Βούρος. Ο ίδιος δεσμεύτηκε πως η ομάδα θα δουλέψει σκληρά και στον αγώνα με το Βόλο θα βγάλει τον ποδοσφαιρικό της εγωισμό και θα αλλάξει εικόνα ως ομάδα. Απόψε στις 9 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται σήμερα λίγες νεφώσεις αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 35, στο Κυλκή τους 37, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 38 βαθμούς Κελσίου και στα Γιαννιτσά τους 39. Στην Καστοριά ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα δείξει 34 και στα Γρεβενά 36 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
6: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι.

0: καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Πώς, τι είναι αυτό? Τι ταλκαδιάρικα τραγούδια είναι αυτά πρωί-πρωί? Χριστός και Παναγία. Ένα, Αντώνη, ρε, μου έβαλα, ναι, να ακούσουμε, αλλά νόμιζα ήταν άλλο τραγούδι. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Στα 14 λεπτά μετά τις 9, στον στάτους 107 και 7, είναι πρωινό Κυριακής, είναι 23 Αυγούστου.

Καλημέρα στο Θεόδωρο. Θοδωρή, κοίτα να δεις τι γίνεται. Λεωφορεία καινούρια θα μπουν, αλλά τι γίνεται. Μέχρι την παραλία του Θερμαϊκού δεν θα πηγαίνει. Θα έχει ωστόσο προς Ικέα και από εκεί θα κάνεις αλλαγή. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα στην Επανομή. Είδα και πριν στην ΕΡΤ 2 έχει την μηχανιώνα, τη λειτουργία της Παναγίας μας εκεί πέρα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λέει τρέλανε τους οπαδούς της Ντόρτμουντ. Είναι ο Δίας, οι Έλληνες είχαν δίκιο. Πάντα έχουμε δίκιο ρε φίλε. Και όταν δεν έχουμε δίκιο δεν έχουμε άδικο. Όχι, αυτό είναι αλλού, συγγνώμη.

0: Στους δρόμους είμαστε καλά, δεν έχουμε προβλήματα. Και προς την Χαλκιδική, πολύ καλές οι ταχύτητες των οχημάτων αυτή την ώρα. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με επίκεντρο την ακρίβεια, τους φόρους και τα μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους, ενώ η αντιπολίτευση ζητά 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αλλαγών στο επίδομα των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους.
1: Έχουμε δημιουργήσει μια βάση. Είναι μια βάση πάνω στην οποία οι συνταξιούχοι έχουν μια στήριξη. Και πάντα θα δούμε, πάντα ο Πρωθυπουργός θα αξιολογήσει με το οικονομικό επιτελείο το τι μπορεί να κάνει περαιτέρω για να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο τους συνταξιούχους.
2: Στο μόνιμο επίδομα των 300 ευρώ που λαμβάνουν τον Νοέμβριο σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, εστιάζει το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζοντας τα μέτρα της ΔΕΘ. Στο τραπέζι βρίσκεται τόσο η αύξηση του ποσού ώστε να προσεγγίσει τα 400 ευρώ ή την εθνική σύνταξη που σήμερα είναι στα 446 ευρώ, αλλά και η νέα χαλάρωση ή ακόμα και κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων.
3: Να αποδοθούν τα δώρα σε όλους τους συνταξιούχους. Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Διεκδικούμε μάλιστα τώρα άμεσα να δοθούν πραγματικές αυξήσεις και όλα αυτά, γιατί η ζωή μας έχει γίνει βασανιστική.
2: Φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη ΔΕΘ έβαλε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την μη επαναφορά των δώρων στο δημόσιο.
4: Καλώ τον κύριο Πρωθυπουργό ότι έκανε με τις χείρες. Που την απαράδεκτη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν την εφήρμοσε. Παρά το ότι το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι να ισχύσει το σκληρό πακέτο του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, να μειωθούν οι συντάξεις στο μισό, είπε δεν θα μειωθούν και όλες από εδώ και πέρα θα είναι στο 70%. Δεν μπορούν οι δικαστές να είναι με 1095 μέσος μισθός δημοσίου υπαλλήλου και ενστόλου και 815 μέση σύνταξη. Ότι ζουν αξιοπρεπώς και χωρίς τη χορήγηση των δώρων.
5: Από την κυβέρνηση αποφεύγουν να απαντήσουν γιατί δεν είναι πολιτική τους προτεραιότητα. Εμείς από πέρυσι ήδη από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για τον 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ένα μέτρο αποκατάστασης κοινωνικής δικαιοσύνης και αντίστοιχα και για τους συνταξιούχους για τη 13η σύνταξη.
6: Τίποτα δεν έχει να περιμένει ο λαός μας και καμιά αναμονή δεν οφείλει να δείξει. Στα αντιλαϊκά κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης, οφείλω να πω και των άλλων κομμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Να, τρίπιο καλάθι αυτό που λέει ο λαός και έχει συνηθίσει τόσα χρόνια. Για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν θέλει και πολλή συζήτηση.
7: Αυτό που θα παρουσιάσουμε εμείς στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε πολύ λίγες μέρες, όπως γνωρίζετε, στις 2 Σεπτεμβρίου, δεν είναι μία λίστα μέτρων, όπως πολλές φορές ακούμε και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή μία κριτική απλά σε αυτό που ασκείται σήμερα. Είναι ένα συνεκτικό σχέδιο ανάταξης της οικονομίας της χώρας και αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου.
2: Η κόντρα φουντώνει και για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει τη σταδιακή κατάργηση του μέτρου με ρήτρα συνέπειας, δηλαδή στους κλάδους όπου εφαρμόζονται πλήρως και αποδίδουν τα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής, όπως είναι το ψηφιακό πελατολόγιο και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, θα μπορεί να καταργείται για τους συνεπείς επαγγελματίες το τεκμήριο.
8: Παρότι έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα αυτή τη στιγμή και στην επιχειρηματικότητα και στην αγορά, δυστυχώς όμως υπάρχει η τεκμαρτή φορολόγηση. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι και ένα 80% πια των καταναλωτών καταναλώνουν μέσω πλαστικού χρήματος. Άρα για ποιο λόγο να υπάρχει η τεκμαρτή φορολόγηση.
2: Στο τραπέζι είναι επίσης το κλιμακωτό κούρεμα της προκαταβολής φόρου κατά 25 έως 30%, ώστε το 80% για τις επιχειρήσεις να πέσει κοντά στο 50 με 60% και για τους επαγγελματίες η προκαταβολή να μειωθεί από 55 σήμερα σε 40%. Εξετάζεται επίσης η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από μισή έως μία ποσοστιαία μονάδα από το 2027.
0: Λοιπόν, τώρα σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τα πρωτοσέλιδα, αυξημένη ανησυχία προκαλεί εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη σε αριθμό κρουσμάτων. Στο επίκεντρο είναι η Αττική, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού.
9: Σε εποχική έξαρση βρίσκεται αυτήν την περίοδο ο ιός του Δυτικού Νείλου, από τον οποίο προσλήθηκε και ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο δημοσιογράφος βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, καθώς η λίμωξη εκδηλώθηκε πριν από τουλάχιστον 25 ημέρες.
10: Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά από πλευράς θνησιμότητας. Βέβαια, έχουμε αρκετά κρούσματα και θα πρέπει να προσέξουμε. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 70 ετών, κάτω ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν προβλήματα και κυρίως αυτοί που έχουν άνοσο ανεπάρκειας, αυτοί είναι που είναι πιο ευάλωτοι στη λεγόμενη νευρολογική νόσο, η οποία είναι και πιο βαριά και οδηγεί τους ανθρώπους στις μονάδες.
9: Μέσα σε μία εβδομάδα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν από τα 110 στα 157, ενώ οι θανόντες από 9 αυξήθηκαν στους 13. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αττική, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές που προχώρησαν σε νέους ψεκασμούς.
11: Ο ΔΥ παίρνει τα μέτρα, ενημερώνει το υγειονομικό, γίνονται συνέχεια ψεκασμοί. Εμείς μαζί με την περιφέρεια ξεκινάμε από το Μάρτιο τους ψεκασμούς. Δεν γίνεται λέει, τώρα τέλος Αυγούστου, ούτε γίνανε πριν ας πούμε 10 μέρες. Από το Μάρτιο σταδιακά οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται.
9: Πρόκειται για έναν ιό που, όπως τονίζουν οι ειδικοί, δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά απαιτεί μέτρα ατομικής προστασίας. Οι γιατροί συστήνουν στους πολίτες να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος και περιβάλλοντος, σίτες, κλιματιστικά ανεμιστήρες, κουνουπιέρες και κατάλληλα μακριά ρούχα.
10: Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται από κουνούπια, τα οποία έχουν πάρει τον ιό συνήθως από άγρια πτηνά, κυρίως αυτά που αποδημούν, που πάνε και έρχονται δηλαδή αυτή την εποχή. Είναι εποχή που έχουμε πάρα πολλά κουνούπια, πρέπει να προσέξουμε.
9: Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα αντιστοιχούν περίπου 140 αδιάγνωστες λοιμώξεις, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων ανακοίνωσε ότι ο ιός κυκλοφορεί αυτήν την περίοδο σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία.
0: Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό. Λοιπόν, τουρισμός τώρα. Προβληματισμό προκαλεί εικόνα της τουριστικής περίοδου, καθώς παρά την αύξηση των αφίξεων τον Ιούνιο, τα τουριστικά έσοδα δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Οι επισκέπτες περιορίζουν τις δαπάνες τους, επιλέγοντας αγορές από σούπερ μάρκετ και οικονομικότερες λύσεις διαμονής μέσω Airbnb.
12: Cook and eat.
13: Yes,
12: eat.
13: At the apartment.
12: Yes, yes, yes.
14: Περισσότερες αφίξεις αλλά αισθητά χαμηλότερη δαπάνη των επισκεπτών στη χώρα μας δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό τον Ιούνιο. Από τα 712,5 ευρώ του 2025, η μέση δαπάνη ένα ταξίδι μειώθηκε φέτος στα 668,5 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,2%. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, η μείωση ήταν οριακή, στο 0,6%.
15: Οι πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη, που κατά κύριο λόγο από εκείνοι οι πελάτες μας, έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα που έχουν για διακοπές. Αυτό σε συνδυασμό με τα αυξημένα πακέτα διακοπών, τα αυξημένα αεροπορικά ναύλα, καθώς επίσης και τους αυξημένους φόρους στους χώρους ενδιαφέροντος και στα ξενοδοχεία, έχει μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα που θα αφήσει ο άλλος στην τοπική οικονομία.
14: Δεν είναι λίγοι οι τουρίστες που για να κάνουν οικονομία αγοράζουν από σούπερ μάρκετ τρόφιμα και επιλέγουν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για τη διαμονή τους.
16: Κάθε χρόνο που έρχομαι μου χρειάζονται περισσότερα λεφτά για να περάσω τις 15 μέρες που κάθομαι εδώ.
14: Η σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,9% με 4,9 εκατομμύρια ταξιδιώτες από 4,6 εκατομμύρια τον Ιούνιο του 2025 έδωσε θετικό πρόσημο και στις εισπράξεις, αλλά μόνο 1,2%.
17: Το στίχημα για την Πάρο και γενικά για την Ελλάδα είναι όχι να έχουμε περισσότερο τουρισμό, αλλά να έχουμε περισσότερο ποιοτικό τουρισμό.
14: Αν και ο Ιούνιος ήταν ψυχρός, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 προκαλούν χαμόγελα στους επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνοντας τα 8,79 δισεκατομμύρια ευρώ από 7,66 δισεκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
18: It's a bit of increase, but it's not too much, I would say. Yes. Depending on where you are and what you need. I mean, this is also you can choose.
14: Την ίδια ώρα και με τα μέχρι στιγμή στοιχεία των προκρατήσεων, φαίνεται πως θα επιτευχθεί ο στόχος της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου.
0: Στον πονοκέφαλο των οδηγών τώρα, στο επίκεντρο του Οικονομικού Επιτελείου, βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και μετά τις 31 Αυγούστου, καθώς οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση εξετάζει τη διατήρηση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο και για το Σεπτέμβριο, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.
19: Να πατήσουμε και τον γκάζι, να μην το πάμε παραπάνω.
20: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
21: Όσο μπορούμε, ναι. Ναι. Λιγότερα χιλιόμετρα και προσπαθούμε να πηγαίνουμε και πιο σιγά στο δρόμο, να μην καίμε καύσιμο.
22: Καθημερινές αυξήσεις θα βλέπουν στα πρατήρια όλης της χώρας οι οδηγοί το επόμενο διάστημα, καθώς δεν διαφαίνεται από κλιμάκωση των τιμών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
20: Στο πρατήριο οι οδηγοί πληρώνουν ακριβά κάθε λίτρο. Το κόστος βενζίνης πιέζει την οικοκυριά με αποτέλεσμα να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.
23: Είναι χθεσινή τιμοληψία, προχθεσινή μάλλον, 19 του μήνα, από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1,98 η μέση τιμή στην Αττική, 2,02 στην Αιτωλοκαρνανία, 2,01 η Αργολίδα, 2,01 και η Αρκαδία.
24: Δεν έχει ιδιαίτερα ξεφύγει η βενζίνη.
25: Από πέρσι είμαστε 25 λεπτά πάνω στην αμόλυβη, 28 λεπτά στην αμόλυβη και 55 στο πετρέλαιο κίνησης. Και μάλιστα, αν να σκεφτούμε ότι σε αυτές τις τιμές που είμαστε πάνω, υπάρχει ήδη επιδότηση.
22: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στην εκπομπή 10 Παντού με την Έφη Κουτσοκώστα και τον Γιάννη Φόσκολο, τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και για το Σεπτέμβριο, καθώς από τις τιμές του πετρελαίου επηρεάζεται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, με το Brent να κινείται σήμερα πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι.
26: Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις που υπήρχε ανάγκη, η κυβέρνηση αυτή έβαλε πλάτη. Έτσι, επομένως, δεν πρόκειται να κάνουμε καμία εξαίρεση τώρα. Εφόσον κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη για να βάλουμε περαιτέρω πλάτη και για τον Σεπτέμβριο ή και για τη συνέχεια, εδώ είμαστε να το δούμε.
27: Η μέση τιμή στον ντίζελ κίνησης είναι 2,020, όταν στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι 2,015. Η τιμή στον ντίζελ ξεπερνάει την τιμή της αμόλυβδης.
28: Από τις 7 του μηνός, πριν, μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, μέχρι σήμερα, το ντίζελ έχει ανέβει 20 λεπτά. Άρα το δεκάλεπτο έχει εξανεμιστεί προπολού.
29: Ναι.
28: Που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει ούτως ή άλλως στα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα.
22: Με την παράταση της επιδότησης 10 λεπτών στο ντίζελ να θεωρείται δεδομένη, μένει να φανεί αν θα συνεχιστεί η έκπτωση 5 λεπτών από τα διελιστήρια.
0: Και αν και επιβεβαιωθούν και οι προβλέψεις για παραπάνω τιμές, ζήτω που καήκαμε από τις 31 Αυγούστου, ωστόσο, αναμένεται να εμφανιστούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ τα ειδικά ταμπελάκια που θα ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά προϊόντα καθημερινής ανάγκης, με τις μειώσεις να ξεκινούν τουλάχιστον από 5% και να έχουν στόχο την ανακούφιση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος των αγορών, όπως θα ακούσετε από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Open.
30: Πολλές εκατοντάδες κωδικοί προϊόντων έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυρίων για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη σούπερ μάρκετ, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του Open 10 Παντού.
31: Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια. Ήδη η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές εκατοντάδες κωδικών. Δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, γιατί αυτό είναι σε μια ongoing διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς.
32: Είναι εκεί στο 5-10%.
31: Δίνουν και μεγαλύτερες.
32: Δίνουν και διψήφιες.
31: Δίνουν και διψήφιες και σε μερικά προϊόντα δίνουν πολύ σημαντικές.
30: Τα στοιχεία της Eurostat για μειώσεις τιμών στα τρόφιμα κατά 2,3% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο δείχνουν, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, πως η συμφωνία που έγινε στα τέλη Ιουνίου με λιανεμπόριο και βιομηχανία τηρείται. Διευκρινίζοντας πως τα ταμπελάκια για τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ξεκινήσουν να εμφανίζονται από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
31: Την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, καθώς προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και το ποσοστό της έκπτωσης. Η πρωτοβουλία θα αρχίσει την μεθεπόμενη εβδομάδα, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου.
30: Σωστά. Ωραία. Η συμφωνία προβλέπει μειώσεις από 5% για 2-2 μήνες, δηλαδή από Σεπτέμβριο έως τα Χριστούγεννα, στις κατηγορίες νοπό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, καφές, δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη.
33: Οι καταναλωτές δυστυχώς πιέζονται ποικιλοτρόπως και αυτή η πίεση που δέχονται αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες που γίνονται.
34: Η περιφέρεια δεινοπαθεί.
1: τα βγάζει δύσκολα πέρα και υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν τα βγάζουν πέρα.
2: Ό,τι και να λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, οι τιμές θα πέσουν μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Διότι από αυτή την κυβέρνηση μόνο ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει και μόνο ο λαός μπορεί να μας απαλλάξει στις επόμενες εκλογές.
1: Το success story που περιγράφει η κυβέρνηση αποδεικνύεται κάθε μέρα fake news και αποδεικνύεται τόσο στη βιωμένη πραγματικότητα της κοινωνικής φιλοψηφίας, όσο πλέον και στους αριθμούς.
0: Σύντομη διακοπή για τον χορηγό της ώρας.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Το σπικάζ που ακούσατε νωρίτερα, που επικαλέστηκε έτσι τον Θεό, ο κύριος Βελόπουλος ήταν. Στο πρώτο θέμα που είπαμε, για τον 13ο και 14ο μισθό, αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά τους. Η κυβέρνηση κλείνει τη σχετική συζήτηση, επικαλούμενη κόστος περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων επιμένουν στην επαναφορά τους.
4: Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, καθώς κρίνει ότι η περικοπή τους είναι συνταγματική. Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη με γνώμονα, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
5: Δικαιολογείται κατά το δικαστήριο η διαχρονική στάση του νομοθέτη στο επίμαχο ζήτημα και από λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενου στη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Δεν προέκυψε ότι τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των μισθοδοτούμενων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων.
6: Δεν θα υπάρξει, λέει, δημοσιονομική ευστάθεια και απλώς αναφέρουν, επαναλαμβάνουν την απόφαση της κυρίας Ακελαροπούλου του 19. Είναι ο μέσος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων ή 1.200, μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Και είναι απαράδεκτο.
4: Τα δώρα και τα επιδόματα αδεία στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα της επαναφοράς τους τέθηκε εκ νέου με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη του νομοθέτη κατά το διάστημα 2023-2024, ότι δηλαδή θα έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα και τα επιδόματα αδείας.
7: Να λέει το ΣΤΕ, πέρα από κάθε επαφή με την πραγματικότητα, ότι αυτή τη στιγμή οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης όταν έχουμε μαζικές παραιτήσεις. Οι μισθοί στο δημόσιο είναι από 10-15 έως 30% χαμηλότεροι από τους επίσης χαμηλότερους.
8: Πόσος είναι, κύριε Πετρόπουλε, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα, από πόσο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει?
7: Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας πρωτοδιόρος εκπαιδευτικός παίρνει 830 ευρώ καθαρά. Να σας πω ότι ένας επιμελητής Β γιατρός παίρνει 1.300.
4: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει συνταγματικές τις περικοπές των δώρων προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση.
9: Αυτό το οποίο λέμε 13η σύνταξη, 13ος μισθός, έχει 4 δις κόστος. Επειδή υπάρχει ένας πολύ σημαντικός δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο έχουμε δημιουργήσει και θα το δούμε στο τελικό του εύρος με τα έσοδα και το τελικά του Αυγούστου από τον τουρισμό αλλά και την πορεία του προϋπολογισμού. Θα κάνουμε πολύ ισχυρές παρεμβάσεις.
1: Οι συμπολίτες μας δεινοπαθούν. Τι έχετε κάνει? Θα κάνετε καμιά στιγμή αυτοκριτική? Θα δείτε, είσαστε μέσα στην κυβέρνηση ή έξω από αυτήν?
10: Η κυβέρνηση απλά μας αφηγείται μια εξειδικευμένη εικόνα που όλα είναι τέλεια, ενώ κάθε μέρα βλέπουμε ότι τραγκαλίζεται καθημερινά η οικονομία.
4: Η ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
13: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
12: Και μετά?
13: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
11: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
14: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
16: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
15: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
16: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
21: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.

λέμε και εκτός αέρα με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες. Όλοι στους δρόμους, αδέρφια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 44 μετά τις 9. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό Κυριακής. Είναι ο Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας για λίγο ακόμη στην παρέα. Από αύριο μην περιμένετε να μας ακούσετε πρωί-πρωί, γιατί θα ακούτε τον Άρη τον Παπηδάκη. Εμείς θα είμαστε στις 5 το απόγευμα. Μέχρι ειδοποίησης τηλεφώνου, αν χτυπήσει τηλέφωνο, δεν θα μας ακούτε. Θα ακούτε, δεν ξέρω. Σας το λέω για να είμαι εντάξει απέναντί σας. Μην μας πεις τελικά τι έγινε ο μαχαιράς, γιατί λέει ψέματα. Αν δεν μ' ακούσεις, πάει να πει ότι έχει χτυπήσει το τηλέφωνο. Το κόκκινο, το σαν το Μητσοτάκι. Το κόκκι, ποιος θα σηκώσει τρεις τα χαράματα το τηλέφωνο? Εγώ θα είμαι. Να το ξέρεις. Και η Βιργινία μας επιστρέφει σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή επιστροφής. 5 με 11 ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Να το ξέρεις, θα πεθά. Αυτά, μωρέ. Και φυσικά αύριο έρχονται και τα αγόρια μας. Επιστρέφουν οι εγκινήσεις στις 4 ακριβώς.

0: βλέπω τώρα τρέιλερ από τα τηλεοπτικά κανάλια. Πρώτο λέει το τάδε κανάλι στο μετρό της Καλαμαριάς. Αποκλειστικότητα. Βρε εσείς. Όταν είχαμε κατέβει κάτω στο μετρό της Καλαμαριάς, στους σταθμούς της Κρίνης, δεν ξέρατε ότι θα είμαστε εκεί. Και το είδατε και λέτε, α!
1: Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη.
0: Ποια αποκλειστικότητα.
1: Σε έχω στα

Καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα στη Γεωργία εδώ πέρα. Στα τελευταία μηνυματάκια που έρχονται στο Viber του Status FM στο 6908 357

0: χέρι, κρατά το παρά.
1: Για βουτιές λέει πάμε Αγία Τριάδα.
0: Κράτα την καρδιά.
1: Άιντε να περάσετε ωραία. Όταν δεν έχουμε δίκιο, ούτε ο άλλος έχει δίκιο. Σωστός, Λευτέρη.

0: Μη κλαις που φεύγω.
1: Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα.
0: Θα είμαι και αύριο κοντά σου.
1: Του
0: τι να κάνουμε ρε φίλε, μη μου τζώνεις.

Τι ωραία τραγούδια, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους για να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στο Διογέννη Δασκάλου. Λοιπόν, αυτή την ώρα τι έχουμε που πρέπει να σε κρατήσει σε εγρήγορση. Έχουμε ένα θέμα στην Μουδανιών, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και ρεύμα προς την Πιερία. Επίσης, πρέπει να ξέρεις ότι αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Επίσης, στην Μουδανιών, πηγαίνοντας προς την Χαλκιδικούλα μας, είναι εξαιρετική, είναι μοναδική, αλλά κρύβει κινδύνους. Να μου πεις, τι έχει, λαγοκέφαλους? Όχι, έχει ένα κινητοποιημένο όχημα μετά την Τρίγλια. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός είναι εξαιρετικός, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η είσοδος της Περαίας για να πας στις κοντινές παραλίες είναι αψωγή. Εγώ σε αποχαιρετώ, σε παραδίδω στο Διογέννη Δασκάλου. 11 με 2 Παναγιώτης Δάνου. Στις 5 έχουμε την εκπομπή επιστροφής. Αύριο στις 11 το πρωί Άρης Παπηδάκης. 4 η ώρα οι ενκινήσεις επιστρέφουν. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 5 το απόγευμα αύριο. Καλό σας υπόλοιπο, καλή Κυριακή.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Εξομαλύνθηκε η κατάσταση μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί Συνδικής στις Σέρες. Ομάδα ατόμων έκοψε τη σειρμάτινη περίφραξη με αποτέλεσμα να έχουν διαφύγει 10 άτομα τα οποία εντοπίστηκαν αργότερα. Αναμένεται στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί νέα καταμέτρηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία έχουν αποχωρήσει από την κλειστή δομή. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν εντάσεις με τους μετανάστες να ρίχνουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στο σημείο. 3 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Σερών. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Εκτεταμένες είναι οι ζημίες στη δομή μετά τα επεισόδια. Η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, αλλά πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο επιλέχθηκε, να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης και ταυτόχρονα να δώσει στην Ελλάδα τον χρόνο για να ενισχύσει την οικονομία, την άμυνα και το διπλωματικό της αποτύπωμα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Τώρα, απέναντι στις νέες κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα περνά σε σκληρότερη ρητορική χωρίς να εγκαταλείπει το διάλογο. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, διαμηνεί ο Υπουργός Εξωτερικών και ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Άντρας φαίνεται να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη, όπου ένα ζευγάρι βρέθηκε νεκρό έξω από πολυκατοικία τα ξημερώματα. Ο άντρας είχε τραύματα από σφαίρα στο κεφάλι και η γυναίκα στο κεφάλι και το σώμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος, με νέα ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε εικόνα της περιοχής με στενομεκυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε χτες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα λάβει μέρος στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, νίκη με επική ανατροπή για τον Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Οι κιτρινόμαυροι έκαναν το 3-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League, με τον Φαμπιάνο να πετυχαίνει τα γκολ της ανατροπής στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης και στο 90-3. Συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλή για την κακή εμφάνιση και τη συντριβή από την ΑΕΚ με 4-0 για την πρεμιέρα της Super League, ζήτησε ο Πραξιτέλης Βούρος και δίνει ραντεβού στον αγώνα με το Βόλο, όπου όπως είπε θα βγάλουμε τον ποδοσφαιρικό μας εγωισμό και θα αλλάξουμε εικόνα ως ομάδα. Απόψε στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκής τους 37, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 38 και στα Γιαννιτζά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, υδράργυρος θα δείξει 34 βαθμούς και στα Γρεβενά 36. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Καλησπέρα, παιδιά!
10: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
10: Ακριβώς όπως εσύ.
11: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
13: Στο οποίο
14: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
15: Γαμάς!
16: Άρη, λες να πάει και ο Σαΐτ Τσουτσού στο Ζούφιο?

0: κάποτε με πληγώνει το παρόν, κοιτάω να το ρίξω ή στο παρελθόν. Εψολογιώτερα. Και έκανε μήνυση ο Σαΐτ Τσουτσού για τον Ζούφιο στον Μπουμπούκο. Να κάνουμε τα βρεστά ονόματα, γιατί μερικοί μπορεί να μην παρακολουθείτε την στρεβλή πραγματικότητα. Έκανε μήνυση ο Βερόπουλος.
1: Βελόπουλος, δεν είναι Βερόπουλος.
0: Εντάξει, είσαι κεφάτη, γυρίζεις από τον Βελόπουλο, το ίδιο. Σιγά κατσίκα τα ονόματα, διασκεδάσουμε και λίγο. Πρωί είναι ακόμα. Τώρα να πεις, άλλοι τρώνε για μεσημέρι τέτοια ώρα. Παλιά, όταν είδες οικοδομές, όταν υπήρχαν οικοδομές. Τώρα για όλους είναι πρωί, τέλος. Έκανε λοιπόν ο Κυριάκος Σοβού μήνυση στον Άδωνη, γιατί είπε
1: ότι τα πήρε,
0: ότι είναι κλέφτς. Ποιος?
1: Χρηματίστηκε.
0: Χρηματίστηκε τι είναι?
1: Θα χρησιμοποιήσει όρους ευγενικούς, όχι είπε, τα πήρε.

0: έτσι, γιατί λέει, ενώ το ξέρανε. Γιατί τόσα χρόνια δεν μιλούσανε?
1: Γιατί ρε εσύ, και εγώ ξέρω ότι ήδη πάντοι ανοίγει την πόρτα και μπαίνουν όλοι μέσα. Αλλά όταν με πέταξε και εκείνο, όταν δεν τα πληρώνω τα κοινόχρηστα, τι λέω, τώρα θα δεις, θα τα πω όλο στον άντρα. Δηλαδή δεν είναι όλα επειδή.
0: Εκχυδαίζει την κουβέντα.
1: Εγώ την εκχυδαίζω και αυτή την εκλεπτίζουνε. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άιτε τα ξεκατινιάσματά του πρωί-πρωί. Τι σε νοιάζει, ρε Κυριάκου Βου, για αυτό που κάνει ο Άδωνης ο Γου στον Ζούφιο τον Μου. Γιατί εγώ δεν βρίζω. Α,
0: όχι, όχι.
1: Α, είπα τα αρχικά, αυτά είναι ως εκεί. Δηλαδή, μην είμαστε και τέτοιοι, μην γίνουμε οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, όταν λέει γίνονται τέτοιες κουβέντες, η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα. Ποιο ορίστε, ποιος ο ρόλος του Κυριάκου του Βου, είναι ο αυτεπάγγελτος. Όχι άλλος ανεπάγγελτος, είναι αυτεπάγγελτος. Παιδιά, ό,τι του φανεί, του λόλου στη φανεί. Γίναμε δηλαδή μήνυση στον Άδωνη για αυτά που είπε ο Μπουμπούκος για τον Τσίπρα. Κοινώς ο Έμινεμ και ο Ξένιμινεμ, τα δυο που να μαλώνουν. Ή αλλιώς όπως θα έλεγε και παππού, με τη μέθοδο με φταίει το γαδούρ, χτυπάω του Σαμάρ. Άρα ο Μπάτσος είναι μπουζούκι.
0: Μπαγλαμάς.
1: Μπαγλαμάδες είμαστε όλοι. Μόνο που καθόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτούς τους μπαγλαμάδες και εμείς γινόμαστε οι ίδιοι με το αντικείμενο της κουβέντας. Τώρα πάλι, σε λέω τώρα, έχω διαβάσει.
0: Πώς τα καταφέρνεις και με αφήνεις άφωνο?
1: Έχω διαβάσει την κοινωνία του θεάματος. Δεν είναι τώρα από το μυαλό με αυτά. Τα είναι σπουδές αιώνων. Εκτός κι αν ο Σαΐτ Τσουτσού είναι η Κουσταντοπούλου του Τσίπρα. Η ζωή δεν αντιπροσωπεύει πάντα τους αδικημένους.
0: Ποιος αδικημένος? Σήμερα πήγε και τα έβαλε με έναν άνθρωπο που είχε.
1: Ρε εσύ τώρα, συγγνώμη, καλά έκανε. Δηλαδή πήγε στην Επιτροπή Διαφάνειας και αυτό να πούμε τι είναι το άλλο.
0: Διαφάνειας Βουλής.
1: Ας είναι. Και πήγε ο άλλος, να πούμε, και κερδούσε γλυκά για τη γιόρτα.
0: Το Θεόφιλο το λέγανε.
1: Θεόφιλο το λέγανε. Να πάει να μείνει εκεί που έμεινε ο ζωγράφος στη Μυτιλήνη, στο σπίτι του Θεόφιλου του ζωγράφου. Που έμαθε. Κατάλαβες τι είναι αυτό τώρα. Έσκασε μύτη με τα γλυκά μέσα.
0: Τη χαλάει και τη δίαιτα.
1: Και ποια δίαιτα έριξε? Έκανε ποτέ δίαιτα. Αυτή του προηγούμενου τον άντρα.
0: Σταμάτα,
1: τον έφαγε.
0: Προσπαθώ να δικαιολογήσω.
1: Δεν χώρισε, τον έφαγε όπως ήταν με τα παπούτσια.
0: Χαλάει τη διατροφή.
1: Με τα παπούτσια μαζί του κατάφυγε. Ποια διατροφή ρε. Αυτή κάνει διαστροφή, δεν κάνει διατροφή. Και λέει, έτσι είσαι. Πέσαν τα ποσοστά μου. Τώρα τα βάζω στο πάτο στα αγγλικά. Σε πάγω ότι που μπήκες εδώ να χρηματίσεις τη διαφάνεια και να την κάνεις θολή.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ήταν της κυβέρνησης.
1: Τι σημασία έχει ρε άρε. Σημασία έχει ότι μετράει ο καυγάς. Και ήταν τώρα τα μπάχατα όλα από τη τηλεόραση. Δεν φωνάζει η ζωή. Ξανά τη ζωή. Στην τρίτη θέση. Με όποιον και να τα βάλει, είναι άτεγκτη. Κατάλαβες, επικαλείται δηλαδή όχι το δικαίωμα της σιωπής, αλλά το δικαίωμα της κραυγής.
0: Καλύτερα τα κάνετε τον Πάπη του Λέλεκα.
1: Τι είπε?
0: Ας αφήσουμε τη ζωή και συστιάσουμε στα γλυκά.
1: Ναι, αυτός είναι ένας πρακτικός άνθρωπος. Γιατί του κάνω παρέα, νομίζεις? Δηλαδή, τι σε νοιάζει, άσους να σκοτωθούν. Αυτοί όσοι μαλώνουν, περισσεύουν από 10-15 παραπάνω για μας. Δεν πειράζει, άσους να μαλώνουν. Τώρα απ' την άλλη, δεν ξέρω, σκέφτομαι να καλέσω στον Κογκρέσο πριν τον Ντόναλντ να παρέσω. Δεν μπορεί τώρα όλα αυτά που κάνει να βρίσκουν σύμφωνοι την Αμερική. Δηλαδή το υπαραξηλώσει. Και δεν φτάνει. Όχι η ειρήνη, ήθελε και ο Νόμπελ. τα μούτρα σου για Νόμπελ είναι τα μούτρα σου. Ξαναρχίσαν μπομπαρδισμούς, αυτά το ένα το άλλο γίνεται.
0: Ναι, αλλά βαρέσαν οι Ιράνοι πρώτοι τα πλοία.
1: Γιατί τα βαρέσαν? Γιατί?
0: Δεν ξέρω, πρώτοι λέει τα βαρέσαν.
1: Πρώτα τα βαρέσανε γιατί κάτι του έκανε, δεν μπορεί. Δηλαδή.
0: Α, δεν είσαι σίγουρος? Το κατηγορείς όμως.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Κάτι έκανε. Τελεία. Το τι έκανε το ξέρουν οι Ιρανοί. Εμένα τι με νοιάζει. Η μάνα μου δεν έλεγε. Βρε, άμα δεν κάνεις τίποτα, κανένας δεν σε ενοχλεί. Εμένα με χτύψει ποτέ κανένας. Ποιον πείραξα εγώ? Άρα, κάποιον πείραξε.
0: Με πήγαν ποτέ μέσα στο τμήμα?
1: Με έμασαν από το δρόμο. Δηλαδή, πρέπει κάτι να κάνεις, αλλιώς δεν γίνεται. Ευτυχώς που μας μείνανε 2

0: κάνει τη πολιτική, παιδιά. Και έχουμε κάπου ένα απάγιο που λέμε να ακουμπήσουμε. Ένας είναι ο Πολάκης και ο άλλος ο Άδωνης. Είδατε ποιοι κάνουν σαματά. Τώρα δεν τον Πολάκη λίγο, δεν τον βλέπω. Τεφορμέ δηλαδή. Αλλά δεν με πεις.
1: Πάει λαού λαό μέχρι να πάρει την προεδρία.
0: Τι, ποια προεδρία είναι εδώ, δεν έμεινε αυτός ένας να κλείσει την πόρτα. Έχουν φύγει όλοι να πούμε. Σε ποιον θα γίνει πρόεδρος?
1: Στο ΣΥΡΙΣ.
0: Ρε, ο τελευταίος που τον είπαμε σαν ψάλι που πήγε σε αυτό το κόμμα για πρόεδρο ήταν ο Φάμελος. Μετά τον Φάμελο έφυγαν όλοι και αυτός το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Δηλαδή ξύνεται να πει: άντρε Αλέξη, να σε κάνω τόσα νοήματα, δεν με βλέπεις, φώναξε με. Τι θες, τα φώτα πορείας να ανοίξω δηλαδή, τι θες ακόμα να σε κάνω? Αλλά ας βάλουμε τον Πολάκη γιατί παρουσιάζει ένα αρχηγικό ενδιαφέρον.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Άρα, ο...
2: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Άρα, χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται.

0: Ελάτε, έχει κάνει τόσες δηλώσεις. Είναι statement.
1: Ναι, τι είναι?
0: Statement. Ναι, είδες. Γιατί πάω στα σέρα σου, εγώ κάτι. Έχουμε εκεί στρατηγάκια αγγλικά. Το έχω personal.
2: Personal κιόλας.
0: Βέβαια. Πάω 4 σακουλάκια πιπεράκια άτσαλο. Και με κάνει.
2: Από πού τα παίρνεις, από το Μασούτι ή από το Σκλαβενίτη?
0: Ποιο Σκλαβενίτη, κύριε Κιμασούτι, από τα κεντρικά να πούμε. Εκεί μιλάμε ότι χτυπάω από την πηγή.
2: Έχει άκρη στον άτσαλο, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι άκρη, κουλιτό είναι, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα τώρα. Τι έχει άκρη, αυτό που έλεγε.
2: Εχθέ, ναι, στο λόγο μου,
0: ναι,
2: άνοιξα το σακουλάκι.
0: Και τι το έκανε?
2: Έπειλα τα μισά του σακουλάκι, τα μισά και τα έφαγα.
0: Καταρχήν είσαι ένας ευγενής άνθρωπος. Εγώ ούτε τα πλένω. Μόλις τα ανοίγω, πετάω του σπάγκο και χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Τα μισά.
0: Τι είναι τα μισά? Τα μισά είναι τα άλλα μισά από το ολόκληρο.
2: Ναι.
0: Σιγά. Εγώ έτσι όπως το πλένω του σακουλάκι, λέω γιατί κάνει μισό. Μισό το κάνει σαν μερίδα. Και με λέει ο Πέτρος, ας τα φτάρει. Ολόκληρη είναι η μερίδα. Εσύ τρως πολύ. Αποκλείεται, λέω. Εντάξει, αυτά κάποια αρπάζουν κιόλα. Είναι έτσι, πώς το λένε. Μαϊχώσκα και σου μοσαφέσκα που λένε. Και σε ιντρικάρουν τον ουρανίσκο. Να πούμε να συνεχίσει να τρως κι άλλα. Τι έστειλε?
2: Όχι.
0: Στραπατσάδα.
2: Εχθές το βράδυ. Μαγειρική λεωτής.
0: Τώρα θες να δω εγώ εκεί.
2: Είναι πιπεράκια με σάλτσα.
0: Α, γι' αυτό μπερδέθηκα και στραπατσάδα την πέρασα.
2: Όχι.
0: Παιδιά, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, αυτά. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα, και αν δεν τα βρεις στα τμήματα μαναβικής, βάζεις φωνές. Συνεχίζω όμως με τον άντρα τον Κυπαρίσιο, τον άντρα κλαμάλλον του, ο καμιά κότα Λιράτη. Και ας ευχαριστηθούμε στένος πολιτικού αντρός.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε, ξέρω τα κάβι, βοτούμπια, σίγνιφορ, τόμπιρο, τχάλερ, όμνη τρόπ, όρτα, φλου, φλουά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Έχετε πάει για τη ζημιά εκεί κάτω, θα θέλαμε.
5: Για πάνω.
4: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές, θα θέλαμε να ρωτήσω.
5: Να πας στο Υπουργείο και πηγαίνεις, κύριε, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν
4: μπορείς, δεν
5: μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν
4: μπορείς,
5: δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς,
4: δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς,
5: δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς,
4: Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
5: Αυτό πρέπει να χαμένε.
4: Ορίστε.
0: Είναι με επανάληψη, δηλαδή δεν του φτάνει να τον πει χαμένε. Του λέει χαμένε. Δηλαδή τι διαφορά έχει από τα λεγόμενα του Πολάκη αυτός ο διάλογος από το τηλέφωνο? Ή όταν ο παιδιά, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Είναι πλέον Marvel Comics. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις άμα μιλάει αργά, γιατί κοιμάσαι. Θες να κάνει κάτι θεαματικό. Πολάκη, παλακάρα μου, σε παρακαλώ, συνέχα τον αγώνα, το πήρε στο κόμμα. Τσεπάτα.
6: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον Πολάκη
3: όμως. Ναι, ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε Πολάκηδες, αν θέλουμε Κεραπετρίτηδες.
6: Αυτό είναι το δίπολο.
3: Βέβαια.

0: Θα θέλουμε πολλάκιδες, θα θέλουμε και ένα πετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Και φυσικά, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε στα παλιά, τα γνώριμα, τα ωραία, τα λιμέρια. Να πάρει. Ποιος θα είναι, λέει, όχι, θα είναι ο Δένδιας ο επόμενος αρχηγός. Γιατί να μην είναι ο Άδωνης? Δηλαδή, τον βλέπεις ότι είναι χαμερπέστατος, ικανότατος, σφουγκουκουλάριος. Τα έχει όλα τα προσόντα. Γιατί να μην είναι ο επόμενος αρχηγός, να μην είναι ο Πολάκης από εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Άδωνης στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος είναι ο λόγος?
3: Με μια παρέμβαση σήμερα.
4: Έχει βγει ο Κασελάκης,
3: ναι,
4: και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε? Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση. Γιατί δεν του κάνει μήνυση, Κασελάκη?
1: Ο Τσίπρας να κάνει
4: φυσικά,
1: τον καθένα.
4: Αν πούνε σε μένα, για μένα είπε ο Σαλμάς πήρα μαύρα λεφτά, κύριε Καλογερίου, που του κάνε μήνυση. Και αν πει εσύ τώρα σε μένα, του πήρα μαύρα λεφτά, σου κάνω μήνυση.
1: Πώς λέτε όλα αυτά τα πράγματα?
4: Τι βγήκε ο Κασελάκης και είπε: βρήκε
1: και τι είναι ο Κασελάκης? Η Αγία Γραφή είναι ο Κασελάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδικητικός.
4: Του έκανε μήνυση. Του έκανε μήνυση.
1: Πρέπει να κάνει μήνυση.
4: Όταν κάποιος αφηρητή την ειδική σου, θα κάνει μήνυση. Έτσι κάνει εξωπρεπής άνθρωπος.
1: Σας παρακαλώ.
4: Θα μας πει για ντυμότα Αλέξη Τσίπρας.
3: Λοιπόν.
4: Πού μένε στο Σούνιο με 500 ευρώ ενίκιο πάνω στη θάλασσα? Α, σε παρακαλώ πολύ.
5: Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
6: Φύγε από εδώ, ρε.
5: Μα αυτό που σου λέω, αυτό που μου είπε.
6: Πήγαινε μέσα και.
5: Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
6: Φύγε από εδώ, ρε.
5: Παρακάτε τα κουλά σου, σου λέω. Τώρα με. Δεν μου κάνει
6: εμένα.
5: Το ταΐ θα μου κάνει σε μένα. Αυτό που σου λέω εγώ.
7: Τι γίνεται εκεί?
6: Τίποτα, κύριε Πόζημα. Κουβεντιάζουμε.
7: Τι θα πει κουβεντιάζετε? Χαλάσατε τον κόσμο. Από την πλατεία σας ακούω.
6: Ένα ο φίλος από εδώ έχει πιει καμιά εξενταριά ποτηράκια
5: παραπάνω. Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
7: Πώς σε λένε εσένα?
5: Μπαρδά.
7: Δώσ' μου την ταυτότητά σου.
5: Δεν έχω.
7: Δεν έχεις?
5: Δεν έχω.
7: Τότε θα έρθεις μαζί μου στο τμήμα.
5: Μα τι μάλιστα, δεν πάω πουθενά.
7: Δεν πας πουθενά?
5: Μάλιστα.
7: Θα έρθεις.
5: Τότε θα έρθει και ο κύριος μαζί. Γιατί θέλω να του υποβάλω μήνυση. Αγωγή, έφεση και ανακοπή.
2: Και λίγα λέω δηλαδή. Τελικά όμως τα πήρε ο Αλέξης ή δεν τα πήρε? Κάτσε μυρίσου τα δάχτυλα μου λίγο.
4: Αλλά να μην λέω με τον Τσίπρα το μετριοπαθή.
2: Ναι.
4: Βγαίνει και μιλάει ο Αθεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών.
2: Όντως.
4: Δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρει τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
2: Ναι, όντως.
4: Ωραία μέχρι εδώ.
2: Mm-hmm.
4: Μάλιστα. Και ότι αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά ναι. τον Τσίπρα προνομιακή.
2: Ποιανού είναι?
4: Ποιανού είναι?
2: Ποιανού.
4: Του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρα είναι αυτή. Μα θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
4: Θα μας τρελάνει.
2: Μπορεί να καταλάβει
4: δηλαδή,
2: το λάθος.
4: Εσύ το λένε μετριοπαθή, εγώ το λέω αυτό.
2: Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.

0: Μια χαρά θα σου λέει ό,τι θέλει, γιατί έτσι πρόκουψε αυτό το παιδί. Ξεκίνησε να πουνάει, να νουγιλέκαρε πολλούς, είναι και είδης που έφτασε να κάτι και να εκπροσωπεί ποιον, αυτόν που πήγε στο Καλάμπια. Ένας ο οποίος πουλούσε να νουγιλέκα είναι εκπρόσωπος του Καλάμπια. Δηλαδή παρέκαψε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάστηκε να πατήσει το ποδάρι στην Αμερική και βρέθηκε και από παν κατσίκα στην κατσίκα. Δηλαδή αυτόν λες τώρα ότι δεν μπορεί, μπορεί και παραμπορεί. Και να μην το θυμηθείς όποιος, μα όποιος και να βγει από τις επόμενες εκλογές, ο Άδωνης εκεί θα είναι απίκος, πίκος απίκος.
1: Οι ΣΥΡΙΖΑΙ απεδείχθηκαν, δεν αγαπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να παρέχει πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν,
0: τάκ!
1: Είναι απολύτως προφανές, είναι απολύτως προφανές ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε.
0: Τρέλα κάνουμε.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη.
0: Α, είπες και του Σαμαρά.
1: Τη Νέα Δημοκρατία,
0: ποτέ δεν
1: ως ξέρω. Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.

0: αγία πω έρθει.
1: Ευχαρίστω.
0: Νιώσε με.
1: Κάτσε να κάνω λίγο μαρόγο.
0: Αγαπάμε.
1: Ήταν τα μάτια σου το βάθο τη θάλασσα.
2: Έλα, θάλασσα.
1: Και ένα πιρτάρισμα και μόνο με αναστάτωνε την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
2: Άρε, τι εποχές έχουμε.
1: Τι μιλάμε τώρα, τι Τζακ Ντάνιελς, μη Κοκακόλα, τι πω, η μεγαλία σαν του Πασόκ δεν είναι καλά. Τι να λέμε τώρα, παλιά ερωτεύονταν ο κόσμος. Τώρα τι από το TikTok να πούμε, θα με πάρεις να σε πάρω με παπάκι με κουμπάρδε. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά θέλουν feelings, θέλουν αισθήματα να πούμε, κατάλαβες. Αλλά με φτιάχνει ο Άδωνης, ρε παιδί, με ένα μυστήριο πράγμα. Ο Άδωνης μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι η λευκή Λουπίτα Λιόγκο.
3: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
1: Έτοιμος είσαι! Σε λέει δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή πώς έφυγαν αυτοί όλοι από τους ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο Ελλάς. Δεν μπορώ να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία και να πάω με τον Αντώνη Σαμαρά που υπάρχουν
2: τέσσερις.
1: Γιατί τα στοιχεία που τον εξυμνούσα, που τον είχα πάνω από το κεφάλι μου κορώνα, να πούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ρίξε καμιά τακ-τακ-τακ από εδώ από εκεί.
2: Όπως παλιά.
1: Το είπε το όνομα, είδες που το είπε μέσα. Εμείς το αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είτε είσαι Σαμαράς, είτε είσαι.
1: Είτε είσαι.
2: Άδωνης.
1: Άρα τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, βάζει υποψηφιότητα με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν και στο κάτω-κάτω.
2: Καραμαλής είπε, δεν θυμάμαι.
1: Καραμαλής δεν είπε. Αλλά απλώς δεν το σκέφτηκε εγώ νομίζω. Γιατί το βλέπει τον άλλο να πούμε, έχει κοιμηθεί απάνω του. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι συνεχόμενο στον παρακτάρι, ότι έβγαλε ένα διαρκεία.
2: Θα ένα μπιφτέκι στον παρακτάρι, σου λέω.
1: Γυμιστό.
2: Ναι.
1: Με κασέρια. Και πιπεράκια, άτσαρπο.
2: Και πάνω στον όροφο έχει όλου του αρχηγού. Όλου. Ever.
1: Δεν υπάρχει κάποιο που να μην ταΐσκε από τον παρακτάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι για κάτι ανταποδοτικό.
2: Όχι, δεν ανταποδοτικό.
1: Επειδή και αυτό αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Απλά έτυχε να πάνε και Πασοκτσίδες και μετά το ένα έφερε το άλλο, πήγε και ο Κουτσούμπος, τι έκαμε, ταβέρνα είμαστε. Όλα τα κατηγορήστε πια. Όλα να τα στοχεύσετε και ξέρεις, αυτά όλα που γίνονται τώρα, αυτή η νέα του Νόλαν.
2: Του
1: Νόλαν. Του Νόλαν, είναι ταινία αυτή για τη μαύρη Black Aphrodite.
2: Τα βάλε αυτή με τον Όμηρο, ε.
1: Όχι, τα βάλε. Τον είπε. Άσε ρε γατάκι τον Όμηρο. Εσύ. Εσύ που μας έβαλες ως γυναίκες και πού είναι μια μαύρη να βάλεις, τότε δεν είχε μαύρους, μετά τους ανακαλύψανε και μας έβαλες λίγο να είμαστε, να παίζουμε λίγο κάτι δεύτερα ρολάκια. Είδες στους σκηνοθεταράς μας τι έκανε, όλο το πρωταγωνιστικό το πήρα πάνω μου, να πω, τι έχεις να πεις για την ποσόστοση
2: στον άμερο τα όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Οι γύφτσες δεν πάνε στα μνήματα και τσουγκρίζουν τα ποτήρια με ρετσίνα με το νεκρό στην υγειά μας, να είσαι καλά παλιχάρι μου. Τα ντύμπλ πέφτουν πάνω στον τάφο. Α, κομματάρα έχω φέρει.

0: θέλω, αλλά σου πω μου πες.
1: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί, απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους.
11: Τάκης,

0: Τάκης.
1: Και ξέρεις για ένα πράγμα που είμαι πολύ χαρούμενος, ποιο είναι? Επειδή κάνω πρόβες τώρα στις αίρες και πηγαίνω στο Τιμπεθέ, γιατί ανεβάζουμε Αριστοφάνη και έχουμε όλο αυτό το λόλαμπάι, ξέρεις, νεφέλες και τα ρέστα, δεν χρειάζεται να αγοράζω πιπεράκια καθόλου από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πας από το...
1: Σε όποιο μαγαζί και να πας, στις αίρες, σε όποιο μαγαζί και να πας, όλοι έχουν πιπεράκια.
2: Ναι, αλλά μια ψητά, θα έρχεσαι στη θέση του ακροατή.
1: Καλά, στη θέση του ακροατή.
2: Πού θα πάρει ο κράτη?
1: Ο ακροατή από πού θα πάρει? Σιγά τώρα που θα πάρει πιπεράκι, μπακάλι, κάτσαλο, υπάρχουν τα αυθεντικά, λέμε τώρα παντού. Σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Λίτλ, τα πάντα. Είσαι ένα πασαδόρο όμω. Πρέπει να μπούμε στα είδη μεναβική, να πούμε σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Από εδώ, εδώ έχει πιπεράκια, ελάτε. Για να μην βάζουν τι φωνέ άμα δεν τα βρίσκουν. Τα έχω πει όλα στον Πέτρο, υπάρχουν παντού, μην ανησυχείτε, και για όλο το καλοκαίρι μέχρι Οκτώβριο βρίσκει πιπεράκια άτσαλου.
2: Ναι.
1: Μέχρι και αρχές Νοέμβρη υπάρχει. Και μιλάμε ότι είναι άρωμα, άλλη κατάσταση. Σε μιλάω ψητά, με ξυδάκι και χοντρό αλάτι, για την πίεση βοηθάει. Όχι, το ένα στην ανεβάζει, το άλλο στην κατηβάζει. Έτσι τα λεφτά σου είσαι, το αφήνεις, κατάλαβες. Έχουμε λοιπόν τα νέα εδώ πέρα και τρεις λύσεις κλειδιά, λέει, για να μην μπλέξετε. Τι να μπλέξουμε? Εμείς ποτέ δεν μπλέκουμε, πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Κληρονομιές ακινήτων, κάτι που δεν με ενδιαφέρει μα παντελώς καθόλου. Δε, ούτε πήρα, ούτε έχω, ούτε θα αφήσω, ούτε. Δε. Δηλαδή, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Η απομετρή έχει μυστικά και παγίδες, λέγει 72 δόσεις στο εξοδικαστικό.
2: Λοιπόν, σταματάς εφημερίδες.
1: Γιατί?
2: Καταγγέλω.
1: Δυο ματάκια.
2: Τον Μπάμπη το Λέλεκα.
1: Δυο ματάκια.
2: Μας έστειλε κοντοσούβλι με σαλάτα. Μπάμπη.
1: Μόνο το Διογέννη στέλνεις. Όχι,
2: τι όχι,
1: όχι. Με είπε τώρα, τώρα έτυχε να με φέρει ο Μπάμπης, γιατί μου βρήκε στο
2: και σένα έφερε. Ναι, το κοντοσούβλι που είναι?
1: Το κοντοσούβλι μετά το πήρε. Σιγά μην το έπαιρνε να το φάω εγώ.
2: Να προνοήσει.
1: Να προνοήσει. Είπαμε να προεδρεύει, μας έμασε από το δρόμο, να προνοήσει, μας ταΐσει και όλα. Βέβαια. Τι μας κάνει. Πήγε ο άνθρωπος
2: να το κάνει το καλό, δεν το κάνει το μισό καλό.
1: Ήταν στην Ιταλία, λέει, και χτύπησε κάτι γουρνοπούλες, κάτι πω.
2: Το βλέπω λίγο κομμένο από δεξιά.
1: Και εγώ κομμένο αισθάνομαι, γιατί μόλις βλέπω άλλο να τρώει, κόβομαι κατευθείαν. Μπάμπη, μην ακούς, συνέχισε το θεάριστο έργο σου. Πόρε, τι σαφρομάδε πέφτουν, τι ξυλίκι είναι αυτό να πω. Πω τζάκρι με τον άλλον, πω από τι ζούκια, μουκια και χαστούκια, χαμό γίνεται.
2: Πώ τα λε έτσι τώρα τελευταίω? Πώ τα λε έτσι?
1: Εγώ τα λέω έτσι.
2: Είναι.
1: Καλά, δεν βλέπει τι γίνεται. American bar.
2: American bar, ε.
1: Όχι εσύ φτε, όχι εσύ που είσαι δεξιό, όχι εσύ είσαι κανένα. Όχι από εκεί που
2: είσαι.
1: Εγώ αριστερό, γιατί. Πόρε, μάγκα, μα δουλεύουν ψηλό γαζί. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε όλου αυτού που κάνουν το γρίλο που πηδάει από το πακέτο από τα τσιγάρα από το ένα μέρος στο άλλο?
2: Μην κάνετε καλύτερα δίαιτα.
1: Δίαιτα, ο ψηφοφόρος κάνει 4 χρόνια.
3: Λίγο, διαβάζω εδώ. Χάστε κιλά πριν τις διακοπές.
4: Σωστό.
3: Μετά χάστε τα κιλά των διακοπών. Ναι. Μετά χάστε κιλά πριν τις γιορτές.
4: Σωστά.
3: Μετά χάστε τα κιλά των γιορτών.
4: Σωστά.
3: Ρε εσείς, και πότε τρώμε, ρε?
1: Εγώ τρώω συνέχεια, αδερφέ. Δεν είναι, δηλαδή. Εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτά.
2: Πώς το πω, που διαφημίσεις.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά με λέει η γυναίκα μου πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Λέω εντάξει. Συμφωνώ και τρώω.
2: Εγώ βάζω τη δήλωση της Δήμητρας Ζηγαλάνη.
1: Δηλαδή.
2: Δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα, γι' αυτό δεν χάνω κιλά.
1: Μπράβο. Είναι φοβερή δήλωση. Μπράβο. Συνεπαυξάνω.
2: Τη ρώτησα γιατί δεν χάνει κιλά, λέει δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα.
1: Σωστή. τώρα μην ανοίξω το τέλος πάντων. Γιατί. Ξέρεις, δούλευα.
5: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Μας έβγαλε το TikTok και λίγα φίλτρα και μας βγάζει έτσι λίγο καλύτερες από τα χάλια μας που έχουμε. Πάση περιπτώσει.
1: Μια χαρά είσαι.
5: Ήθελα να σας πω, βγήκα και στο live, νευρίασα πραγματικά, γιατί με φωνάζανε, να σας το πω, δεν κάνω να το πω τώρα. Με φωνάζανε κουφάλα. Με βρίζανε.
1: Ποιος?
5: Λοιπόν, ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη, πόσο κακή λέξη.
1: Ποιος? Από το δέντρο.
5: Λοιπόν, γιατί τους έθιξε. Εγώ άκουσα ένα live, εγώ δεν λέω ονόματα για να θίξω ανθρώπους, αλλά. Άκουγα που μιλάγανε για σχέσεις και δεν μπορώ να πω, μιλάγανε σοβαρά. Όταν άκουσα όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν της νύχτας, άνθρωποι μουσική, στα μπουζούκια λέει, στα νυχτερινά και άντρα, και κατάλαβα ότι κάτι παίζει.
1: Λες.
5: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή θέλαν γυναίκες για σπίτι, λέει νοικοκυρέας, γιατί δεν τους αρέσουν οι φεμινίστριες. Εγώ ήμουν πάντα κατά του φεμινισμού.
1: Και εμένα δεν μου αρέσουν οι
5: φεμινίστριες. Υπέρ της ισότητας των ανθρώπων. Όχι του άντρα γυναίκας, υπέρ της ισότητας, του σεβασμού,
1: ναι, όχι, δεν
5: γυναίκας, άντρα. εάν δεν υπάρχει σεβασμός, εάν δεν υπάρχει κατανόηση, εάν δεν συμβιβαζόμαστε σε κάποια πράγματα, εάν δεν ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, δεν μπορούν οι σχέσεις να στεριώσουν. Εάν ο ένας απατάει πάει που εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει βρίσιμο.
1: Ανοιχτή
5: υπάρχει
1: σχέση.
5: Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει συνεννοησία, τότε το αναπόφευκτο είναι αναπόφευκτο.
1: Τι λέρε.
5: Θα πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας.
1: Δηλαδή μη εφικταίο.
5: Ακόμα και ουσίες να παίρνουν οι γονείς, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα παιδιά θα πρέπει να τα μάθουμε από μικρά να είναι ανθεκτικά, να είναι όχι, να λένε όχι. Σας το είπα και άλλη φορά το όχι μέσα σε live από ένα βιβλίο. Να τα μάθουμε να λένε όχι, όχι, όχι. Να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να τα μάθουμε τη δύναμη ψυχής. Δικό μου σλόγγαν αυτό στις πλατείες.
1: Να το κατοχυρώσεις.
5: Τη δύναμη ψυχής, έτσι. Πρέπει να έχει δύναμη ψυχής να μπορεί να αντέξει και να μην ακούει.
1: Να μην ακούει, τι εννοείς να μην ακούει, δηλαδή.
2: Να μην ακούει ψυχή.
1: Πού να αντέξει όμως, δεν κατάλαβες το ξύλο. Πού?
2: Όχι, τις προσφορές.
1: Το παιδί.
0: Καλησπέρα σας αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο γαμπρός δεν σταματάει. Έχει βάλει παγωτά, τα αγόρασε 4 ευρώ. Και τα βάλε 3,5 ευρώ.
1: Μπράβο, μπράβο. Επιχειρηματικό πλέον.
0: Οικογενειακά παγωτά. Ο γαμπρός.
2: Τον κόβει τον γαμπρό, τα αγόρασε 3,5 και 4 και τα πλέον 3,5.
1: Εσύ κατευθείαν αμφισβητήσει.
0: 9-12. Έλα, ρε όλοι.
4: Σήμερα έκανε 40 βαθμούς.
0: Ναι.
4: Μόνο και μόνο έχει μια μεγάλη προσφορά από 4 ευρώ, 3,5 ευρώ.
0: 4 λέει τα έχει αγοράσει.
4: 3,5.
0: Και τα πουλάει 3,5. Θα κάνουμε φτώχευση και θα πάμε ντένα. Πάμε.
2: Σπερέ το γάμπρο.
1: Τα δύο πήρε 4 και το ένα πουλάει 3,5.
2: Πήρε, που είσαι 3 έχει, 2, 4 και ένα δώρο και τα πουλάει 3,5
1: δώρο. Γιατί δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι νομίζω στον κόσμο. Τι, επειδή είναι γιο αυτή δηλαδή που λέει Λατινοπούλο, δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν από την ψυχή τους μέσα. Είναι τσαβάλε.
2: Ο Λευτέρης λέει η επιχείρηση του παγωτού είναι της πεθεράς του.
1: Α, ναι, μπορεί. Για να προσελκύσει πελατεία όμως, δεν το κάνει για πάντα αυτό. Θα τη το δώσει του μαγαζί κούκλα. Περιμένουν ωραία απ' έξω.
2: Απ, τι λέει εδώ,
1: τι
2: Μπάμπης.
1: Λέει. Τι λέει ο Μπάμπης.
2: Τον κάνει γυμνάσια, Άρη, επειδή έβγαλε φωτό με το Λεοντή και λες ότι τελείωσε ο χρόνος.
1: Ναι, ρε. Ναι, μόλις την είδε, λέει τώρα θα τη τα πάθεις.
2: Ναι, όχι, ρε.
1: Άντικηση τώρα, ναι, κάνουμε χαβαλέγγιση, απαντά σοβαρά.
2: Γεια σου, Βασιλική.
1: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Βασιλική.
2: Σκοφαντίε, Βασιλική.
1: Ναι, τι.
2: Τίποτα.
1: Α, κατάλαβα.
2: Καλησπέρα. Μην ξεχνάμε πώς βόλεψε τη γυναίκα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κώστας.
1: Δεν ξεχνάμε τίποτα, αδερφέ. Εδώ δεν ξεχνάμε την Ατάσα Παζαΐτη που την πιεγωγός που έγινε χειρουργός με λαπαροσκοπική μέθοδο. Τώρα πλάκα.
2: Στείλε μην... στο Μάνο.
1: Μάνο, γεια σου.
2: Στον
1: Μόνος
2: ή στο Δημήτρη.
1: Δημήτρη, όπα.
2: Στον Άκη.
1: Γεια σου, Άκη.
2: Στη Λίτσα.
1: Λίτσα, γεια σου.
2: Στον Πέτρο, στον Γιάννη, στον Πέτρο, στο Αναστάσιο, στον Αναστάσιο, στον άλλο, στο... το Μάνο,
1: ναι,
2: στον Θανάση.
1: Στον Θανάση, σε όλους τους αποστόλους της αποστολής.
2: Στον γιορτάζουν... Αποστόλη, βέβαια.
1: Βέβαια, δεν γίνεται, παιδιά, γιορτάζουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν προτεραιότητα. Πώς το κάνουμε. Και φυσικά, αν μπορούσα να πάρω ένα δώρο σε κάποιον που γιορτάζει, τι θα ήτανε.
2: Πιπεράκι άτσαλο.
1: Μπακάλικα άτσαλο, έτσι τα αυθεντικά μπακάλικα.
2: Μας έφερε σήμερα, μας έφερε. Ναι, μέσα.
1: Έφερα ένα.
2: Μύρισε. Μοσχομύρισε το στούντιο, ρε.
1: Κατευθείαν έχει άλλη στόχευση, ναι, για να γυρίσει το σπίτι να φάει.
2: Όταν μπήκε, πώ ήμουνα.
1: Ναι.
2: Μετά τι χαμογελούσε.
1: Και φακέ να έχει, μόνο που βλέπει το πιπεράκι, λε. Άντε δεν κάνει. Εντάξει, δεν πειράζει. Σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε λοιπόν, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Κλαβενίδη, Βασιλόπουλου και Λίτλ, βρίσκει τα πιπεράκια άτσαλου και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές, πού είναι τα πιπεράκια μου, στο μπάνκο με τα είδη μαναβικής. Εννοείται και τα νέα έχουν τετραήμερη.
2: Αν συγγνώμη. Πάνε αγωνίσου κατευθείαν. Γιατί έχουμε,
1: Ήρθε η ώρα.
2: Με πιέσαν ασφυκτικά.
1: Κοίταξε τώρα. Άμα αγωνίζουμε, εγώ μετά πεινάω. Μπορεί να φύγω λίγο πιο.
2: Ναι, αλλά εμένα με πιέζουν εξωγηπαιδικός που λέμε.
1: Κατάλαβα.
2: Εξωστοντιακός, ότι πρέπει να αγωνίζεστε. Γιατί λέει μετά δεν θα.
1: Ας εμείς εδώ είμαστε για να γκρινιάζουμε, ξέρεις τώρα, μη δούμε μάσα, ειδικά τέτοια ώρα. Κατευθείαν τσάντσαρα, τσάντσαρα. Αρχίζουν τα άντρα και χτυπάνε κριτικά. Τσάντσαρα, τσάντσαρα. Το θαύμα λέει το είδε μόνο το Μαξίμου. Και έχει εδώ πέρα. Το...
2: Η Αναστασία ρωτάει τα πιπεράκια είναι τουρσί. Όχι, φρέσκα.
1: Τι τουρσί, ρε.
2: Η Αναστασία ρωτάει.
1: Αναστασία, αυτά που βλέπεις το χειμώνα στα βαζάκια. Τα κίτρινα που είναι ζουλιγμένα μέσα σε ένα.
2: Τι είναι?
1: Στη φορμόλη.
2: Τι είναι?
1: Ζουλιγμένα. Μπατακωμένα, πώς το λέει. Αυτά είναι μια ανάμνηση από τα κανονικά πιπεράκια που λέμε τώρα. Δηλαδή αυτά τα παίρνουν, τα μαζεύουν, τα βάζουν, τα ξυδιάζουν, τα κάνουν κομπόστ, έτσι, κομπόστ, και τα τρως σε καιρό ανάγκης, ας πούμε. Σαν τη γαλέτα είναι ένα πράγμα, κατάλαβες, σαν το σβάν. Δεν είναι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς είναι αυτό ακριβώς το ίδιο, καμία σχέση. Το φρέσκο, το φρεσκοκομμένο αυτό το πιπεράκι, το φας άρωμα, θα ανατρεχιάσουν οι τρίχες από τα αυτιά σου, δηλαδή θα σηκωθούν όρθιες, τέτοιο πράγμα. Λυκάνθρωπος θα γίνεις, τέτοιο πράγμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές.
2: Δεν μπορώ να σε ακούσω. Καλύτερα να ακούσω την κυρία από εδώ.
1: Τι να πω. Πολύ ωραία φωνή, σπάνια φωνή. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάει σε αυτό το... κάνει ένα τηλεοπτικό, κάνει ο Ροβάς που κλαίει.
2: Αυτοί αλλάζουν και πρόσωπα, δεν είναι μόνο τραγούδι.
1: Καλά, αυτό για αυτή την κυρία είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Εύκολο, πάρα εύκολο.
2: Και πού βρίσκω φρέσκα,
1: είναι,
2: λέει.
1: Η παπουτσάκι είναι, κλαίει με όλη τη συμμετοχή.
2: Και πού βρίσκω φρέσκα, λέει η Αναστασία.
1: Φρέσκα που βρίσκεις. Φρέσκα, ή θα πας κατευθείαν στον Πέτρο Άτσαλο.
2: Μακριά πας... νησέρες.
1: Ναι, ναι, είναι μακριά. Μια ώρα δρόμου στη σιγά το πράγμα να πούμε.
2: Λέω έχει διόδια. Τι νόμα.
1: Τι.
2: Κάποτε δεν είχε διόδια.
1: Και ψωμί, ναι, καλά. Κάποτε τι να σου πω τώρα. Δεν βάζανε καλαμάκι στο φραπέ τώρα. Κάποτε αρχίζουμε τα κάποτε. Λοιπόν, τα βρίσκεις, είπαμε, στο Μασούτη, στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στα Λίτλ. Παντού στα είδη Μαναβικής θα το δεις. Γράφει που με πράσινα. Πέτρος Άτσαλος, πιπεράκια μπακάλικα, και είναι δεμένα με σπάγκο σαν εκείνο που έβαζε για ζώνη ο Λαβρέτης Γιαννέλος στο Παντελόνι. Με τέτοιο σπάγκο. Έτσι, γιατί είμαστε και traditional, δεν είμαστε.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω. Τι σας έχω. Φόρεμα χειροποίητο με το βελονάκι. Κορδόνι, 70 ευρώ μου κόστησε το νήμα, 2 μήνες δουλειά.
1: Πάρε ένα από το Κινέζικο, 10.
5: Ε?
1: Δέκαλο.
5: Vintage παρακαλώ. Small. Όταν ήμουν 52 κιλά με έκανε μια χαρά, τότε το έπλεγα. Λοιπόν, vintage.
1: Όσο έπλεγε έτρωγε, όμως τώρα δεν
5: έτρωγε. Φόρεμα. Πλεκτό με το βελονάκι.
1: Με το κασνάκι.
5: 70 μου κόστησε 2 μήνες δουλειά. 2 μήνες από πρωί μέχρι βράδυ.
1: Φαντάζεσαι, ταξίνεις όλη τη μέρα, τι έκανες.
2: Μάτα μωρέ.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω.
1: Τι σας έχω, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς. Το κασνάκι, ξέρεις τι είναι?
2: Όχι.
1: Μόνο οι παλιές το θυμούνται.
2: Το κασνάκι.
1: Ναι, κασνάκι είναι το βιλονάκι εκείνο που έκαναν η γιαγιά σε απλική. Έκανε...
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, και φτιάχναν κάτι τσιβρέδες, φτιάχναν κάτι, πώς τα λέγανε, εκείνα τα τραπεζομάντιλα, και ένα που το βάζαν πάνω στην τηλεόραση.
2: Στην τηλεόραση, στα μάξια βάζαν παντού.
1: Στην τηλεόραση του είχαν στιγμές και έβγαινε ο Τέρνς Κουίκ να πει ειδήσει. Όχι, ήταν σαν ροκαμπίλι. Ήταν στιγμές εκείνο το μητερό. Μιλάμε, τα βάζανε όντως παντού. Τα άλλα τα θυμάστε, το αυτοκίνητο, κάτι σκυλάκια που κουνούσαν το κεφάλι. Τι περάσαμε. Και μαξιλαράκια μέσα στο αυτοκίνητο, πίσω, μιλάμε το καλοκαίρι, να ανάψει γούνας.
2: Και καπνίζαν οι γονείς μέσα. Παφα, πούφα, παφα.
1: Είτε τώρα, τι αλίμονο, φροντίζαν για τα παιδιά.
2: Ανοιχτά παράθυρα, ούτε κλιματισμό στο
1: τίποτα. Σε καλές συνήθειες.
2: Ούτε κλιματισμό.
1: Ακόμα ρε, άρα τα ξεχνάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν από θερμοπληξία. Σκόνονται, φεύγουν, πού θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, πήγαιναν κάνει καφέ, το έχει μέσα, γυρνάει, το βλέπει, τέσσερα του παιδί.
2: Δηλαδή, για τώρα... ποιο, για την Κύπρο, μιλάς αυτό που έγινε στην Κύπρο.
1: Τώρα, δεν
2: αυτό ήταν, τα παιδιά βρήκαν τα κλειδιά και πήγανε μόνα τους και κλειδωθήκαν μέσα, δεν ήταν...
1: Πάντως μια δευτεία, μια δευτεία.
2: Όχι, ό,τι γίνεται, γίνεται.
1: Ναι, κατά κόρον και κατά μαγκλάρα, τον ξέρω τον βιολιστή, και ο κόρος και ο μαγκλάρας.
2: Φυσικά και τον ξέρω. Λοιπόν, κάτσε σου βάλω το τραγούδι της Τζάκρη.
1: Για βάλε.
2: Ετοιμός.
1: Είμαι γεμάτος αυτιά.

0: Είδες.
1: Αυτό ονομάζεται κλαυσίγελος. Αυτό, όταν λέμε κλαυσίγελος, αυτό είναι.
0: Κλαίει που φεύγει από το κόμμα και γελάει που θα πάει και που θα πάει.
1: Πότε κλαίει, πότε γελάει, little gay, little guy. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία.
1: Με ποιον?
0: Ε?
1: Με τη Φέη.
2: Πολλές φορές δεν συνειδητοποιείς γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Όσο αρχίζεις να μπαίνεις μες στη θηλυκή αρχή και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι, απλά ξέρεις ότι χρειάζεται να το κάνεις, χωρίς όμως να ξέρεις νοητικά γιατί το κάνεις. Πώς ήταν μια φωτογραφία, λοιπόν, μια απάντηση σε μια γυναίκα και λέω τη φωτογραφία να βάλω από πίσω, τη φωτογραφία να βάλω από πίσω και είδα τις φωτογραφίες που έχω και είδα μια φωτογραφία με τον αφαλό μου με μια χρυσή κορδέλα γύρω-γύρω. Το μέσα μου έλεγε αυτό πρέπει να βάλεις, αυτό πρέπει να αποστάρεις, μα λέει που δεν έχει καμία σχέση, αυτό πρέπει να βάλεις. Οπότε ακολουθώ γενικά την διαίσθησή μου και έβαλα αυτό. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτό το ότι με το ποστάρισμα αυτό,
1: ναι,
2: ένιωσα το ότι αυτή η φωτογραφία με έκανε τόσο ευάλωτη. Όχι να αποστάρω το στήθος μου, όχι να πεστάρω γυμνή, ούτε να αποστάρω το πρόσωπό μου. Γενικά δεν νιώθω ευαλωτότητα γιατί το έχω κάνει πολλές φορές.
1: Βάλτε φτέρνας.
2: Αλλά το να αποστάρω τον αφαλό μου.
1: Έλα ρε. Εντάξει τώρα μιλάμε.
0: Σκέψου μετά από μια συνεδρία με τη Φέη θα γίνει.
1: Αυτό τον αφαλό, εδώ δεν ξέρεις μας χάλεις, φαντάσου τον αφαλό. Δηλαδή, σαν τον παππού που είχε μία που μάζευε μπαμπάκι από τη Μινέρβα. Δηλαδή, αν βάλεις τον αφαλό, έχει γίνει κλάμα τώρα. Μιλάμε, είναι γκώθικ, είναι σπούκι το θέαμα.
3: Έχεις στα παιδιά σου γνωστά αναψυκτικά αυτό το μαύρο χρώμα που είναι σαν αίμα του Μικη Μάους. Είναι το φωσφορικό οξύ. Εμείς τι κάναμε χθες? Πήραμε από αυτό το αναψυκτικό και ποιο? Βάλαμε για 24 ώρες αυγό, εδώ μέσα είναι. Κάτσε τώρα να το βγάλουμε για να δείξουμε πόσο το φωσφορικό οξύ έχει φάει το ασβέστιο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό το αυγό και να το χτυπήσουμε. Καταρχάς κάτσε να τα... Περίμενε, κάτσε να τα δείξω. Βλέπεις πώς είναι? Αυτό είναι μετά από 24 ώρες. Κοίτα, κοίτα πώς είναι. Όπα, βλέπεις.
0: Θα τα διαλύσαν όλα αυτά.
1: Ο Βασίλης θα μπει.
0: Τα κάνω όλα από
1: ο Βασίλης. Το υγρό αυτό που είναι το αίμα του Μικη Μάους, ξέρετε ποιο άλλο ψυχή.
0: Μη δάπεις,
1: ότι εγώ θα πω. Δεν είπε αυτή, εγώ κοροϊδεύομαι να πω.
4: Τώρα κάθομαι εδώ, κάτω μια σκιά, στα πέφκα. Απολαμβάνω το σνάκ μου και παρατηρώ τον κόσμο. Μακριά από τη σκόνη. Χεράκι, πήρα αυτή τη φορά το ζόμπι για να το δοκιμάσω.
0: Το σνακ ποιο είναι?
1: Και εσύ όλα.
4: Πήρα και το χαρτάκι για την κουζίνα γιατί μας τέλειωσε.
0: Χαρτί μας έριξε, νερό μας έριξε, το σνακ δεν μας
1: το σνακ δεν το έδειξε.
0: Ντροπή.
1: Τίποτα, κανένα αβοκάντο θα είναι.
0: Όχι ρε, τι αβοκάντο, για αβοκάντο την κόβει.
1: Πατατάκι λες.
0: Τι.
4: Και αυτό το κάναμε με
0: αμύγδαλα. Τέτοιο γλυκό με καραμέλα και αμύγδαλα ήταν.
1: Δεν είναι σνακ αυτό.
4: Κάνει τις δικές του κινήσεις χωρίς να με νοιάζει πραγματικά.
0: Πάρ' τη ζαχάρου.
4: Είναι πουα χαλαρωτικό.
1: Δηλαδή άμα έβαζε
4: χουρμάδες.
0: Πω.
4: Να το κάνεις ίσα ίσα μόνο για την αίσθηση.
1: Ποια αίσθηση? Αυτό είναι για την οικοδομή να πας μετά. Αυτό δεν είναι σνακ, πλάκα μην κάνεις. Καλύτερα γουρνοπούλα να τρώγεις, που είναι ένα είδος. Ξέρεις, άμα τρως ένα είδος και καίγεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Οι συνδυασμοί είναι που ενοχλούν.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 26 έκτου του 2026, η ώρα είναι 12:47. Το σκάκι του Αλογίτη. Το σκάκι του Αλογίτη 18/9/2024 με συν. Το σκάκι του Αλογίτη, έρχεται το νέο μου κνήσιο, αυτοεξουσιολόγο, λογότυπο κλπ. Το σκάκι του Αλογίτη με συν. Ο ήρωας και η ρωσίδα γυναίκα του ανακαινίζουν σε ξενώνα το παλιό χάνι του προπαπού του που βρίσκεται πλησίον ενός εγκατελειμμένου ορυχείου. Ανακαλύπτουν ένα υπερπολίτιμο λίθο, τον Αλογίτη, που έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Διαφήμιση και προβολή του ξενώνα είναι το σκάκι του Αλογίτη που όλοι οι πεσοί είναι ήπιοι. Όλα τα είδη κινηματογραφικότητας σε ένα έργο.
1: Ευχαριστώ. Την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας στην ορχήστρα. Ναι, παρακαλώ.
0: Πού? Στο πολύ.
1: Στο. Ο χοντροδιογέννης φεύγει, αφήνει τη σκητάλη στον Κοντρονάκο.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός δίνει βάρος στην οικονομική και πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρει οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, ενώ παραπέμπει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όπως σημειώνει θα έχει περισσότερα να πει σε 2 εβδομάδες. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στην κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί Συνδικής της Σέρες. Ομάδα ατόμων έκοψε τη σειρμάτινη περίφραξη με αποτέλεσμα να διαφύγουν 10 άτομα, τα οποία ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκαν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν εντάσεις και ρήψεις αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν σπεύσει στο σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα και να υποβληθούν σε εξετάσεις στο νοσοκομείο των Σερών. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια τον Νοέμβριο του 2025. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τους δολοφονηθέντες, τους ανθρώπους που εντοπίστηκαν νεκροί έξω από πολυκατοικία τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Ο δράστης φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη ομοεθνή του έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας, που σύμφωνα με τις αρχές διαμένει η κόρη της. Όταν εκείνη έφτασε στο σημείο, ο άνδρας την πυροβόλησε, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα, και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Στη σύλληψη 2 ατόμων που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα και σειρά παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προχωρήσαν οι αρχές της τροχαίας Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου. Πρόκειται για 2 νεαρούς 21 και 22 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται σε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην Ευκαρπία. Στη θέα των αστυνομικών δυνάμεων ανέπτυξαν ταχύτητα, μπήκαν σε μονόδρομο, συγκρούστηκαν με γιο ταχύ και τραυματίστηκαν. Από την έρευνα προέκυψε πως η μοτοσικλέτα ήταν κλεμμένη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος, με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, τη δεύτερη σε 1 εβδομάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανέβασε και φωτογραφία που παρουσιάζει κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Στην αθλητική επικαιρότητα, νίκη με επική ανατροπή για τον Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Οι κυτρινόμαυροι έκαναν το 3-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνη στην πρώτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλή για την κακή εμφάνιση και τη συντριβή από την ΑΕΚ με 4-0 για την πρεμιέρα της Super League, ζήτησε ο Πραξιτέλης Βούρους. Θα δουλέψουμε σκληρά και πιστεύω ότι από τον αγώνα με τον Βόλο θα βγάλουμε τον ποδοσφαιρικό εγωισμό μας και θα αλλάξουμε εικόνα ως ομάδα, σημείωσε. Απόψε στις 9 ο ΠΑΟΚ έχετε στην Τούμπα τον Λεβαδιακό.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκί τους 37, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 38 και στα Γιανιτσά τους 39 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

καλημέρα σε εκπομπή. Συνήθως λέμε καλησπέρα, αλλά να που ήρθε και η ώρα να πούμε και καλημέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, όπως πάντα στα Δελτία Ειδήσεων και στην δημοσιογραφική υποστήριξη βρίσκεται η Κατερίνα Νικολάου και είμαι τυχερός που την έχω στην εκπομπή, ώστε ό,τι γίνεται να πανεβαίνει και να μας το λέει. Βέβαια, ερχόντας εδώ στον Στάτους και μπαίνοντας μέσα στο ραδιόφωνο, μου ανακοίνωσε κάτι πολύ ευχάριστο η Κατερίνα Νικολάου, που της εύχομαι και δημόσια καλή επιτυχία και ακόμα πιο ψηλά. Ήτανε, να σας πω, από τις χαρές που πήρα μέσα, τις μεγάλες χαρές που πήρα σε αυτές τις 2 εβδομάδες που δεν ήμασταν μαζί. Έτσι λοιπόν, εύχομαι ξανά στην Κατερίνα Νικολάου καλή επιτυχία και ακόμη πιο ψηλά, γιατί πραγματικά το αξίζει. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά δεν με αφήνει η Κατερίνα να το ξέρετε. Η Κατερίνα Νικολάου, η οποία την ξέρετε από το πρωινά με τον Μπαρβαγιάννη και τα λοιπά, έχει αφήσει το δικό της στίγμα εδώ στον Στάτους. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα, τέλος. Λοιπόν, να πάμε στην κίνηση και να σας πω ότι στα Νέα Μάλγαρα έχουμε κίνηση και στα 2 ρεύματα, κόκκινο, δηλαδή αρκετή κίνηση. Ο περιφερειακός μας δείχνει ο χάρτης ότι είναι καθαρός και κίνηση θα συναντήσετε στο ύψος της Waterland. Από εκεί και μετά τα πράγματα ανοίγουν και γίνονται πολύ πιο άνετα, γίνονται πράσινα δηλαδή, με λίγα λόγια. Μέχρι περνάω καρδί, άνω σχολάρι, φτάνω κάτω σχολάρι. Λίγο κίνηση είναι στο νέο χωράκι, δεν το ξέρω αυτό, το νέο χωράκι, και συνεχίζετε με πράσινο και πάτε μέχρι στο Ζόπολι, να μην τα πούμε όλα, και στην Τρίγλια κτλ. Λοιπόν, λίγο κίνηση έχει στο αεροδρόμιο με την Πέρεα, εκεί θα συναντήσετε κάποια κίνηση, όχι πολλά πράγματα, λίγα, μην φαντάζεστε, τίποτα τρομερό. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στις 11:20, 23/8/2026. Μια ματιά στον καιρό να ρίξω και να σας πω ότι για σήμερα Κυριακή, πω, ότι δεν χωνεύω παιδιά, είναι υψηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, στις 3:37 βαθμούς Κελσίου, σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου, την Δευτέρα πάμε στις 3 το μεσημέρι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ να σας πω στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για τον καύσωνα και ευθύς αμέσως θα σας πω ότι είναι ανοιχτό το φουαγέ Δημαρχείου Δημαρχιακού Μέγαλου Βασιλείου Γεωργίου από τις 8 έως και τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό είναι το κέντρο ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62, δεύτερος όροφος, από τις 9 έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 έως και τις 8 στο υπνοτήριο γυναικών. Επίσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες να... και ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες που όπου εκδηλώνονται υψηλές θερμοκρασίες και να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους και να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους. Επίσης, παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερα μερίμνα για τους ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και φυσικά τα παιδιά και για όσους βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης παραμένουν σε εντυμότητα για την υποστήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών. Και να σας πω ακόμα μια φορά ότι στο φουαγέ Δημαρχιακού Μεγάλου Βασιλείου Γεωργίου Α1 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 δεύτερος όροφος και από τις 9 έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί στο υπνοτήριο γυναικών. Και επίσης υπάρχει ακόμα ένα παράρτημα καπή Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί, υπνοτήριο ανδρών.
Λοιπόν, αρκετά είπαμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Διάφορες ειδησούλες μέσα στη Θεσσαλονίκη και εκτός αυτής. Και ας δώσουμε το λόγο στη μουσική.

0: Γιάννης Πλούταρχος, έρχομαι. Είναι από τις παλιές του επιτυχίες. Να σας πω ότι στο Εθνικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης Καβάλας έχουμε σε ένα σημείο εκεί πάρα πολύ κίνηση, έχει κοκκινήσει, ακριβώς είναι στα ΣΕΑ αναλήψεως προς Θεσσαλονίκη, αλλά είναι και στα δύο ρεύματα όμως, δεν είναι μόνο στο ένα από ό,τι μου βγάζει εδώ πέρα, είναι και στα δύο ρεύματα ακριβώς εκεί στο ΣΕΑ αναλήψεως προς Θεσσαλονίκη, αλλά είναι και προς Καβάλας σε ένα σημείο που βλέπω στον χάρτη, οπότε έχετε το νου σας. Εμείς θα πάμε τώρα σε τις διαφημίσεις, αναγγελία ώρας και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ώρα Ελλάδος 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Σας θυμίζουμε καλές εποχές. Αυτό λέει η Κατερίνα Νικολάου. Μου λέει να θυμηθούμε το δημοτικό. Είναι στην αίθουσα σύνταξης η Κατερίνα Νικολάου. Έτσι είπαμε και εμείς να μεταδώσουμε μερικά τραγούδια ελαφρώς πειραγμένα. Δεν είναι και πάρα πολύ. Ενώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην πρώτη Σερών, φίλες και φίλοι, και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλαισίου του καταφυγίου της πρώτης Σερών χθες 22 Αυγούστου του 26, περίπου στις 11 παρατέρατο. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, και αξίζει να σημειωθεί πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, ενώ κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ έχει διδεθεί από το πρωί και ένα ελικόπτερο. Σε δρομή παρέχεται και με τις υδροφόρες από τους ΟΤΑ. Αυτά αναφέρουν μέχρι στιγμής πληροφορίες. Ένα άλλο γεγονός το οποίο μου κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση, θα μου πείτε δεν είναι και η πρώτη φορά, αλλά είναι ότι έγιναν υπήρξε συναγερμός στην Ελλάς, όχι του Τσίπρα, αλλά και κοιμούνται και τα ζώα μοργά. Σήμανε το βράδυ του Σαββάτου που ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια εντός της ζωμής φιλοξενίας στο κλειδί Συντικής Σερών, είναι φιλοξενίες μεταναστών. Και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μετανάστες άρχισαν να πετούν πέτρες και αντικείμενα που έβρισκαν μπροστά τους σε αστυνομικούς της δομής. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τώρα, αυτοί οι οποίοι έχουν ξεφύγει και κυκλοφορούν ελεύθεροι έξω. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο χώρο, ούτε στο χώρο που τους φιλοξενεί σέβονται, όπως και στην περίφραξη, όπου και κάποιοι άρχισαν να ξυλώνουν τμήματά τους με αρκετούς μετανάστες να βγαίνουν εκτός δομής. Βέβαια, αυτά που μου έρχονται εμένα στο μυαλό άμεσα, δηλαδή τώρα αμέσως, είναι ότι εμείς είμαστε με τους πρόσφυγες και τη δεύτερη φορά αριστερά θα φέρουμε άλλο 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα, αυτό εξυπακούεται, αλλά κάθομαι και σκέφτομαι για την άλλη μεριά τι θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σαπίλα έρχεται. Και βέβαια θυμόμαστε τι γινόταν τότε στη Λέσβο με τους παράτυπους μετανάστες. Γιαγιάδες και λοιποί βοηθούσαν αυτά τα λαβράκια και έπαιρναν τα νόμπελα από άλλους ανόητους, και όλοι μαζί ανανέξιμο δεν κάνανε. Να τα λέμε και αυτά. Έχουν έρθει χωρίς χαρτιά και άμα μιλήσεις είσαι ρατσιστής. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Βέβαια, Αιγύπτιοι, Πακιστανοί, Αφγανοί κάνουν πάρτι. Ανεξέλεκτες καραβιές κάθε μέρα. Όλοι αυτοί που έρχονται ασυνόδευτοι ή μη, φέρουν μαζί τους και τις πεποιθήσεις τους, τις αρχές τους, τις αξίες τους, όποιες και αν είναι αυτές. Ήρθαν ανεξέλεκτα στην ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη και καταντήσαμε από τις πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη, η οποία δεν πήρε στους πολιτικούς πολλά χρόνια να καταστρέψουν την Ελλάδα και ούτε δυσκολεύτηκαν. Οι άνθρωποι, να σας πω την αλήθεια, οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, δεν βγάζουν κανένα απ' έξω. Όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν τη δυνατότητα προσαρμογής. Ακόμα και οι ευπαθείς και άλλες παραβατικές ομάδες λουφάζουν και προσαρμόζονται σε ένα ισχυρό σύστημα καταστολής. Όλοι μπορούν να προσαρμοστούν και να γίνουν καλύτεροι, και όσοι αδυνατούν ή αρνούνται μπορεί να αποσυρθούν από την κυκλοφορία. Αρκεί το κράτος να στοχεύει αποκλειστικά στην τήρηση ενός αυστηρού πλαισίου κανόνων με μοναδικό σκοπό την πρόοδο, την ανάπτυξη αλλά και την προστασία των πολιτών. Στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Βέβαια παρεμβαίνετε οτιδήποτε ώρα θελήσετε στο 2310513000, 2311821050 και βέβαια Viber 6908357800. Μπορεί για τον αλφαβήτα λόγο να μην θέλετε να μας μιλήσετε, να μας στείλετε μια φωτογραφία. Εμείς ευχαρίστως το δεχόμαστε, και αν θέλετε το αναφέρουμε, αν δεν θέλετε δεν το αναφέρουμε.

Ναι, ένα ακόμα τραγούδι θα μεταδώσουμε το διεθνή χώρο, έτσι να είμαι σαφή σήμερα. Να μεταδώσουμε τρία. Συμβολικό αριθμό το τρία. Σ' άλλου αρέσει, σ' άλλου δεν αρέσει το τρία. Τι να σα πω.

Και έτσι λοιπόν πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, να δώσουμε και το μικρόφωνο στην Κατερίνα Νικολάου για να εκπονεί στο δελτίο ειδήσεων των 12. Να πούμε ότι στα Νέα Μάλγαρα εκεί επικρατεί πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, στα διόδια. Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι πεντακάθαρο, επίσης πεντακάθαρος είναι και ο περιφερειακός, ενώ η Θεσσαλονίκης Μουδανιών υπάρχει κίνηση, η οποία περίπου θα σας πω τώρα, στο είναι κοντά στο κέντρο υγείας Θέρμης, μας βγάζει κόκκινο εκεί μέχρι... να σας πω, μέχρι το Ρίσιο περίπου, εκεί κοντά στο Ρίσιο αρχίζει και κυτρινίζει και μετά γίνεται καταπράσινος. Είναι μέχρι τη Waterland. Για να είμαστε ακριβείς, ξεκινάει από την μάλλον φτάνει μέχρι και τη Waterland. Καταλάβατε, θα το ξαναπώ. Λοιπόν, Θεσσαλονίκης Μουδανιών υπάρχει αρκετή κίνηση, είναι στο κόκκινο από ό,τι δείχνει εδώ ο χάρτης, μέχρι και την Waterland. Μπήκε η Κατερίνα Νικολάου, θα έχει περισσότερες πληροφορίες. Ίσως να σας δώσω από τώρα το μικρόφωνο ή όχι. Να πάμε 12 και να δώσουμε για δελτίο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οικονομία και στην πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Ενώ παρέπεμψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όπως σημειώνει θα έχει περισσότερα να πει. Επεισόδια ξέσπασαν χτες το βράδυ στην κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί Συνδικής στις Σέρες. Ομάδα ατόμων έκοψε τη σειρμάτινη περίφραξη με αποτέλεσμα να έχουν διαφύγει 10 άτομα, τα οποία ωστόσο αργότερα εντοπίστηκαν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν εντάσεις και ρήψεις αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν σπεύσει στο σημείο για την αποκατάσταση της τάξης. 3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Επεισόδια σε αυτή τη δομή είχαν σημειωθεί και τον Νοέμβριο του 2025. Γυναικοκτονία είναι το έγκλημα που ήρθε στο φως το πρωί στη Νέα Σμύρνη στην Αττική. Ο δράστης φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη ομοεθνή του έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας, στην οποία διέμενε η κόρη της. Από όταν εκείνη έφτασε στο σημείο, την πυροβόλησε, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Στην τοπική επικαιρότητα, 2 άτομα συνελήφθησαν από την τροχέα χθες το βράδυ για παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας αλλά και κλοπή. Πρόκειται για 2 νεαρούς, 21 και 22 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται πάνω σε κλεμμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην Ευκαρπία. Στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξαν ταχύτητα, μπήκαν σε μονόδρομο, συγκρούστηκαν με γεωταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών, 37 άτομα τραυματίστηκαν από τον σεισμό, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, νίκη με επική ανατροπή για τον Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Οι κιτρινόμαυροι έκαναν το 3-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλή για την κακή εμφάνιση και τη συντριβή από την ΑΕΚ με 4-0, ζήτησε ο Πραξιτέλης Βούρος. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι στο επόμενο παιχνίδι θα αλλάξει εικόνα η ομάδα. Απόψε στις 9 το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ότι η ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκής τους 37, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 38 και στα Γενιτσά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν.
5: Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα.

0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Κοιτάζω γύρω μου, τίποτα να μην ξεχάσω. Πετσέτες, μαγιό, σαγιονάρες, όλα για να τα μάσω. Φύγαμε για θάλασσα και όχι σε πισίνα, πάμε Χαλκιδική. Όλα.

Δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω. Ακούω του κεφαλίου σου τώρα, καλά κάνεις, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Αυτός ήταν ο Μπαρθακούρης, μεταδώσαμε το τραγούδι «Δεν σ' αφήνω», ακούτε στάτους 107.7, ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Και βέβαια η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά πλησιάζει στο τέλος της. Η 27η Αυγούστου λοιπόν είναι η μέρα που το πολύ αναμενόμενο έργο της Καλαμαριώτες και τους κατοίκους συνολικότερα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης μετά από αρκετές καθυστερήσεις και αναβολές θα τεθεί σε κυκλοφορία αλλάζοντας ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της περιοχής και δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο σε μειωμένα δραστικό χρόνο. Τα εγγένεια βέβαια, όπως είχε γίνει γνωστό, θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί της 5ης 27 Οκτώβου στις 9.30 στο σταθμό Μίκρας και όχι στο σταθμό Καλαμαριάς, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί λόγω της λαϊκής αγοράς που πραγματοποιείται σε μικρή απόσταση, μάλιστα. Δηλαδή, γι' αυτό το αναβάλλαν, δηλαδή, για να γίνουν τα εγγένεια εκεί. Επειδή ήταν λαϊκή αγορά, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει, όχι λαϊκή, θα μπορούσε να πάει ο κύριος Μητσοτάκης, λέω εγώ, ας πούμε, την Τετάρτη, την Παρασκευή. Λέω εγώ τώρα, δεν είναι. Μια εικασία κάνω, μπορεί να πέφτω και έξω. Λοιπόν, ο σταθμός της Μίκρας βρισκόταν πίσω προς την τελική διαμόρφωση του χώρου σε σχέση με τους υπολείπους σταθμούς της επέκτασης. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα το έργο προχώρησε γρήγορα και να σας πω ότι με την απομάκρυση και της περιφραξής η πρόσβαση στο σταθμό θα είναι ελεύθερη, όπως ο μεγαλύτερος δρόμος που καταλήγει στον σταθμό Μίκρα είναι η οδός Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας και θα σας πω γιατί. Ενώ τα παρακείμενα πλακώστοτα στενά καταλήγουν σε μια αδιαμόρφωτη αλάνα με λακκούβες και αγριόχορτα. Ναι, αυτό το έχω περάσει γιατί εκεί γίνεται και μια λακκή, η οποία την τιμώ φυσικά γιατί έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Απέναντίας από την Καλαμαριά την Πέμπτη που γίνεται είναι πολύ πιο ακριβή. Ενώ στη Νέα Κρίνη εκεί η λαϊκή είναι πολύ πιο φθηνή. Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας, εκφράζουν την ικανοποίησή της για τον ολοκλήρωση του έργου, αλλά την ίδια στιγμή και τον προβληματισμό, ακούστε τώρα εδώ πέρα, για την επιβάρυνση που θα υπάρξει στα αποχήματα που επιθυμούν να παρκάρουν πλησίον του σταθμού περνώντας από μικρούς δρόμους που δεν σχεδιάστηκαν για τέτοια αυξημένη κυκλοφορία. Δηλαδή δεν πήγαν καν στον κόπο να κάνουν, ας πούμε, μια διάνοιξη από αυτούς τους δρόμους. Λέω εγώ τώρα, δηλαδή, το κάνουν αργότερα, παιδί μου, αλλά δεν είναι καλύτερα έτσι το προλαμβάνει από το θεραπεύει, λέω εγώ τώρα. Η υπενθύμηση πως η νέα επέκταση προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής με 5 σταθμούς και συγκεκριμένα τους Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, και με την ένταξη αυτών των σταθμών στο δίκτυο το Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει συνολικά τους 18 σταθμούς. Εντάξει, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, όλους στην Καλαμαριά δεν τους βολεύει. Εννοώ οι σταθμοί, έτσι, δεν τους βολεύει. Θα πρέπει με κάτι να πας εκεί να αφήσεις τα αμάξι, το μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο, το πατίνι, το ποδήλατο και κάτι άλλο που είναι πάνω σε ρόδες, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Το είδα αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται. Εκείνο δεν τα αφήνεις, το παίρνεις μαζί σου. Λοιπόν, τέλος πάντων, και το πατίνι μου φαίνεται το παίρνεις μαζί σου. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν βολεύει σε όλους, να ξέρετε. Οπότε αναγκαστικά οι σταθμοί όπου έχουν γίνει θα υποστούν και αυτό το βάσανο. Και ειδικά εκεί στη μεταμορφώσεις έχουν μια... Είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος εκείνος, είναι και στενός. Εκεί μάλλον θα είναι η αποβίβαση κάτι, γιατί φαντάζομαι η επιβίβαση, αλλά εκεί για να αφήσει αμάξι δεν υπάρχει περίπτωση, εκτός αν κάνει κανένα πάρκιν. Να σγελάσω. Η κυρία Ράπογλου που έχει μεγαλώσει τους δρόμους, όχι τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, και χωράει ίσα ίσα ένα αμάξι. Άιντε, πολλά είπαμε, πάμε στα επόμενα τραγούδια μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Μερκούρια 2026.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
6: 30 Αυγούστου.
5: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
6: Σας περιμένουμε.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Πρέπει να διακόψουμε για λίγο τον Χούλιο Ιγκλέσιας για να σας πούμε ότι έχουμε ή σύγκρουση ή, ή αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί στο Mediterranean Cosmos με μέτωπο Χαλκιδική και έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα μέχρι, θα σας πω αμέσως τώρα, μέχρι ακριβώς που είναι το πρόβλημα, έχει κοκκινήσει το σύμπαν μέχρι και τη Waterland περίπου, για να δούμε αν έχουμε κάποιον φίλο στην γραμμή που ίσως γνωρίζει περισσότερα. Δεν, όχι, έπεσε. Αν έχετε περισσότερες πληροφορίες να μας δώσετε, εμείς εδώ είμαστε στο 2310513000, 2311821050 και στο Viber 6908357800. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στο Mediterranean Cosmos με μέτωπο Χαλκιδική. Έχει δείχνει ότι έχει γίνει μια σύγκρουση, έχει χαλάσει ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά το δείχνει ότι φτάνει μέχρι και την Waterland περίπου αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, όπως σας είπα, στην Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Πάμε από την αρχή το υπέροχο τραγούδι του Χούλιο Ιγκλέσιας να το ακούσουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να τα αφιερώσω σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στον Στάτους 107 και 7. Κοντά σας ο Παναγιώτης Δάνου μέχρι και τις 2.

0: Εντάξει, καλά είναι τραγούδια που μεταδίδουμε. Αυτά είναι για παραλία, έτσι πιστεύω. Αλλά με την κίνηση γίνεται χαμός, παιδιά. Σας είπα, Θεσσαλονίκη σε μουδανιών. Όπως είπαμε, ξεκινάει το πρόβλημα με μέτωπο Χαλκιδική. Ξεκινάει, όπως είπαμε, το πρόβλημα από το Μεντιτεράνια Κόσμος και φτάνει μέχρι περίπου και στη Waterland. Εδώ μας βγάζει... δεν είναι προς με μέτωπο Χαλκιδική, είναι προς με μέτωπο Ανατολικά. Λάθος δικό μου, συγγνώμη ζητώ. Ή μάλλον είναι και στα δύο ρεύματα. Δηλαδή τώρα να το μεγεθύνω λιγάκι, γιατί βλέπω ότι είναι και στα δύο ρεύματα. Έχει υπάρχει ένα ατύχημα, μάλλον δύο βγάζει, ή δύο ατυχήματα ή δύο βλάβες αυτοκινήτου που έχουν δημιουργήσει θέμα και στα δύο ρεύματα. Θεσσαλονίκη Μουδανίων με μέτωπο το ένα Χαλκιδική και το άλλο με μέτωπο προς κέντρο Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη τώρα εκεί, γιατί μας βγάζει τώρα, τα βγάζει το χάρτη. Δύο ατυχήματα και στις δύο μεριές του δρόμου Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Και ένα γραμμή είναι αυτή που χτυπάει, για δώσε να μου. Παρακαλώ. Εδώ δεν είναι, εδώ είναι, για να δω. Μισό λεπτά και λίγο περιμένετε, παρακαλώ. Δεν έχει, καλά. Αν θέλετε να μιλήσετε εκτός αέρα, δεν γίνεται την ώρα που μιλάω στον αέρα. Να το ξέρετε. Οπότε διακόπτουμε και την πληροφόρηση των αλλωνών. Εκτός αέρα και ενώ μεταδίδεται μουσική, μπορείτε να πάρετε να τα πούμε όση ώρα θέλετε. Ορίστε εδώ ο Αλέξανδρος, δεν θα πούμε επίθετο, μας στέλνει μια φωτογραφία και στα δύο ρεύματα, μου λέει. Οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο. Κατερίνα, θα σας στείλω τη φωτογραφία σε λιγάκι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Το πρόβλημα είναι ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει στον κόμβο της Θέρμης.
0: Α, μάλιστα.
1: Μια μικρή σύγκρουση που έχει γίνει στον κόμβο της τροφής αεροδρομίου προς Χαλκιδική. Μετά είναι πεντακάθαρα.
0: Α, από μάλιστα.
1: Την απέναντι θέα έχει πολύ επιστροφή.
0: Πολύ επιστροφή.
1: Έχει κίνηση. Μα, δεν εκεί... έχει κάτι σοβαρό. Δηλαδή περνάνε γρήγορα γιατί έχει ήδη τροχέα.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη οδική μαζεύει το ένα το αυτοκίνητο.
0: Α.
1: Οπότε περνάς γρήγορα.
0: Υλικές ζημιές, να υποθέσω.
1: Υλικές ζημιές, δεν έχει κάτι ωραία. Σοβαρό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα μικρό σας.
1: Βασίλης.
0: Κύριε Βασίλη μου, χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε και τον κύριο Βασίλη, ο οποίος μπήκε στον κόπο να μας δώσει την ενημέρωση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ένα έχει γίνει μια σύγκρουση, το άλλο έχει χαλάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά έχει πάει η τροχιά εκεί και οπότε είναι ζήτημα λεπτών να ανοίξει η κίνηση.

Δηλαδή εγώ τώρα να υποθέσω και από την Κατερίνα Νικολάου, η οποία μπήκε μέσα στο στούντιο χορεύοντας, αλλά και από την γυναίκα τη δικιά μου και από άλλες γυναίκες στο περιβάλλον μου, όταν παίζει αυτό το τραγούδι τρελαίνονται. Εγώ τι να υποθέσω τώρα, ότι έχουν φάει φόλα, συγγνώμη για την έκφρασή μου, από άντρες, γι' αυτό της άρεσε ή έτσι. Γιατί τη δικιά μου τη γυναίκα τη ρωτώ, δεν μου λες τι λέω, γιατί της αρέσει το τραγούδι, έτσι μου λέει. Το έτσι κρύβει ιστορία από πίσω. Αλλά βέβαια, άμα δεν το ξέρεις, δεν είναι λέγεσαι κερατάς, αλλά δεν είναι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οικονομία και στην πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, ενώ επιφυλάσσεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα κάνει περισσότερες ανακοινώσεις. Για αδράνεια και υποβάθμιση της νέας κλιμάκωσης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ανάρτηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως αναντικατάστατο Πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνος το τηλέφωνο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση των δύο ατόμων που βρέθηκαν νεκρά έξω από την πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη σήμερα τα ξημερώματα. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής δολοφόνησε τη γυναίκα, τη 45χρονη ομοεθνή του, έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η κόρη της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 45χρονη είχε πάει να επισκεφθεί το παιδί της. Ένα 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την αυτήν, ο 48χρονος την εξανάγκασε 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκοπούσε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης, επίσης χωρίς τη θέλησή της και στη συνέχεια την απειλούσε. Επεισόδια ξέσπασαν χτες το βράδυ στην κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί συνδικής της Σέρες. Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα κατόπιν αναζητήσεων, άλλοι 14 μετανάστες, οι οποίοι διέφυγαν αφού έκοψαν το σειρματόπλεγμα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Συνεχίζεται η καταμέτρηση προκειμένου να γίνει, να εντοπιστεί ο αριθμός των ανθρώπων που διέφυγαν από τη δομή. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, πέτρες, φωνές και επέμβαση των αστυνομικών για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Μάλιστα, χρειάστηκε να υπάρξει και παρουσία πυροσβεστική στο σημείο προληπτικά. Προκλήθηκαν φθορές στις εγκαταστάσεις και σε υπηρεσιακό όχημα. 5 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 νοσηλεύονται ακόμα φρουρούμενοι. 2 νεαροί 21 και 22 ετών συνελήφθησαν χτες το βράδυ στην Ευκαρπία να κινούνται με κλεμμένη μοτοσικλέτα. Μάλιστα, στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξαν ταχύτητα, μπήκαν σε μονόδρομο και συγκρούστηκαν με γεωταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο. 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρων, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο φτάνει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκί τους 37, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 38 και στα Γιαννιτσά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 36.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Αυτό είναι αντρικό τραγούδι. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε Στάτους 107.7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Το πρόβλημα που είπαμε πριν

Μένει εκεί στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανιών. Το μυαλό μου χάνει κάθε έλεγχο, και στα δύο ρεύματα από, όπως είπαμε και νωρίτερα και μας πληροφόρησε και ο φίλος μας, ότι ήταν ένα ατύχημα με υλικές ζημίες και το άλλο ήταν ότι είχε χαλάσει ένα αυτοκίνητο. Και αυτά προς το παρόν. Έχουμε πάντως θεματάκι, ακόμα δεν έχει λυθεί, οπότε και στα δύο ρεύματα, να ξέρετε, το οποίο ξεκινάει από το Μετεράνιο Κόσμος περίπου και φτάνει μέχρι και την Waterland, να το ξέρετε. Τώρα βέβαια μας βγάζει ένα άλλο καινούριο μέτωπο πάλι ανατολικά, έχει επιστροφή όπως μας είπε και ο φίλος πάρα πολύ, το οποίο είναι, θα σας πω αμέσως, μισό λεπτά και λίγο να δω και εγώ, ξεκινάει από Καρδία και φτάνει μέχρι και τη Waterland στο γυρισμό, έτσι, προς Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει, όπως είπαμε, από την Καρδία περίπου και φτάνει μέχρι και την Waterland με επιστροφή, έτσι έχουμε επιστροφή. Αυτά και άλλα πολλά θα τα ακούσετε το απόγευμα από τις 5 μέχρι και τις 11. Τι άλλο ήθελα να πω? Α, μάλιστα, Θεσσαλονίκη, αστακός λοιπόν η πόλη για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε επιβοδός πάνω από 3.500 αστυνομικοί. Φρούριο λοιπόν αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την ελληνική αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ασφάλειας των τελευταίων ετών. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Μα ο κύριος Μητσοτάκης είναι εθνικός ευεργέτης. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Στα αυξημένα μέτρα ασφάλειας θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 5η 3 Σεπτεμβρίου και θα κορυφωθούν κατά το πρώτο λοιπόν Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, όταν θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού και η καθιερωμένη συνέντευξη. Και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επιποδός, ενώ συνολικά 55 δημιουργίες από Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία θα ενισχυθούν τα μέτρα. Βέβαια, αυτοί που θα έρθουν από άλλες πόλεις της Ελλάδος θα πληρωθούν και εξτρά και τα λοιπά. Εγώ έχω να πω, το λέω και κάθε χρόνο βέβαια και έχω βαρεθεί να το λέω, από ό,τι θυμάμαι στα επαγγελματικά μέσα τα οποία δούλεψα, κάθε φορά αυτό λέω, δεν χρειάζεται να έρθει κανένας πολιτικός στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται. Για τα μάτια του κόσμου παντρεύεσαι φως μου. Δεν χρειάζεται. Ας βγει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το λέω μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, το λέω για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Έτσι. Δεν χρειάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να έρθει κανένας τους. Μπορούν να βγάλουν ένα διάγγελμα, να το βάλουν στην τηλεόραση και να τα ακούσουμε από εκεί. Δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο τώρα δηλαδή θα πρέπει να έρθουν 3.500 αστυνομικοί να κλείσει το κέντρο της πόλης, να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία από τηλεαρίσματα και αηδίες και χαζομάρες κτλ. Συγγνώμη κιόλα, αλλά δεν μου αρέσει εμένα όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος, δεν έχει να προσφέρει κάτι. Δεν έχει να προσφέρει κάτι. Εγώ δεν θα επηρεαστώ τον κύριο Μητσοτάκη άμα θα έρθει και πει δίνω 13η σύνταξη. Λέμε τώρα. Έτσι, πάμε. Γιατί και ο Αντρουλάκης λέει τα δικά του. Δεν θα με επηρεάσει. Εγώ ήδη ξέρω τι θα ψηφίσω. Δεν θα περιμένω εγώ τώρα από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Αντρουλάκη ή από τον Βελόπουλο ή από οποιοδήποτε Βελόπουλο να με πει εμένα ότι θα δώσω 3.000 ας πούμε, π.χ. ευρώ σύνταξη. Καταλάβατε. Γιατί ξέρω ότι είναι παπάντζα από την αρχή μέχρι και το τέλος. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν χρειάζεται. Πάει ένα μήνυμα. Σκοπημένο, έτσι όμορφα, ωραία. Βάλε τους τηλεόραση να τα ακούσουμε από εκεί και να αποφύγουν και τις ταλαιπωρίες και τα έξοδα των αστυνομικών που θα πρέπει να πληρωθούν αυτά τα εκτός έδρας και τα λοιπά και όλη αυτή η φασαρία. Και δίνουμε και τροφή στα καλόπαιδα των πλουσιών να τα σπάσουν και να τα ρημάξουν. Καταλάβατε. Λέω εγώ τώρα. Λέω ρε παιδιά, λέω. Μήπως γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή το λέμε κάθε χρονιά να γίνει όμως. Ναι, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, για. Και συνέντευξη τύπου τώρα. Στείλτε τα ερωτήματά στον κύριο Μητσοτάκη να βγει να τα απαντήσει από την τηλεόραση. Γίνεται και αυτό. Εδώ κάνουμε εγχειρήσεις από την Αμερική στην Ελλάδα. Ας πούμε, ο γιατρός είναι στην Αμερική και κάνει εγχείρηση εδώ στην Ελλάδα. Έλα τώρα που δεν γίνεται, όλα γίνονται. Αρκεί να θέλουμε. Όχι τώρα, ξέρετε πόσα έξοδα είναι αυτά που θα έρθουν εδώ 3.500 αστυνομικοί. Κάντε να τα υπολογίσετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι. Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Νεφέλες.
8: Διογένης Δασκάλου.
7: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
8: Αριστοφάνης.
7: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
8: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
7: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
8: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, έχουμε στο μικρόφωνο την Κατερίνα Νικολάου. Έχει μια ειδησούλα από ό,τι μας είπε.
1: Λοιπόν, ήρθα να μοιραστώ μαζί σου πάνω μια ειδησούλα, γιατί περιέχει και μια χρήσιμη πληροφορία προκειμένου να αποφευθούν ανάλογα δυσάρεστα περιστατικά. Χτες το μεσημέρο απόγευμα, ένας 35χρονος πήγε στο κέντρο που φιλοξενεί αστέγους στην Οδό Μοναστηρίου, εδώ, του Δήμου Θεσσαλονίκης, και του αρνήθηκαν την είσοδο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γίνει έξαλλος, να σπάει, να βρίζει και να συλληφθεί. Το θέμα είναι το εξής, ότι στο σημείο αυτό, παιδιά, στη Μοναστηρίου λειτουργεί υπνοτήριο για τις γυναίκες αυτή την περίοδο του καύσωνα. Είναι ανοιχτό το κέντρο ημέρας και φιλοξενεί, λειτουργεί ως υπνοτήριο για τις γυναίκες που δεν έχουν κατοικία. Για τους άνδρες ο αντίστοιχος χώρος είναι τα καπί της Άνω Τούμπας, απέναντι από το Λιμωδόν Γρηγορίου Λαμπράκη 42. Υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που διατίθενται από το Δήμο Θεσσαλονίκης αυτές τις μέρες με τον καύσωνα, και αυτοί είναι το φουαγέ του Δημαρχείου, το οποίο είναι ανοιχτό σχεδόν όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, είναι αυτό στη Μοναστηρίου, το οποίο λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να διανυκτερεύσει κάποιος που δεν έχει στέγη και να είναι προστατευμένος σε ένα κλιματιζόμενο χώρο. Και είναι και ο χώρος που είναι στα καπί, επαναλαμβάνω, απέναντι από το παλιό Λιμωδόν Γρηγορίου Λαμπράκη 42. Ο χώρος του Μοναστηρίου είναι για γυναίκες, γιατί καταλαβαίνεις, επειδή κοιμούνται μέσα οι άνθρωποι και επειδή ξέρεις υπάρχουν και πολλές γυναίκες οι οποίες δεν έχουν στέγη αλλά φοβούνται μην τις βιάσει κάποιος από άντρες αν είναι ή οτιδήποτε άλλο, και γι' αυτό το λόγο τα έχουν χωρίσει.
0: Λογικό.
1: Γυναίκες Μοναστηρίου, άνδρες Λαμπράκη 42. Αυτά για να μην έχουμε στεναχώριες και να μην έχουμε προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατερίνα Νικολάου.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Δευτέρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης και θα δούμε αμέσως μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων, μην ανησυχείτε, δεν θα είναι σε ώρα αιχμής. Από την Διεύθυνση Δοχεία Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 24/8/26 και ώρα 11 το βράδυ με 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων που όπως προείπαμε στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την Ευκαρπία και το Δημοτικό Γήπεδο δηλαδή και η κυκλοφορία όλων αυτών των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης και ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. Στα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού με ρεύμα προς ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Κλαβενίτη, στην Ευκαρπία δηλαδή, και θα κατευθύνονται μέσω κόμπου Κλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη λεωφόρο στρατού. Το τραγούδι του Μαρτάκη Νωρό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη η επιστροφή, μια επιστροφή την οποία θα ακούσετε εδώ από τον Στάτους στις 5 μέχρι τις 11. Αυτή τη στιγμή έχουμε με κίτρινο στο σημείο από Καρδία μέχρι και Waterland. Εκεί είναι η επιστροφή και είναι στο κίτρινο. Ενδιάμεσα βέβαια υπάρχει και κόκκινο και είναι λογικό βέβαια. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτό το κυρίως η κυρία επιστροφή. Είναι την επόμενη εβδομάδα. Πάντως δείχνει ότι υπάρχει επιστροφή αρκετή. Οπότε να λάβετε τα μέτρα σας και το τι έχετε μπροστά σας. Πάμε στον Μαρτάκη. Ακούτε Στάτους 107.7. Παναγιώτης Δάνου για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο. Ενώ να πούμε ότι ακολουθεί πάρα πολύ ωραία μουσική από τον Στάτους, αμέσως μετά μέχρι τις, από τις 3 μέχρι και τις 5 Γιάννης Ρέπιτς και από τις 5 μέχρι και τις 11 είναι η εκπομπή επιστροφή.

0: πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε λίγο θα εκφωνήσει η Κατερίνα Νικολάου το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στο Status από την Κατερίνα Νικολάου, την οποία ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία της εδώ στον Status και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της. Λοιπόν, εμείς την άλλη εβδομάδα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε 3 με 6. Ναι, 3 με 6 βλέπω. Το Σάββατο 3 με 6 και την Κυριακή θα είμαστε μαζί 12 με 2. Πάντα πρώτο Θεός. Ενώ το καθημερινό από αύριο είναι 6-8 Μπαρμπαγιάννης, 8 με 11 Βενιέρης Δημαρέση. Α, επιστρέφει κύριε Δημαρέση. 11 με 2 έχουμε Μπαμπιδάκης.
1: Να περίμενες μια λέξη για να μην...
0: 12 με 3 από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα υπάρχει μουσική. Αμέσως μετά ήθα είναι κοντά σας ο Βενιέρης, 2 με 4 μάλλον. Και ξεκινάει και πάλι η εκπομπή από τις 4 μέχρι και τις 5 με τους εγκινήσει. Και ακολουθεί από τις 5 μέχρι και τις 8 Λοντής Μαχαιράς και 8 με 11 Γιάννης Ρέπιτς.

Λοιπόν, για κάπου εδώ εμείς κληρώνουμε την τρίωρη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τηλεφωνήματα, όπως εξάλλου σε όλες τις εκπομπές του Στάτους 107 και 7. Όπως είπαμε, θα ανανεώσουμε ραντεβουδάκι για το επόμενο Σάββατο στις 3 με 6 και την Κυριακή 12 με 2. Ενώ νωρίτερα θα είναι κοντά σας ο Απόστολος Αβδελάς και πιο νωρίς θα είναι ο Λεοντίες Μαχαιράς. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μην ξεχάσετε να ακούσετε την εκπομπή του Γιάννη Ρέπης 3 με 5 και 5 με 7 να ακούσετε την εκπομπή επιστροφής. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο, καλά να περνάτε και να προσέχετε την υγεία σας και πολύ ψηλά, από εκεί ψηλά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγεία μας. Καλό υπόλοιπο.

0: ξεγοητεύει.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 2, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οικονομία και στην πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Για αδράνεια και υποβάθμιση της νέας κλιμάκωσης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως αναντικατάστατο Πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνο το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναρτά. Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Άντρας αλβανικής καταγωγής έστησε νέδρα στη 45χρονη ομοδιθνή πρώην σύντροφό του έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η κόρη της. Όταν εκείνη έφτασε στο σημείο, ο άντρας την πυροβόλησε προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα. Αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του βάζοντας τέλος στη ζωή του. Ένας 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία από αστυνομικούς του τμήματος Αμπελοκήπων Μενεμένης έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 48χρονος την εξανάγκασε 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκοπούσε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης και στη συνέχεια την απειλούσε. 17 άτομα συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που ξέσπασαν χτες το βράδυ στην κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί συνδικής στις Σέρες. Άλλοι 14 εντοπίστηκαν στην γύρω περιοχή. Συνεχίζεται η καταμέτρηση προκειμένου να δουν αν έφυγαν κι άλλοι από τη δομή. Στο σημείο επικράτησε πανικός με πέτρες, φωνές και την επέμβαση αστυνομικών και η κατάσταση εξομαλύνθηκε. Προκλήθηκαν φθορές στις εγκαταστάσεις και σε υπηρεσιακό όχημα, ενώ 2 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενα από τους 5 που τραυματίστηκαν. Έξαλλος έγινε ένας 35χρονος χθες το απόγευμα στο ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη όταν του αρνήθηκαν την είσοδο καθώς εκεί λειτουργεί χώρος φιλοξενίας για γυναίκες και άρχισε να τα σπάει και να βρίζει. Ο άνδρας συνελήφθη. Συνελήφθη το πρωί σήμερα έπειτα από ανθρωποκυνηγητό ο 39χρονος που είχε σπείρει τον τρόμο σε ηλικιωμένες γυναίκες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μόνο τον τελευταίο μήνα είχε επιτεθεί σε δεκάδες ηλικιωμένες τις οποίες χτυπούσε προκειμένου να τους αρπάξει τις τσάντες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.
1: Ο καιρός στον Status FM.
2: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες μετά το μεσημέρι. Άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογος θα είναι ο καιρός και αύριο, με έντονη συννεφιά τις πρωινές ώρες και υψηλή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία σήμερα στον Πολύγυρο θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκής τους 37, στη Βέρε και τη Σέρε τους 38 και στα Γιαννιτσά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34. Και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 2. Καλό σας μεσημέρι.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ούτε λέξη που ξεχνιέσαι, που έχεις πλέξει. Ξαφνικά τηλεφωνείς, μια συγγνώμη για να πεις.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
6: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Αν ρίξουμε μια ματιά στα κραυγαλαία γεγονότα της ζωής μας, θα δούμε ότι είναι σαν να υπάρχει ένας κοσμικός φαρσέρ που κάνει πλάκα.

ξεκινάει και το δικό μας λεξάκι. Ακριβώς 3 στον αέρα. Και μάλιστα α, ήτανε. Γεια σας. Κουρασμένοι, ξεκούραστοι, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, επιστρέφοντας από τις διακοπές, από τις σύντομες ή τις μακριχρόνιες. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή. Είναι το μωρό κουρασμένο, αναπνέει καν το μωρό. Και αναμένοντας το τηλεσκόπιο της NASA να πέσει στην Γη, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε τη φορά του προς τα πού. Ποιο κράτος θα προτιμήσει. Ποιον τα κεφάλια θέλει να σπάσει. Αλόρα, Κυριακή και 23 Αυγούστου. 23 Αυγούστου ήταν η μέρα που μοιράσανε την Ευρώπη. Ο Μολότοφ και ο Ρίμπερτροφ, οι Ναζί και οι κομμουνιστές. Ήταν μια παρτίδα σκάκι, ρε παιδί μου. Καύσωνας δυνατός, 35 μου δείχνει εδώ πέρα ο υπολογιστής. Αλλά ερχόμενος εδώ διαπίστωσα ότι ήταν 38. Είναι ωραία χρονικά αυτά τα ταξίδια πέρα δόθε, Σταυρούπολη και Στάση Κολόμβου. Βλέπεις κατά πόσο υπάρχει συνέπεια, σοβαρότητα στο κοινό, στους ανθρώπους, στους πολίτες αυτούς που ζουν σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πόλη, για να κόψουν ένα εισιτήριο στο λεωφορείο. Σήμερα ήμουν τυχερός και ήρθα στον προορισμό μου με οδηγό τη φίλη μου τη Γογό. Γυναίκα οδηγός στον ΟΑΣΤ. Υπάρχουν κι άλλες. Αλλά πετυχαίνω τη Γογό, γιατί έτσι είναι. Οι καλοί οδηγοί πέφτουν στους καλούς επιβάτες. Και οι καλοί επιβάτες πέφτουν στους καλούς οδηγούς. Και επειδή η Γογό μου είπε ότι θα ακούσει σήμερα την εκπομπή, μετά το τέλος θα σε ρωτήσω, Γογό, εάν άκουσες την αφιέρωση. Θα φανεί δηλαδή και αν άκουσες την εκπομπή, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω εδώ στους χάρτες, επιστρέφει ο κόσμος. Μερικοί φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν. Εκεί χαλάστρα, στα διόδια μάλγαρα είναι από ό,τι βλέπω, ναι. Ουρές, ουρά επίσης και στο Νέο Ρήσιο εκεί, στην κάθοδο προς Σαλόνικα μεριά. Είναι οι έξυπνοι. Ξεκινήσανε τέτοια ώρα να επιστρέψουνε, διότι δεν θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στους δρόμους. Αλλά να που σύντομα δημιουργήθηκαν κάποιες ουρίτσες. Απαιτείται προσοχή, παιδιά. Τίποτε περισσότερο και ταχύτητες normal.

λίγο πριν τελειώσει ο COVID, θυμάμαι κάποιες κυρίες ηλικιωμένες. Εύχονταν άλλο κακό να μην μας έβρει τέτοιο. Κι όμως το καινούργιο κακό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για το επιδημικό κύμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέσα σε μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα περιστατικά. Αυτό είναι ένα γεγονός βέβαια που ανεβάζει το συνολικό απολογισμό των μολύσεων στις 157 και χτυπάει το κουδουνάκι του συναγερμού για τις υγειονομικές υπηρεσίες να εντείνουν τα μέτρα ελέγχου για να δούμε πού θα μας φιάλει αυτό το πράγμα.

Τα πρώτα χαιρετίσματα που έλαβα είναι από κυρίες ακροάτριες, γνωστές φίλες, καλές του ραδιοφώνου. Και επίσης χαιρετίσματα μεσοπέλαγα έλαβα, ανοιχτά της Κύθνου, με πορεία για Πειραιά.

πριν λίγες μέρες ήταν, έκανε και το πρώτο θέμα αφιέρωμα στην Αλεσάνδρα Ταλαρίκο ή αλλιώς Λατρεία. Ερμηνευτικό όνομα, το Λατρεία της Αλεσάνδρα Ταλαρίκο. Είναι Ελληνοϊταλίδα, καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια και συνθέτρια από το Μόντρεαλ του Καναδά, η οποία τραγουδά στα γκρίκο και γκρεκάνικο και μοιράζεται και την παραδοσιακή μουσική και επανασυνδέεται με τις ιστορικές γλωσσικές ρίζες της Magna Grecia και της ελληνικής διασποράς της Νότιας Ιταλίας. Αυτό ήταν και ο λόγος που ξεκινήσαμε έτσι με από τον Νότο, τραγούδια ιταλικά από τον Νότο. Η Λατρεία όμως είναι στον Καναδά και κυκλοφόρησε και το πρώτο της single, το οποίο έχει τίτλο «Αιώνια» και νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε.

Εν τω μεταξύ το YouTube έχει γεμίσει από τραγούδια φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε κάτι. Υπάρχει μια διαφορά. Όταν λέμε τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης, προφανώς εννοούμε ότι φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου από μια μηχανή, χωρίς καμία οδηγία ανθρώπινη. Όμως έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν τραγούδια φτιαγμένα από την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία έχουν μία δομή, ωραίες μελωδίες στους χρόνους που πρέπει, κοψίματα, τζαζαρίσματα. Όλα αυτά δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, αφού έχει βέβαια τον πρώτο λόγο ο μουσικός. Και είναι πολλοί αυτή τη στιγμή οι μουσικοί, οι άνθρωποι μουσικοί, οι οποίοι γράφουν, ηχογραφούν και ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας κάποιες μελωδίες που δεν θα το πετύχει έναν ίσως, λέγοντας στον συμπαίκτη τους παίξε αυτό από εκεί ως εκεί, έτσι με αυτόν τον τόνο. Δίνουν οδηγίες λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη βγάζει τα διαμαντάκια τους, γιατί μερικά είναι πραγματικά διαμαντάκια και από την εισαγωγή και στο μέσα στη μέση, αλλά και στο τελείωμα.

Ναι, Λευτέρη. Ίσως έχεις δίκιο. Οργανωμένο σχέδιο. Αυτό το θέμα με τα κουνούπια μου γράφει έχει τρομοκρατήσει ιδίως τους μεγάλους ανθρώπους που ακούνε πολλές ειδήσεις. Λόγω έλλειψης πολλών θεμάτων το τραβούν για να βγει δελτίο. Βέβαια είναι πολύ σοβαρό και θέλει σοβαρότητα από τους πολίτες αλλά και τις υπηρεσίες που πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα χωρίς καθυστέρηση τα οποία εφαρμόζουν.

Η Ντόνα Δημήτρα Καλαφάτη μας γράφει: καλό μεσημεράκι, επιστροφή από διακοπές. Αδειάζω από σκευές και μου κάνετε παρέα. Τι λέτε? Τελικά με αυτό το τηλεσκόπιο θα γίνουμε σαν τους γαλάτες στον Αστερίξ που φοβόταν μήπως τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Εμείς τα φοβόμαστε μήπως μας πέσει το τηλεσκόπιο στο κεφάλι. Και είναι και με την υπογραφή της NASA. Καλό μεσημεράκι και σε εσάς, κυρία Τέρη. Και την Άννη Νικολαϊδού, ήταν η πρώτη που μου στείλε καλησπέρες, καλή Κυριακή, Buenan Domenica. Αποχαιρετήσαμε και την φίλη μας την Κατερίνα Νικολάου, η οποία αναχωρεί από τον στάτους. Έχει άλλα σχέδια.

Χαιρετίσματα και στον Ναύπλιο, είμαστε εκεί ακόμη. Κυρία Αρσινόη, Τελέσιλα, εκεί είμαστε ακόμη. Χαιρετώ τον κύριο Περικλή, γεια σας κύριε Περικλή. Τον φίλο μας τον Ντένις, τον Μωυσή, έμαθα τα νέα, Ντένις. Μήπως θα έπρεπε να έρθεις στην Ελλάδα. Έχουμε νομίζω καλύτερους γιατρούς. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ την κυρία Θόμη Πατρούδη. Το Ντόλι Στάμο θα τα πούμε σύντομα. Την κυρία Κριστίνα Παπούλια και την κυρία Δέσποινα Τσάκαλο. Χαιρετίσματα και στο Σίδνεϊ. Αντώνης Παζίνας.

Επίσης, σήμερα, 23 Αυγούστου, είναι η πρώτη μέρα της Παρθένου, για τα ζώδια σας μιλάω. Και μουσικά γενέθλια, διάσημα γενέθλια, έχουμε από τον Τζιν Κέλλη, τον Λέανδρο Παπαθανασίου, την Βίκη Λέανδρος, τον Τζίμι Τζέμισον και τον Έντουιν Κόλινς. Μία σημείωση εδώ. Ο Λέανδρος Παπαθανασίου είναι ο πατέρας της Βίκη Λέανδρος, η οποία γεννήθηκε ίδια ημερομηνία με τον πατέρα της.

0: από Καρδία έως το Waterland υπάρχει μια μεγάλη ουρά που δείχνει ότι κινείται αργά. Σε κάποιο σημείο έχουμε και κόκκινα. Καρδία, Νέο Ορίσιο, Waterland. Έτσι πάμε. Σημειωτών. Έχετε το υπόψη σας. Και επίσης τώρα μου έστειλε ο Δημήτρης Βενιέρης, αυτό έψαχνα να δω. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή μέσα από το αυτοκίνητο μου δείχνει θερμοκρασία, που σημαίνει εξωτερική. 40 είναι η βαθμή, παρακαλώ. Εδώ μας δείχνει 35, ίσως επειδή έχουμε και τα air condition. Ίσως, λέω.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

στην Κατερίνη, στις παραλίες πάρα πολύ Σέρβοι. Αλλάξαμε πόστα, παιδιά. Μετακομίσαμε από Χαλκιδική Πιερία. Δεν είναι άσχημα. Ωραίες παραλίες. Αλλά δυστυχώς οι Έλληνες δεν έχουν τουριστική παιδεία. Δηλαδή έχουν μείνει ακόμη στην δεκαετία του 60-70. Και μιλάω βέβαια για τους μεγάλους ιδιοκτήτες, ξενοδόχους και άλλους, οι οποίοι βελτιώθηκαν όλα και όλα. Και μαθαίνω από φίλους και διάφορους γνωστούς οι οποίοι επιστρέφουν από τα νησιά, από διακοπές στα νησιά, οι οποίοι υπερτονίζουν τις απαράδεκτες τιμές στα εστιατόρια όσον αφορά το φαγητό. Και είναι και ένας λόγος που είναι άδεια. Και οι επισκέπτες των νησιών φροντίζουν να παίρνουν αυτά που χρειάζονται να φάνε και να πιούνε από τα σούπερ μάρκετ. Ουσιαστικά δηλαδή η φετινή και η περσινή και η προπέρσινη τουριστική σεζόν στα νησιά ήταν η σεζόν των σούπερ μάρκετ. 18 ευρώ μια σαλάτα. Πού είμαστε ρε παιδιά, στις κάνες? Και εκεί κάπως βάζουν μία ντομάτα στη σαλάτα, όχι μισή ντομάτα, λίγο αγκουράκι και χρεώνουμε και το λαδάκι.

Συχνά ήμουν μπροστά από την εποχή μου, άρα δεν είμαι σκηνοθέτης, αλλά influencer, δήλωσε ο Ridley Scott και νομίζω ότι είναι ο πιο σωστός χαρακτηρισμός. Influencer. Οδήγησε και άλλους σκηνοθέτες, νέους, στα βήματά του. Τώρα, τι γίνεται, παιδιά, με τους Patriot που έχουμε στη Σαουδική Αραβία? Θα πάρουν μικρή παράταση, θα επαναπατριστούν, διότι το Πεντάγωνο εξετάζει να μεταφερθούν στη Σούδα, η συστοιχία από την Κάρπαθο, και τα υπόλοιπα, γιατί άσχημα τα πράγματα και εξελίξεις με τους γείτονές μας, τους Τούρκους, και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, και η ένταση αρχίζει και ανεβαίνει και περιμένουμε να δούμε πού θα σταματήσει ή πόσο θα συνεχιστεί. Καύσωνα διαρκείας θα έχουμε στο τέλος αυτού του μήνα. Να είναι καλά ο κύριος Τσατραφίλιας, ο οποίος μας ανεβάζει το ηθικό. Πάντως σήμερα με αυτό το σαραντάρι με έπιασε μια ατονία. Δεν ξέρω αν ακούγεται.

Αλόρα Μικομείο, μου έστειλε η κυρία Αρσινόη μία φωτογραφία από Μικίνες. Πραγματικά μεγαλείο, ε. Ατρίδες. Ξεκίνησε η κυρία Καριστιανού ως πρόεδρος και κεντρική εκπρόσωπος των οικογενειών των τραγικών θυμάτων του δυστυχήματος των Ντεμπών. Τι το ήθελε το προεδρυλίκι σε κόμμα ελπιδοφόρο? Συνάντησε το κίνημα του συλλόγου τους για διαφάνεια, δικαιοσύνη, πραγματικό καταλογισμό ποινικών ευθυνών με τεράστια απήχηση στον ελληνικό λαό, τα θυμάστε. Απήχηση όμως που φανερά χάθηκε όταν το πρόσωπο που προβλήθηκε και αναδείχθηκε μέσα από αυτό το κίνημα αποφάσισε από μάνα των Ντεμπών να γίνει μάνα του έθνους. Στην πρώτη εκδοχή η κυρία Καριστιανού ανταποκρίθηκε με επιτυχίες στο ρόλο της. Αλλά στη δεύτερη οδηγεί φανερά το κόμμα της πλέον και όσους εξακολουθούν να την περιβάλλουν σε ναυάγιο και θα πνιγούν όλοι μαζί, διότι ούτε τις πολιτικές γνώσεις, ούτε την απαιτούμενη εμπειρία, ούτε τις αναγκαίες ικανότητες διαθέτει για να ηγηθεί ενός κόμματος που, όπως αμετροεπώς δήλωνε, θα ερχόταν πρώτος στις εκλογές. «Συγγνώμη κύριε μου, ποια είστε?» θα έλεγε κάποιος παραφράζοντας τον Καρβέλα. Ένα κομματάκι από το σημείωμα σήμερα του Πάνου Λουκάκου στο πρώτο θέμα.

δεν είσαι φίλος του μπάνιου του θαλασσινού, Δημήτρη Λιάση. Μου στέλνεις μήνυμα από τη θαλπορή του σπιτιού. Δεν έφυγε το ενοχλητικό αυτό που σε ενοχλούσε. Δεν έφυγε ακόμη. Να κάνουμε άλλο ένα ξεμάτιασμα. Έτσι είναι, Άννα Νικολαίδου. Για πες τα κούκλα μου.

Και παλιά συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν ένα απλό μικροφωνάκι, ένα μικρό ας πούμε τρανζιστοράκι, το οποίο μπορούσες να βάλεις στην κούνια του μωρού και εσύ όταν είσαι στο σαλόνι να έχεις το δικό σου εκεί τρανζιστοράκι, το οποίο θα σου μεταδίδει τους ήχους που κάνει το μωράκι την ώρα που κοιμάται. Σήμερα όλο και περισσότερο οι γονείς στρέφονται σε τέτοιες συσκευές παρακολούθησης μωρού, αλλά συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ, οι οποίες προσφέρουν παρακολούθηση ύπνου και αναλυτικά στοιχεία 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα, για να λαμβάνουν καθημερινές γονικές αποφάσεις, όπως το αν είναι ώρα το μικρό τους να κοιμηθεί.

0: Άρα μην περιμένετε άλλο το μέλλον. Το μέλλον είναι εδώ και το ακολουθούμε. Αυτό το δημοφιλές έξυπνο σύστημα παρακολούθησης μωρού της εταιρείας Nanit, το οποίο περιλαμβάνει και μια κάμερα με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης επίσης και μια συνδεδεμένη εφαρμογή, παρέχει παρακολούθηση ύπνου όλο το 24ωρο με δεδομένα για πράγματα όπως, ας πούμε, το πόσες φορές ξύπνησε το μωρό και το είδος του ύπνου που έκανε. Τα kit της συσκευής αυτής κοστίζουν $474 για τα υψηλότερα κοστολόγια, συν $100 σε ετήσιες συνδρομές, που σημαίνει ότι η εταιρεία θα είναι συνδεδεμένη με αυτό το μηχανηματάκι, το Smart Baby Monitor 3 άλλης εταιρείας, της Kubo AI. Παρόμοια συσκευή κοστίζει $359 και προσφέρει νανουρίσματα προγραμματισμένα με τεχνητή νοημοσύνη και ειδοποιεί τους γονείς όταν ανοιχνεύει ότι το μωρό βήχει ή έχει καλυμμένο το προσωπάκι του. Επίσης υπάρχει και η καλτσούλα, μία κάλτσα μικρή για το μωράκι, η Dream Shock της εταιρείας Owlet, αξίας $300, παρακαλώ. Παρακολουθεί τους παλμούς και τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι εταιρείες προβάλλουν πιθανά ωφέλη, όπως, ας πούμε, και η δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης απειλητικών για τη ζωή παθήσεων, η πρόληψη της επιπέδωσης του κεφαλιού των μωρών μέσω της παρακολούθησης. Ορισμένες υποστηρίζουν επίσης ότι αυτά τα παιδιά που παρακολουθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μια μέρα να βρουν απλώς τα δεδομένα ύπνου τους εύκολα και ορατά. Καταχωρούνται. Φυσικά μπαίνουν στον κάδο. Πώς αλλιώς. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Ωραία τα οι υπηρεσίες, μειονεκτήματα και ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων και τα τρωτά σημεία ασφάλειας. Μειωμένη αυτοπεποίθηση των γονέων στις ικανότητές τους και τα ένστικτά τους και περιττά έξοδα. Όλοι μεγαλώσαμε χωρίς η τεχνητή νοημοσύνη να μας παρακολουθεί κάθε βράδυ και κάθε μας κίνηση και τα καταφέραμε μια χαρά. Σωστά? Σωστά. Το λέει και η μαμά.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Η ώρα είναι 4.

τους ορίζω και τον φίλο μου τον Έαντα από τον Ναύπλιο. Οι φίλες Αρσινόη και Τελέσιλα είναι εις τας Μικίνας, φίλε. Μου στείλαν και φωτογραφία. Γεμίζουν μπαταρίες, μου είπαν, για να έρθουν Θεσσαλονίκη. Ωραίο αυτό. Χαιρετήσουμε Μαρία Μελιανού, τον Θοδωρή, που έχει γενέθλια βέβαια, τον Μιχάλη Πονήρη, τον Γιάννη Τσεγγελίδη. Happy birthday, Γιάννη. Πρώτη μέρα του Παρθένου γεννήθηκες, ε. Θηρίο, θηρίο. Και ο Κώστας ο Χαραπάς. Να είστε καλά και εδώ θα είμαστε.

Ελένη, θα μάθω προς τα που θα πέσει και θα το στείλω κατευθείαν στο σπίτι σου, το τηλεσκόπιο που λέγαμε, μιας και τα αγαπάς τόσο πολύ. Ναι, θα έχει τζάμπα τηλεσκόπιο. Θα προκύψουν κάτι μικροζημιές βέβαια στην ταράτσα, ίσως και στο μπαλκόνι, αλλά αυτά διορθώνονται. Εσύ θα αποκτήσεις τηλεσκόπιο και μάλιστα σούπερ τηλεσκόπιο. Για χαρά στον Άρη Παπιδάκη, σε λίγο κάπου εκεί, στο στούντιο. Κοντέρ!

Νομίζω, Λευτέρη, νομίζω 15 Αυγούστου ήταν η Βίκη, όχι Νίκη, Βίκη Λέανδρος, στο φεστιβάλ Σάνι. Δεν έχω άλλες πληροφορίες. Δυνατό πάντως το φεστιβάλ Σάνι.

Και εντωμεταξύ αυτές οι συσκευές ισχυρίζονται ότι προσφέρουν ηρεμία. Προσέξτε να δείτε την άλλη παράμετρο. Η συνεχής ροή δεδομένων μπορεί να προκαλέσει 100% άγχος στους γονείς, χώρια με τις δυσλειτουργίες των ιχνηλατών που μπορούν να προκαλέσουν πανικό επίσης στους γονείς. Και μάλιστα αρκετοί παιδίατροι μετά από τέτοια συμπτώματα έχουν επικρίνει την εταιρεία Owlet για τη χρήση του φόβου ως τακτική marketing. Και ο φόβος στο marketing. Αμέ. Γι' αυτό τους βάζουν τους πολιτικούς όταν πρόκειται να μεταδώσουν τηλεοπτικό διάγγελμα. Με το αυστηρό ύφος, εκείνο το αρχηγικό ύφος, με σμιχτά φρύδια. Εμένα μου φαίνεται αυτό το πράγμα με τα μηχανάκια, τα μικρόφωνα με τεχνητή νοημοσύνη, κάπως ανατριχιαστικό, αποκρουστικό, δυστοπικό. Και ακόμα το θέμα είναι ότι πολλοί γονείς της γενιάς των millennials και της γενιάς Z που έχουν αιμονή με τις δικές τους φορητές συσκευές παρακολούθησης της υγείας τους, αυτούς που τους πας τώρα, στην ίδια κατηγορία. Και με πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα συμφωνούν, πρώτον, η Nanit, η εταιρεία αυτή, έχει και θα συνεχίσει να έχει 1 εκατομμύριο καθημερινούς χρήστες και αποκομίζει ετήσια έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, εθισμένοι και οι γονείς με τα δικά τους προβλήματα, εθίζουν και τα παιδιά το ίδιο. Ίσως περισσότερο από τους άπειρους απογόνους τους, οι γονείς επωφελούνται από την τεχνολογία των μωρών. Διότι η Owlet λέει ότι το 94% των γονέων βλέπουν βελτίωση στον ύπνο τους, στον δικό τους ύπνο. Γιατί ξυπνάει το πιτσιρίκι τακτικά. Και επίσης ισχυρίζεται ότι το σύστημα της δίνει στους γονείς 36 μέρες ύπνου ετησίως και υποδηλώνει ότι μπορεί ακόμη και να βελτιώνει τον χρόνο που περνούν στα σεντόνια και με άλλους τρόπους. Εντάξει, άλλους τρόπους τώρα μπορεί να πάει το μυαλό δάξου. Αλλά όχι περισσότερο από τις εταιρείες που τα πωλούν. Συσκευές παρακολούθησης μωρών για τα νέα ζευγάρια. Άλλη μία πρωτοποριακή συσκευή που θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα πολλών ζευγαριών.

Γρήγορα καθάρισε η καταφέρεια μετά την καρδία στο Νεορίσιο. Δεν υπάρχουν πλέον μποτιλιαρίσματα. Γυρίσατε! Μια χαρά, έτσι μπράβο. Κατεβάστε τώρα και τις αποσκευές. Ο σύζυγος κατευθείαν στο ψυγείο, παρακαλώ, που είναι το καρπούζι, να κόψει, να δροσιστούμε λίγο μετά από το κουβάλιμα. Και φέτα μαζί, φέτα.

0: Τώρα βέβαια λένε, ενδέχεται μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα τη Γη, το τηλεσκόπιο της NASA, να διαλυθεί και να βρεθούν διάφορα κομμάτια σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τώρα μπορεί να έρθει στη βεράντα σου κάποια βίδα, να μην έρθει το τηλεσκόπιο ή η βάση του τηλεσκοπίου να έρθει. Εσύ πάντως θα έχεις ένα κοιμήλιο από το τηλεσκόπιο. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, η αγορά, παιδιά, τέλος πάντων, η αγορά για τα μηχανάκια παρακολούθησης μωρών αντιπροσωπεύει 316 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η αγορά φορετών συσκευών αξίζει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για μεγάλη αγορά. Είναι δυνατόν τώρα να μην το προχωρήσουν και να μην το προωθήσουν? Τέτοια θέλει η γενιά millennials και η γενιά Gen. Προς το παρόν, η τεχνολογία για μωρά περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρακολούθηση της υγείας και του ύπνου. Αλλά αν θέλετε και τα γκατζετάκια για την ψηφιακή και AI παρακολούθηση του μωρού, θα πληρώσετε κάποια εξτραδάκια. Διότι τεράστιο οικονομικό κόστος, έτσι, για ένα μηχανάκι τώρα που θες να ακούς το μωράκι σου, άσε που θα το εξετάζει κάθε μέρα και θα σου δίνει κάθε μέρα ραπόρτο. Και αν είναι τόσο ευαίσθητη η μαμά να το τρέχει στους γιατρούς, θα γίνουν πλούσιοι οι παιδίατροι. Αυτό είναι η συνεργασία ανάμεσα στην τεχνολογία και στον άνθρωπο. Συνεργαζόμαστε.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte

0: volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.
1: Και επίσης είμαστε λίγες μέρες μακριά από την εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης. Θα ξεκινήσει σε 4 μερούλες το βράδυ της 27ης Αυγούστου. Θα την δουν δισεκατομμύρια άνθρωποι και εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι. Θα δούμε δηλαδή μερική έκλειψη, που σημαίνει θα δούμε τη σκιά της γης να βάφει τη σελήνη έτσι σε μια διακριτική κοκκινοπή απόχρωση. Γι' αυτό το θες, Ελενάκη, το τηλεσκόπιο, ε? Κάτι τέτοια γεγονότα είναι. La musica. Domenica, όπως λέμε, Κυριακή.

Κάτι που δεν σκέφτηκαν οι δύο κυριούλες, η κυρία Γρατσία και η κυρία Καριστιανού, είναι ότι είναι κανόνας αυτό. Ό,τι ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει γρήγορα. Και δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιοι της φούσκωσαν τα μυαλά και αυτό φάνηκε από την αλαζονική συμπεριφορά της απέναντι στα μέλη του κόμματος που έφυγαν με καταγγελίες, αλλά και απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων, των παιδιών. Κόμματα, κυρία Καριστιανού, για ένα δυστύχημα, οι κόμματα από Γινάτη, να το ξέρετε, δεν προχωράνε. Δεν πειράζει, δοκιμάσατε και αυτό το στίβο.

0: Conte. Και un'estate fa.
1: Un'estate fa. La storia di.
0: Σαραντάριδες συνταξιούχοι στην Ελλάδα, ναι. Μην τραβάς τα μαλλιά σου, τράβα κάτι άλλο.

0: Yes, please.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Δεν θέλω να βγω στον αέρα μόνο για όνομα του Θεού. Κάνει κρύο εκεί πέρα.
0: Είστε στον
1: από
0: αέρα.
1: Από Αθήνα σ' ακούω.
0: Αθήνα.
1: Λοιπόν, εδώ βράζουμε.
0: Το ίδιο κι εμείς.
1: Ναι. Ακούμε μόνο ιταλική μουσικούλα.
0: Ναι, βέβαια. Είναι Κυριακή, είναι ντομένικα.
1: Όχι, με βγάλω στον αέρα.
0: Ναι, είστε στον αέρα.
1: Λοιπόν.
0: Από την αρχή σας το είπα.
1: Θέλω να ακούσω. Νομίζω Βίκη η τραγουδίστρια. 50.000 λάκρυμε.
0: Βίκη, εννοείται τη Λέανδρος, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
1: Όχι, όχι Λέανδρος, για όνομα του Θεού, παιδιά. Είναι ιταλικό, το άκουγα λίγο παλιότερα.
0: Μάλιστα. Αλλά τώρα δεν γίνεται, ξέρετε, γιατί τα προγράμματα έρχονται τυποποιημένα. Πώς...
1: Ε, ναι, ξέρω, το playlist, το γνωστό.
0: Αυτό είναι το playlist το δικό μου.
1: Ευτυχώς. Γι' αυτό ακούμε και καλή μουσικούλα.
0: Λέτε,
1: ε. Ναι.
0: Καλώς, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τι να κάνουμε, αφιερωμένο σε σένα και σε όλες τις ευαίσθητες ψυχούλες που μας ακούνε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα στην Αθήνα πολύ, την Καυτή.
1: Ορίστε.
0: Χαιρετίσματα στην Αθήνα την Καυτή, λέω.
1: Ευχαριστώ και που είσαι στην Καυτή Θεσσαλονίκη. Καποια φορά θα ήθελα να ακούσουμε και λίγο ο Άντζελο Μπραντουάρντι.
0: Ε, ναι, θα υπάρχουν στη συνέχεια αλίμονα. Αν είστε ακροάτρια τακτική εδώ, στον Στάτους, θα τα ακούσετε.
1: Μα είμαι κολλημένη χάρη στον κολλητό μου το Λάκη, που μου έμαθε να ακούω το σταθμό στη Θεσσαλονίκη.
0: Το Λάκη, ποιο Λάκη?
1: Ε, δεν το ξέρετε, εντάξει.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε το Λάκη.
1: Γεια σου.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και έτσι, κάπως έτσι, περνάμε στο διάλειμμα. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
6: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: famous birthdays.
1: Happy birthday.
2: Το soundtrack της πόλης.
3: So let me get you in your birthday
1: show. Happy birthday.
4: Happy birthday και για τους φίλους μας που γιορτάζουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Πρώτη μέρα της Παρθένου. Γιορτάζουν από εδώ και πέρα οι Παρθένοι. Θα μπούμε και στο μήνα μας, τον Σεπτέμβρη. Και ξεκινάμε με τα διάσημα γενέθλια δημιουργών οι οποίοι έχουν γραφτεί στην ιστορία της μουσικής. Και νέους και παλιούς. Θα ξεκινήσουμε με τον Τζιν Κέλι, ο οποίος Αμερικανός, Βέρος δηλαδή, ήταν ηθοποιός πρώτα απ' όλα, δεύτερον σκηνοθέτης, τρίτον χορευτής, τέταρτον χορογράφος, πέμπτον παραγωγός ταινιών και έκτον τραγουδιστής. 23 Αυγούστου του 1912 γεννήθηκε. Είναι πάρα πολύ γνωστός μέχρι και σήμερα για το χορευτικό του στυλ και την ενέργειά του, για την ωραία του εμφάνιση, για τους συμπαθείς ρόλους που ερμήνευσε στη μεγάλη οθόνη. Και οι γνωστότερες ταινίες του είναι αρκετές, αλλά εγώ θα σταθώ σε μία που την έχουν δει φαντάζομαι οι περισσότεροι ακροατές, «Τραγουδώντας τη βροχή», «Singing in the Rain», ταινία που γυρίστηκε το 1952, κάπου εκεί 60, αρχές 70, την είδαμε κι εμείς. Το επίσης μία άλλη ταινία, το «Singing in the Rain» του 1952, το σκηνοθέτησε ο ίδιος. Και στη συνέχεια σκηνοθέτησε και την Barbara Streisand και τον Walter Matthau για το musical «Hello Dolly». Μεσουράνησε στο musical, ήτανε ο βασιλιάς του musical, εκεί δεκαετίες 40 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, όταν το είδος άρχισε να παρακμάζει μετά το 50. Έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 52 για τα επιτεύγματά του, ενώ αργότερα τιμήθηκε και από το Κέντρο Κένεντι και από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών. 1999, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον κατατάσσει στην 15η θέση στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών.

Just Singing in the Rain, Gene Kelly. Ο Τζιν Κέλι απεβίωσε 2 Φεβρουαρίου του 1996. Η συνέχεια είναι με τον Έλληνα μουσικό συνθέτη και παραγωγό τον Λέανδρο Παπαθανασίου, ο οποίος γεννήθηκε το 1923 στον Αστακό έτωλο Ακαρνανίας. Δεκαετία του 50 μετανάστευσε στη Γερμανία για να σταδιοδρομήσει στο τραγούδι και τη σύνθεση και χρησιμοποίησε και τα καλλιτεχνικά ψευδόνυμα Λεό Λέανδρος και Μάριο Πάνας. Είχε κάποια επιτυχία, αφοσιώθηκε όμως στην κατάρτιση της κόρης του, της Βασιλικής, η οποία διέπρεψε διεθνώς ως Βίκη Λέανδρος. Και σήμερα είναι επίσης τα γενέθλιά της, γεννήθηκε η ίδια ημέρα με τον πατέρα της. Ο Λέανδρος συνέθεσε και παρήγαγε μουσική και τραγούδια για πολλούς άλλους καλλιτέχνες, για τον Χούλιο Ιγκλέσιας, για τον Ντέμι Ρούσο, την Άννα Μουσχούρη. Οι συνθέσεις του είναι πολύ λυρικές. Έχει συνθέσει μερικές από τις ομορφότερες μελωδίες του δυτικού δημοφιλούς ρεπερτορίου τότε, συνδυάζοντας και τον ελληνικό ήχο με το ευρωπαϊκό ύφος. Το 1983 αποσύρθηκε από την ενεργή δράση, επέστρεψε όμως στο στούντιο αρχές δεκαετίας του 90 αποκλειστικά για 3 δίσκους της Βίκης. Οι δίσκοι του έχουν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ο Λέανδρος βέβαια ήταν και ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού.

Χάλι χάλι μα, χάλι χάλι μαύρο σήμερα η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, στα γενέθλια εμείς. Βίκυ Λεάνδρος. Έχει σειρά. Η κόρη. Το 1949 γεννήθηκε στις 23 του μηνού. Είναι η κόρη του Λέανδρου Παπαθανασίου που ακούσαμε προηγουμένως. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και μετακόμισε με τους γονείς της το 59 για τη Γερμανία και εκεί έκανε μαθήματα κιθάρας. Τα μάθαμε από τον πατέρα σου, εντάξει. Σου έκανε φωνητική, μπαλέτο, χορό, κίνηση. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε. Και η Βίκυ επαγγελματικά ξεκίνησε το τραγούδι το 65. Το 82 παντρεύτηκε τον Έλληνα επιχειρηματία, τον Ιβάν Τζησιάδη, με τον οποίο είχε ένα γιο, τον Λεό. Από το δεύτερο γάμο της, με τον Ένο Φων Ρούφιν, απέκτησε δύο κόρες, τη Μιλάνα και τη Σάντρα. Το 2001 προτάθηκε για υπουργός πολιτισμού στο Αμβούργο, παρακαλώ. Το 2006 προτάθηκε επίσης για υποψήφια υπουργός πολιτισμού στο Βερολίνο. Έβαλε υποψηφιότητα και για τις εκλογές του 2007, χωρίς όμως επιτυχία. Δεν θέλουν τραγουδιστές οι Γερμανοί. Το πρώτο της τραγούδι ηχογραφήθηκε το 65 στη Γερμανία και έγινε ευρύτερα γνωστή δύο χρόνια αργότερα με το L'amour est bleu. Με το οποίο συμμετείχε και στο φεστιβάλ της Eurovision. L'amour est bleu. Το 72 συμμετείχε στο διαγωνισμό για δεύτερη φορά και κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι Après toi, το οποίο πούλησε 6 εκατομμύρια singles παγκοσμίως. Πολλά εδώ στην Ελλάδα.

Η αγάπη μου είναι μπλε. Κυκλοφόρησαν δεκάδες δίσκοι στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ιαπωνικά, ιταλικά, ισπανικά και στα ελληνικά. Αλλά το 86 αποσύρθηκε για να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά μέχρι την επάνωδό της το 95 στη Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη. Έλαβε βραβεία από Ιαπωνία, από Γερμανία και από την Ελλάδα τον Ξένιο Δία. Το 2006 έλαβε μέρος στην προκριματική φάση για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπούσε την Γερμανία στο διαγωνισμό της Eurovision. Μαζί με άλλους δύο συνυποψηφίους όμως δεν επελέγει. Ναι, μη στραβού μου τσουνιάζεις. Συνέχεια στα γενέθλια με τον Τζίμι Γουέιν Τζάμισον. 23 Αυγούστου του 1951 γεννήθηκε. Απεβίωσε όμως 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ήταν ο frontman και ιδρυτής της rock μπάντας Survivor από το 84 στο 89, από το 2000 ως το 2006 και από το 2011 μέχρι το θάνατό του, με δίσκους που έγιναν πλατίνα. Και είναι επίσης γνωστός για το γεγονός ότι έγραψε και παρουσίασε το «I'm Always Here», το θεματικό τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς Baywatch. Έχει επενεθεί επανειλημμένος για τις φωνητικές ικανότητές του και ο Casey Kasem τον ονόμασε «The Voice». Σε διάφορες χρονικές στιγμές ήταν και μέλος της Επιτροπής Βραβείων Grammy. Αναγνωρίστηκε από τους κυβερνήτες του Τενεσί, του Οχάιο και του Αρκάνσας για το έργο του πάνω από έξω και έξω από τη σκηνή και ονομάστηκε επίσης νονός του πολιτιστικού κέντρου στο Σαν Πέντρο Ντελαπάζ στη Χιλή. Εβραίος γνωστός και για το φιλανθρωπικό του έργο. Ήταν φιλάνθρωπος ο άνθρωπος. Φιλάνθρωπος. Και οι Survivor ανέβηκαν πάρα πολύ όταν χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι τους «Eye of the Tiger» για soundtrack στην ταινία Rocky με τον έλα πες το Σταλόνε Eye of the Tiger. Πέθανε 63 ετών στο σπίτι του από καρδιακή προσβολή.

Eye Eye of the Tiger, Jimmy Jamison. Στη συνέχεια, ο τελευταίος καλλιτέχνης στη λίστα μας, είναι αρκετοί που έχουν γενέθλια αυτή την ημέρα, μουσική, αλλά είπαμε ότι επιλέγουμε τους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία, παρουσίασαν έργο και έχουν διακριθεί με διάφορα βραβεία. Κάπου χάσαμε το σήμα. Να ρωτήσω, τι να ρωτήσεις? Χάσατε το σήμα ιντερνετικό? Δεν γνωρίζω κάτι. Τέλος πάντων, να παρουσιάσουμε τον τελευταίο κύριο που έχει γενέθλια. Είναι ο Edwin Stephen Collins. Είναι Σκότος, Σκοτσέζος. Γεννήθηκε το 59, νεότερος από τους ανθρώπους στη λίστα. Είναι μουσικός παραγωγός και είναι και ιδιοκτήτης αρκετών εταιριών, δίσκων. Και επίσης ήταν και ο τραγουδιστής δεκαετία του 80 με την punk rock μπάντα Orange Juice, στην οποία ήταν και συνιδρυτής, αλλά διαλύθηκαν σύντομα το 85 και ξεκίνησε solo καριέρα, με το 1994 να είναι η χρονιά ορόσημο για τον ίδιο, καθώς το single που ηχογράφησε, το «Ένα κορίτσι σαν και σένα», «A Girl Like You», έγινε μια παγκόσμια επιτυχία. Φεβρουάριο του 2005 νοσηλεύτηκε μετά από 2 εγκεφαλικές αιμορραγίες που είχαν ως αποτέλεσμα αφασία και μετά από 1 μήνα αποκαταστάθηκε και συνέχισε τη μουσική στα σταδιοδρομία του. Είναι και συνιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Indie Records και ίδρυσε και μια δεύτερη. Εργάστηκε ως εικονογράφος, τηλεοπτικός ηθοποιός, δισκογραφικός παραγωγός, κέρδισε το βραβείο Ivor Novello το 2009. Το Μάιο του 2009 κέρδισε και το βραβείο Ivor's Inspiration ως αναγνώριση των αγώνων του μετά την εγκεφαλική αιμορραγία. Μπράβο στο παλικάρι, επανήλθε.

Αυτά για σήμερα, Κυριακάτικα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ήταν τον Ντομένικα, ο Γιάννης Ρέμπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε αύριο στις 8. See you again. Καλό υπόλοιπο και όμορφο Κυριακής, δροσερό. Γεια σου Θωμά Τρακατέλη, τώρα το είδα το μήνυμα. Και τον κύριο Κοσμά Κοσμίδη.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Οι καλοί μαθητές όταν ξεκινά η νέα σχολική χρονιά είναι χαρούμενοι. Οι κακοί μαθητές είναι κακομούτσουμοι, με το ζόρι πηγαίνουν.

Αν ήμασταν τηλεόραση, είχα την δυνατότητα να τραβήξω ένα βίντεο και βλέπατε την έκφραση της Δημαρέση μόλις μπήκε στο στούντιο. Θα την είχατε κατατάξει στους καλούς μαθητές που είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα, τα διαβάσματα, τα τεστ, οι διαγωνισμοί, τα πρωινά ξυπνήματα. Εμείς εδώ ως εκπαιδευτές μείναμε και στη διάρκεια του καλοκαιριού στις αίθουσες για να φροντίσουμε μαυροπίνα και εστρανία, κυμολίες. Με 12 διαδρόμους, 12 δρόμους. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 5 και είναι και Κυριακή και είναι και 23 Αυγούστου. Και για πρώτη φορά το ανέβασα. Όποιος δεν πιστεύει μπορεί να το δει. Εν κινήσει είναι το θερμόμετρο του Smart. Ερχόμενος περίπου στο ύψος του κόσμου, το θερμόμετρο έδειξε για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, εν κινήσει, είδα θερμοκρασία 42 βαθμών Κελσίου.

Και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, θα είστε ή πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Κάτι παλιά χρόνια που θυμάστε, μετά το 15 Αύγουστο, ένα μπουρινάκι που δρόσιζε το σύμπαν, ξεχάστε τα.

Όλα δείχνουν ότι σήμερα θα έχουμε αρκετά μεγάλη επιστροφή. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν επέστρεψε όλος ο κόσμος, ούτε τώρα θα επιστρέψει. Αλλά από όσο φαίνεται θα έχουμε αρκετά μεγάλη επιστροφή, ενδεχομένως και ταλαιπωρία, καθυστερήσεις κλπ. Περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει από τα δυτικά, εκεί στα τούνελ, στην Εγνατία Οδό, στην οποία λειτουργεί μία λωρίδα κυκλοφορίας ως γνωστόν. Εξηγήσαμε και μια και δυο και τρεις φορές τους λόγους, αλλά τι να το κάνεις, όποιος και είναι ο λόγος, ταλαιπωρία είναι ταλαιπωρία. Μέγας χορηγός, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει το παραδοσιακό κολλιός, η βιομηχανία τροφίμων κολλιός. Το παραδοσιακό κολλιός, το πιο διαδεδομένο ημίς σκληροτηρή στην Ελλάδα. Η παραγωγή του από ολόφρεσκο αγελαδινό γάλα ξεκίνησε το 1948 και συνοδεύεται από μακρά παράδοση. Είναι ένα ημίς σκληροτηρή με πλούσιο άρωμα, γεμάτη γεύση και υψηλή περιεκτικότητα ασβέστιο. Είναι αγαπητό ως μεζές, χρησιμοποιείται σε σάντουιτς και τόστ, ταιριάζει παντού και κάνει ιδιαίτερη κάθε μας στιγμή. Βραβεύθηκε το 2024 με το βραβείο ανώτερης

0: λοιπόν, καλώ στην Πελοποννήσο. Πελοποννήσο δεν λέγεται, η Πελοπόννησος.
1: Ναι.
0: Ωραία ακούγεται το Πελοποννήσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα κυρία Δημαρέση.
1: Πόσο χαίρομαι που σας βρίσκω. Ξανά.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, μπορεί να το
1: λοιπόν,
0: λες έτσι.
1: Ξέχασα πόσο καλός είσαι. Πόσο πιάνεις κάποια πράγματα στον αέρα.
0: Καλά, στα 15 μέρες ξέχασα το κριτήριό μου.
1: Ξέχασα, ναι. Γιατί
0: μου
1: πραγματικά όταν μπήκα μέσα και είδα το μικρόφωνο, τον υπολογιστή και έκατσα, λέω πω, το θρανίο μου.
0: Το θρανίο. Και μάλιστα είναι και σπασικλάκι και γλυφτράκι και κάθεται στο πρώτο θρανίο. Ναι παιδί μου, είδα το πως είδες το χώρο. Καταλαβαίνει κανείς όταν έχει τέλος πάντων κάποια εμπειρία, αν ο συνάδελφος έρχεται με διάθεση ή αν έχει επιστρέψει επειδή έπρεπε να επιστρέψει, και μάλιστα Κυριακή απόγευμα. Και στα μάτια σου και στο βλέμμα σου και στην άβρα σου,
2: από το εγώ μέχρι το εμείς,
0: αυτό φάνηκε. Μπες λίγο στους χάρτες, γιατί ο δικός μου είναι λίγο μούφα,
1: ναι,
0: αυτός,
1: ναι, ναι,
0: που βρήκα και
1: μούφα.
0: Θέλω.

0: Ο Μιχάλης μας στέλνει φωτογραφία από Πολύμηλο, λέει δεν δουλεύει το e-pass, μας έχουν τελειώσει. Τον ήλιο δίχω, σωστό μου λάθος, δύση κι ανατολή. Λες έχω e-pass, θα περάσω γρήγορα, αλλά αφού δεν δουλεύει και το e-pass, δεν πας.
1: Και έχει στείλει και φωτογραφία, γίνεται πραγματικά χαμός στα διόδια. Έχει πολύ μεγάλη ουρά, ειδικά για τον Πολύμηλο εκεί, νομίζω πρωτόγνωρη σχεδόν. Λοιπόν, να πούμε τι γίνεται στους δρόμους, λίγο ξεκινώντας.
0: Ναι.
1: Έχουμε ουρίτσα στα Μάλγαρα, αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, γύρω στο τεταρτάκι, όπως το βλέπω. Στα Μάλγαρα χρειάζεται υπομονή, γενικά υπάρχουν ουρές στα Μάλγαρα αυτό το διάστημα. Γιατί και μπαίνει πολλοίς κόσμος προς την πόλη και βγαίνει πολλοίς κόσμος ταυτόχρονα, οπότε χρειάζεται υπομονή εκεί και προσοχή, γιατί πολλοί είναι και αυτοί που αλλάζουν ουρίτσα το τελευταίο δευτερόλεπτο, λίγο πριν φτάσουν.

0: δεν είναι άσχημα, πέρα από τον Πολύμηλο και από την Δυτική Ελλάδα, να το πω έτσι, προς ώρας δεν είμαστε σε...
1: Όχι, στο Σταυρό είμαστε μια χαρά αυτή την ώρα που μιλάμε. Ένα κόλλημα έχουμε εκεί στο ύψος της Ασπροβάλτας αυτή την ώρα, γύρω στο δεκάλεπτο επίσης. Μισό λεπτό να δω και τους δρόμους στην Εγνατία. Ανάληψη είναι μια χαρά τα διόδια εκεί, δεν θα έχετε πρόβλημα. Όχι, νομίζω αυτή την ώρα είμαστε μια χαρά. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος, η πόλη είναι άδεια.
0: Άδεια είναι, ναι, δεν έχει καθόλου κίνηση. Είναι ο κόσμος φευγάτος. Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Του χρόνου θα το κλείσουμε το καλοκαίρι. Θα παίζουμε σκι. Κάτσε να σου αλλάξω λίγο το μικρόφωνο, γιατί...

0: εδώ μεταξύ με τόσο ζέστη, οι μόνοι που τσακώνται είναι η Έλληνα Κρέτα με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Κανένα άλλο δεν τσακώνεται. Φαριούνται και να τσακωθούν. Δηλαδή, Κωνσταντοπούλο ξαφανίστηκε. Δεν ξέρω αν είδε τον τσακωμό.
1: Μάλλον. Ναι, φυσικά. Ε? Φυσικά, φυσικά είδα. Και μου έκανε και εντύπωση, δηλαδή, η Ακρίτα να δει το. Αλλά μου έκανε και εντύπωση ότι πολλοί κόσμοι συμφωνούσαν με την Ακρίτα.
0: Σε ποιο?
1: Σε αυτό που έλεγε η Ακρίτα για την Μαντόνα που ζήτησε και καλά να κλείσουν τα παντζούρια για να μην τη δούνε. Να. Στο μεταξύ βγήκε και μια ανακοίνωση εκεί από κάποιον τοπικό φορέα, δεν θυμάμαι τώρα ο Δήμος, ήταν κάποιο σύλλογο πολιτών, ήταν, που είπαν ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά και περνάει η Μαντόνα. Η
0: να
1: οποία,
0: πούμε στον κόσμο ότι.
1: Η Μαντόνα όταν πήγε στην Κέρκυρα, βγήκε μια φήμη πληροφορία ότι τέλος πάντων ζήτησε, λέει, όταν θα πήγαινε μέχρι το δρόμο που θα πήγαινε εκεί στο ταβερνάκι, στην εκκλησία, δεν θυμάμαι πού, να κλείσουν τα παντζούρια, λέει, κάτοικοι, για να μην βγάλουν φωτογραφίες και να μην τη βλέπουν καθώς θα περνάει. Και βγήκε η Ακρίτα και τι είναι αυτά και τι μπανανία και σκύβουμε το κεφάλι και ο Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα και χίλια δυο. Και βγαίνει ο Άδωνης μετά, τι λέει στην Ακρίτα, εντάξει, του αρέσει αυτό το σπόρι, είναι η αλήθεια. Και ότι τόσο καλό έκανε η Μαντόνα και εκατομμύρια ακολούθηση έχει και πόσοι άλλοι λογαριασμοί χιλιάδες έκαναν retweet και repost όλα αυτά με τη Μαντόνα και τι διαφήμιση είναι αυτή η οποία δεν πληρώνεται ούτε με εκατομμύρια ευρώ. Δίκιο έχεις αυτό. Και έγινε ένας χαμός τώρα με αυτό το δίδυμο και άλλοι συμφωνούν με την Ακρίτα, άλλοι συμφωνούν με τον Άδωνη.
0: Έτσι γίνεται στη χώρα
1: δηλαδή,
0: μας, έτσι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εκεί στο Hollywood, δεν ξέρω εγώ που άλλοι κατοικοεδρεύουν όλοι αυτοί οι στάρ, ας πούμε, επειδή φροντίζουν πάρα πολύ τη δημόσια εικόνα τους και έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Μας χαλάει αυτό εμάς.

0: Πολύ αισιόδοξη κάπως αυτές, αυτή η μουσική την ακούς, δεν είναι? Ξεχνάς και τα χρέη σου και τα προβλήματά σου και ότι είσαι άνεργος, ότι δεν βγαίνει ο μισθός μέσα του, στα μέσα του μήνα κλπ. Δεν σου προσδίδεται έτσι να... Δεν πάνε όλα να καούν και τα λοιπά. Όχι. Άκου.
1: Ναι, κοίτα, επειδή μου έρχεται στο μυαλό και η ελληνική ταινία με εκείνες τις κουκλάρες, τις χορεύτριες και αυτά που ήταν πάνω εκεί στα μνημεία της Κέρκυρας, ναι, σίγουρα.
0: Μα αυτό.

Λοιπόν, οπλιστείτε με, πώς το λένε αυτό, υπομονή όσοι μαζεύετε τα πραγματάκια σας σιγά σιγά να επιστρέψετε. Και αν θέλετε κάνε το λίγο πιο αργά. Τώρα θα μου πεις όσο αργά και να το κάνεις, είναι τέτοια η θερμοκρασία που αν δεν πιάσει 10, 10, μισή, 11 δεν λυτρώνεστε με τίποτε.

0: Μας τα πεις όλα, βέβαια. Κατάλαβες, πήγε κάτω στη δροσιά της Πελοποννής και λέει σιγά δύο μέρες έκανε ζέστη. Λέει και κάτι πάθατε εδώ πάνω. Καήκαμε κυρά Δημαρέση, καήκαμε εδώ πάνω. Πρέπει να σας πω. Πολύ ζέστη. Είναι αυτή η υγρασία, η διαολεμένη που. Το πιστεύεις, ότι έχω κρεμάσει δύο πεσέτες από χθες το μεσημέρι στην Καλλικράτη, αυτές της θάλασσας. Και πήγα σήμερα το μεσημέρι να τις ξαναπάρω και ήταν ακόμη γρέσιμο.
1: Καρδιά μου,
0: στεγνώ. Έξω στον δρόμο, στο δρόμο λέω.
2: Στον ήλιο.
0: Ναι, παιδί μου, στον ήλιο.
2: Και δεν στέγνωσε.
0: Δες το λόγο μου.
2: Έλα, αποκλείεται.
0: Στο λόγο μου σου λέω.
2: Κάποιος τις ξανάβρεξε, δεν μπορεί.
3: Όσο μπορείς να παίρνω δύναμη.
0: Υγρασία 80%.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό κάτω. Είχε ζέστη, αλλά όχι ζέστη τρελή. Δηλαδή, πολύ καλά, 33-35. Μια-δύο μέρες έκανε και 30-28. Ήταν εξαιρετικές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχει αυτή την υγρασία, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα δύο εβδομάδες το κεφάλι μου δεν πόνεσε.
0: Δεν είναι αυτός ο λόγος, νομίζω. Αν θυμάσαι καλά, τη δεύτερη μέρα πήγες κάτω, είχα πάρει τηλέφωνο και τα πήρες στο κρανίο και μετά δεν σε ξαναπήρα τηλέφωνο.
2: Την πρώτη κατάλα. Μέρα.
0: Την πρώτη κιόλας. Που μου είπες καλά, ρε φυλακόμη, δεν έφυγα από το γραφείο, μου πας στα νεύρα. Δεν σε ξαναπήρα τηλέφωνο, πες στον κόσμο ότι δεν κάλεσα ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
2: Ναι, γιατί έπρεπε να σκόψω τον αέρα. Είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, από την πρώτη μέρα μου τον έκοψε.
2: Γιατί είχα σκάσει. Δεν τον έκοβα με.
0: Είχα σκάσει, δεν ήξερα.
2: Μέρα θα είμαστε στα τηλέφωνα.
0: Δεν ήξερα να πιω αμαλώσω στο γραφείο.
2: Εγώ περνούσα τόσο ωραία, γιατί να μαλώνω μαζί σου. Σου για καύσιμο να το ξεφθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Λοιπόν, μέσα στην εκπομπή θα έχουμε άνθρωπο από την Κέρκυρα να δούμε τι έγινε με την Μαντόνα.
0: Α, το έχει το θέμα το ρεπορτάζ.
2: Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει. Ο περιφερειάρχης δεν μπορεί να μην βλέπει τι
0: κάτι
2: γίνεται. Να δούμε και πώς πήγε όλο το καλοκαίρι στην Κέρκυρα και θα δούμε και πώς πάει το καλοκαίρι στην Πελοπόννησο. Γιατί είχε τόσο κόσμο η Πελοπόννησος από κάθε γωνιά της γης, όπως το λέω ακριβώς.
0: Για πες, δηλαδή.
2: Καλό κόσμο. Mm-hmm. Γάλλους, Αμερικάνους, Ιταλούς. Πολλούς Γάλλους, πολλούς Άγγλους.
0: Βαλκάνους δεν έχουν και κάτω, έτσι.
2: Κοίτα, Βαλκάνοι ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα αυτή,
0: ναι,
2: που είδα, δηλαδή στην
0: κάτω.
2: Κυριολεξία, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Η Καλαμάτα, ας πούμε, κόβει χρήμα με το τσουβάλι. Πανικός.
0: Χάρη στο αεροδρόμιο που την απογείωσε. Κυρίως.
2: Χάρη δεν ξέρω σε τι, ειλικρινά
0: κυρίως,
2: στο λέω.
0: Κυρίως.
2: Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι μόνο το Κώστα Ναβαρίνο.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι,
2: σε όλο εκείνο τον τεράστιο
0: απόλυτα,
2: κόλπο,
0: ναι,
2: που είναι μέσα η Καλαμάτα, έχει καμιά σαρανταριά beach bar το ένα κολλητά στο άλλο.
0: Τιμές πώς είναι,
2: είναι τεράστιος, είναι τεράστιος ο κόλπος εκεί. Ήταν όλα γεμάτα. Και μιλάμε για ωραία μαγαζιά, δεν μιλάμε τίποτα τύπου παράγγες και δεν ξέρω εγώ τι καλοκαιρινές.
0: Από τιμές.
2: Οι τιμές τους, Δημήτρη, το έχω πει και άλλη φορά και επειδή θα έχουμε και άνθρωπο από την Πελοπόννησο και θα τα συζητήσουμε, είναι εξαιρετικές. Δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές που έχουμε εδώ.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, δηλαδή.
2: Σαν τη Χαλκιδική δυστυχώς έχει και αλλού. Και έχει και πιο φτηνά και πιο προσιτά και με εξαιρετικά καταλήμματα, χωρίς να θέλω να μειώσω τη Χαλκιδική προς Θεού, με εξαιρετική ποιότητα φαγητού, εξαιρετικές τιμές και έβλεπα κόσμο χαρούμενο και από τους ντόπιους που είχαν δουλειά και από τους τουρίστες που περνούσαν καλά, αναμονές στα μαγαζιά για να κάτσουν. Χαμός.
0: Πατής με πατώσε, δεν είχες παραλίες.
2: Ναι, χαμός γινότανε. Σου λέω, ο κόλπος της Καλαμάτας είναι τεράστιος, πάρα πολύ μεγάλος. Και ήταν καμιά σαρανταριά beach bar, σου λέω, και ήταν όλα γεμάτα. Όλα, γινότανε χαμός. Δηλαδή πολύ ωραίες εικόνες. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα έσοδα, ας πούμε, και τα λοιπά φέτος,
0: ναι.
2: Αλλά κάτω είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Φέτος αυτό που μας την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες, μίλησα με τέσσερις δημοσιογράφους, συναδέλφους δηλαδή, από διαφορετικά μέρη, από Σαντορίνη, από Κρήτη, Ρόδο και Κέρκυρα. Μου είπαν το εξής, και ήταν λίγο κοινός τόπος, ότι έχει περισσότερο κόσμο, αλλά πολλοί κόσμος στα σούπερ μάρκετ και περιόρισαν κάπως οι τουρίστες το φαγητό σε χώρους εστίασης.
2: Ναι, γιατί...
0: Αυτό που είπαν και οι τέσσερις.
2: Μπράβο,
0: τώρα αλήθεια ψέματα
2: αυτό
0: δεν ξέρω.
2: Αυτό μας το έλεγε και ο κύριος Στάσιος, ο πρόεδρος των ξενοδόχων για Χαλκιδικής, τρεις εβδομάδες πριν που τον είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή με τον Άρη. Αλλά όταν οι ταβέρνες έχουν προσιτές τιμές, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δύο άτομα με 45 και 50 ευρώ.
0: Α, ναι, τόσο.
2: Ναι,
0: χαμηλά.
2: Τόσο. Και πολύ, σου λέω, πολύ ωραία πιάτα, μερίδες πάρα πολύ καλές, όχι τίποτα τύπου γκουρμέ. Ξέρεις,
0: ναι.
2: Ένα
0: το έχω δοκιμάσει, ναι, και τρώγαμε ένα βραχάκι.
2: Ναι. δεν έχεις και πολλούς λόγους να πηγαίνεις συνέχεια στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Δηλαδή, βλέπαμε κόσμο έξω στα μαγαζιά.

στον Πολύμηλο έχουμε και προς Θεσσαλονίκη καθυστερήσεις, αλλά και από την άλλη πλευρά προς τα δυτικά, και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά μία, έτσι όπως το βλέπω, κανένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, πρόχειρα το διατυπώνω, θα χρειαστείτε για να περάσετε από τα διόδια.

τώρα το, το καλοκαίρι. Είναι ώρα για Αλτέρα Μούφης. Όλη η απόλαυση και η διατροφική αξία των φρούτων χωράει σε ένα ποτήρι. Εγώ αφότου τα ανακάλυψα, πρέπει να σας πω ότι τα έχω κάνει μια καθημερινή συνήθεια. Τα σμούθις της Αλτέρα έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν και να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο. Και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές γεύσεις, καθώς αναμειγνύονται διάφορα φρουτάκια. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει εδώ άγριο δάσος με φράουλα, μύρτιλο, βατόμουρο, μούρα και φραγκοστάφυλλο. Άντε τώρα εσύ μάζευε όλα αυτά σε μια φρουτιέρα, όπως το λένε, για να κάνεις το χυμούλι. Δεν χρειάζεται να κάνεις, τα κάνει η Αλτέρα, τα σμούθις Αλτέρα για σένα.

0: φαντάζομαι ένα ρίγο στόνιο κάτω στην Πελοπόννη, σωστά, ε. Δηλαδή και καλά πατρίδα και τέτοια, ε. Ξύπνησαν οι πρόγονοί σου, αυτοί κάτι λέει και δαιμόνι, πώς σου λένε αυτούς. Ο Μιστράς, ο Παλαιολόγος.
1: Είχα τη χαρά να δω και την Οδύσσια του Νόλαν στο θερινό του ναυπλίου που γινόταν πανικός.
0: Αλήθεια, λες. Ναι. Λίγο πιο μακριά, Βιργινία, αυτό είναι το τέτοιο. Λίγο. Ναι, το κάνω εσύ εγώ, ναι.
1: Ήταν πολύ ωραία η ταινία.
0: Αλήθεια.
1: By the way, ναι.
0: Με τη μαύρη αυτό την.
1: Η μαύρη, καταρχάς, παιδιά, έπαιζε 1,5 λεπτό σύνολο. Ειλικρινά σας το λέω, 1,5 λεπτό σύνολο.
0: Η μαύρη ποιον ρόλο έχει?
1: Το ρόλο της ωραίας Ελένης, η οποία είχε, ξαναλέω, 1,5 λεπτό σύνολο. Ήταν εξαιρετική η ταινία, αλήθεια σας το λέω. Ήταν μια τρομερή ταινία με φοβερές ισορροπίες ανάμεσα στο.
0: Και που την είδες υπαίθριος ο...
1: Στο θερινό του ναυπλίου, μιλάμε κάτω από το βράχο, κάτω από το παλαμίδι, φωτισμένο.
0: Ναι, αλλά ήχο είχε καλό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι, είναι σινεμά που λειτουργεί πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα κάτι που είναι στημένο πρόχειρα. Είχε τουρίστες μέσα, είχε Έλληνες, χαμός γινόταν.
0: Κάτω από το βράχο ήταν εκεί που κάνεις 900 βήματα για να ανέβεις.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Αξίζει τον κόπο. Και ως θέαμα άξιζε και ως ερμηνείες άξιζε. Σας το λέω ότι ίσως ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια όσον αφορά την Ελλάδα. Και όλα αυτά για τη μαύρη και την άσπρη και την γκρι και την κόκκινη και την πράσινη, οκ, okay, τα ακούω. Αλλά εμένα δεν με επηρέασαν καθόλου στη θέση της ταινίας, δηλαδή. Ωραία Ελλάδα.
0: Περίμενε, συνέχισε, θα τη βάλω εγώ την ώρα. Τι εννοεί εδώ ο φίλος μου ο Στυλιανός και λέει, α, τι έχει συμβεί.
1: Α, περίμενε. Α, Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ. Συνέβη μπροστά μου τώρα, λέει.
0: Σε ποιο σημείο είναι αυτό προς Χαλκιδική? Κάτσε λίγο. Μα στέλνει ο Στέλιος μια φωτογραφία. Έχουμε
1: Έχει να αποδογυρίσει εντελώς το ένα όχημα που βλέπουμε. Είναι στην δεξιά λωρίδα, στη Λέα έχει βγει, αλλά έχει έρθει τούμπα εντελώς. Δεν ξέρω αν εμπλέκεται κι άλλο. 4 οχήματα, λέει ο Στέλιος, μόνο υλικές. Το ένα είναι τουμπαρισμένο, μέτωπο Χαλκιδική, μετά το σχολάρι.
0: Το μόνο καλό είναι ότι είναι μέτωπο Χαλκιδική, γιατί αν αυτό ήταν μέτωπο Θεσσαλονίκη θα είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Πάλι θα έχει από ό,τι φαίνεται.
1: Α, έχει μαζέψει κίνηση εκεί. Στέλιο, έχεις δίκιο. Ακριβώς αυτό το σημείο τώρα έχει κίνηση.
0: Ναι. Σε ποιο ακριβώς σημείο πίσω μου?
1: Μετά το σχολάρι είναι.
0: Μετά τη στροφή για σχολάρι εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέτωπο Χαλκιδική. Είναι 4 οχήματα. Το ένα έχει έρθει τούμπα. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Ωραία Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
6: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
12: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
14: Μερκούρια 2026.
15: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
16: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
15: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
16: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
15: 30 Αυγούστου.
16: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
15: Σας περιμένουμε.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
19: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
24: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
25: Θαλασσινός Pro.
24: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
25: Θαλασσινός Pro.
24: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
25: Θαλασσινός Pro.
24: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
25: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
24: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
25: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
26: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat.
0: σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 6, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε όλες όλοι όσοι τούτη την ώρα επιστρέφετε, αλλά και εσείς οι οποίοι είστε στο σπίτι, στην εργασία, περπατάτε, κομμάτι δύσκολο τώρα τέτοια ώρα, πρέπει να είσαι πολύ μάχημος για να έχεις πάρει τα μάρμαρα της παραλιακής και να περπατάς. Προσοχή στους δρόμους, έχουμε συμβάν, μας ενημέρωσε ο φίλος ο Στυλιανός, λίγο μετά το σχολάρι προς Χαλκιδική, 3 αυτοκίνητα, 4 αυτοκίνητα, χτύπησαν το ένα ανετράπη, μόνο ηλικίες μιας, μας είπε ο Στυλιανός, αλλά ήδη δημιουργήθηκε πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε και από την άλλη πλευρά, περίπου στο ίδιο σημείο, ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι είναι σχετικώς περίεργοι ή αρκετά περίεργοι, θέλουν να δουν την εικόνα των αυτοκίνητων τα οποία ενεπλάκησαν. Και έτσι έχουμε θεματάκι. Γι' αυτό ακούμε Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, συμβουλές για να οδηγούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Οι Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν: οδηγείτε πάντα μέσα στα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας, ώστε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Στην Ελλάδα, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 12% του συνόλου των τροχαίων συμβάντων. Οι παραβιάσεις της ταχύτητας αποτελούν την πιο συχνή παράβαση στους ελληνικούς δρόμους, ενώ η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για 1 στα 3 τροχαία δυστυχήματα περίπου διεθνώς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

Ακούστε, αυτοκίνητο από 60 ευρώ μηνιαίο, στο εξάμηνο, είναι από τις χαμηλότερες, χαμηλότερη από ό,τι ξέρω, τιμή της αγοράς. Ασφάλεια υγείας του παιδιού σας από 170 ευρώ τον χρόνο στο πρόγραμμα Kinder Care της Interlife. Αυτά και πολλά ακόμη από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Τηλέφωνο για πληροφορίες 21 30 278 279. Και βέβαια, όπως πολλές φορές σας έχουμε επισημάνει, το ξέρετε, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέχετε, να προσέχουμε στο αυτοκίνητο, είναι τα ελαστικά μας. Για κορυφές επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat, σχεδιασμένα να προσφέρουν ένα εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση, ασφάλεια και σιγουριά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτα. 30 χρόνια σχέσης εμπιστοσύνης.

Κάτσε Γιαννάκη, επειδή λίγο σ' αδικήσαμε και έχεις και μια συναυλία τώρα αυτές τις μέρες, νομίζω ότι είναι συναυλία για Γιάννη Πάριο. Επειδή λοιπόν σε αδικήσαμε, λέω να σου επιτρέψουμε, εντάξει τώρα μαθαίνεις ακόμα ένα τραγούδι, να μας το πεις. Άντε πες το Γιαννάκη.

0: Εξαιρετικός ο Γιάννης ο Πάριος, διαχρονικότατος. Πιο διαχρονικός και από τα Toyota. Χθες είχε μια συζήτηση ποια αυτοκίνητα είναι καλά και ποια είναι διαχρονικά και ποια έχουν πολλά αστέρια και ποια δεν έχουν πολλά αστέρια και τέτοια πράγματα. Ο καθένας για το δικό του μιλούσε. Αλλά μπήκαμε εκεί στα ChatGPT και η Toyota θεωρείται πολύ αξιόπιστο αυτοκίνητο, κυρία Δημάρες, να ξέρετε. Αν και εμείς έχουμε ένα καλύτερο νέο να σας πούμε σε λίγο. Στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Λοιπόν, πες κι άλλα για την Πελοπόννησο, μου δίνεις κάτι, η μουσεία μου δίνεις κάτι τέτοια. Πες μας τίποτε. Γιατί σε στείλαμε με λεφτά της εταιρείας να κάνεις διακοπές? Τι είπες?
1: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τους δρόμους. Όχι, στα ίδια είμαστε, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Τι να σας πω.
0: Αυτό το μουσείο μου, λοιπόν, μου άρεσε.
1: Θέλω να σας πω.
0: Ρε φίλε. Για πες μας.
1: Για όσους έχετε χρόνο και μπορείτε να πάτε μέχρι το Μιστρά, αν δεν προλάβατε αυτό το καλοκαίρι, βάλτε το στο πλάνο για το επόμενο. Ειδικά αν έχετε παιδιά, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Η Μενδώνη έκανε μια εξαιρετική δουλειά στο Μουσείο του Μιστρά, στο μεγάλο παλάτι, εκεί που είναι τα κυριότερα ευρήματα. Έχει μια τεράστια σάλα με φανταστικό φωτισμό, τρομερές εγκαταστάσεις, όλα καινούργια. Πάντα στο πνεύμα της εποχής. Έχει κάνει απεικονίσεις με φωτισμούς από φιγούρες του Βυζαντίου που ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη.
0: Αυτό είναι στο χωριό του Μιστρά, έτσι?
1: Είναι στο χωριό του Μιστρά, είναι στο βράχο του Μιστρά.
0: Στο βράχο πάνω,
1: στην πολιτεία, ναι. Έχει φτιάξει από την αρχή όλο το μουσείο.
0: Δεν τα φτιάξε η Μενδώνη, κάτι εργολάβοι τα φτιάξανε.
1: Εγώ λέω
0: υπό την επιστασία της, λες, ναι, και την πρωτοβουλία που
1: είχε
0: πάρει.
1: Την πρωτοβουλία για να ανανεώσει το πολύ σημαντικό αυτό μνημείο. Mm-hmm. Έχει λοιπόν αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή στην Καστροπολιτεία, οι οποίες είναι με εγκαταστάσεις τους τείχους, τους πέτρινους, τους παραδοσιακούς δηλαδή της Καστροπολιτείας, από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, από την υπηρέτρια που πάει το φαγητό, από την κυρία που τη χτενίζει την αρχόντισσα, η υπηρέτριά της, από διάφορα τέτοια. Έχει η μεγάλη σάλα του θρόνου, η αίθουσα του θρόνου, έχει μέσα τρομερές ενδυμασίες φτιαγμένες στο χέρι από πιστά αντίγραφα, από αρχόντισες που είτε δόρισαν τις ενδυμασίες τους, απόγονοι δόρισαν για να γίνουν αυτές οι δουλειές, αυτές οι αναπαραστάσεις, είτε αναπαραστάσεις από τοιχογραφίες που βρέθηκαν μέσα στην Καστροπολιτεία σε ναούς, γιατί υπάρχουν τοιχογραφίες με τον Παλαιολόγο, με βασίλισσες, αυτοκράτηρες κτλ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έβλεπα τουρίστες και επισκέπτες και Έλληνες και ξένους να μένουν ανοιχτό το στόμα με αυτά που έβλεπαν. Έγινε φανταστική δουλειά στα ψηφιακά της αίθουσας του θρόνου. Αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε. Υπάρχει ανελκυστήρας εξωτερικός για να μπορούν και άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν εύκολα ή άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να ανέβουν μέχρι πάνω στην πάνω πύλη για το μουσείο, για το παλάτι. Και κάτι φοβερό που δεν το ήξερα, γιατί είχα ξαναπάει στο Μιστρά, αλλά δεν το ήξερα. Ο Μιστράς είχε κηρυχθεί μνημείο το 1922. Ο Όθωνας το 1834 ίδρυσε τη Νέα Σπάρτη. Δεν υπήρχε πόλη Σπάρτης στα νέα χρόνια. Ο Όθωνας ίδρυσε τον οικισμό της Νέας Σπάρτης το 1834. Στην Καστροπολιτεία μέναν 30.000 άνθρωποι. Μιλάμε σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, αν πάτε να το δείτε έτσι. Ο ένας τείχος από τον άλλο ήταν πολλές φορές στα 2 μέτρα. Από το 1834 λοιπόν υποτίθεται ότι ο κόσμος αυτός θα κατέβαινε κάτω στη Νέα Σπάρτη. Μέχρι το 1953 έμενε κόσμος στην Καστροπολιτεία. Οι τελευταίες οικογένειες φύγαν το 1953. Είναι εντυπωσιακό το πώς ζούσαν εκεί μέσα σε μεσαιωνικές κατασκευές έτσι. Από το 1400 και το 1200 ήταν όλο αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι έμενε κόσμος εκεί μέχρι πριν από μερικά χρόνια.

0: Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει με διαφορετικό τρόπο. Άκουγα τώρα το μεσημέρι, θα πω μια καλία. Υπάρχει κακία, υπάρχει και. Ποιο είναι το ανάποδο της καγίας? Η καλία. Όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Όχι, πες, η κακία.
1: Η καλοσύνη.
0: Δεν. Η καλία, η καλία. Η καλία.
1: Η αρετή είναι.
0: Η αρετή. Α, ναι, η κακία και η αρετή. Δεν ταιριάζει η αρετή σε αυτό που θα πω. Λοιπόν, έκανα shopping. Άκουγα τον Ρέπιτς, ξέρεις πόσο μου αρέσει ο Ρέπιτς, δεν το συζητώ.
1: Έβαζε και ωραία τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντα βάζω ωραία τραγούδια, ωραία. Φεγγυμένα. Και έκανα shopping, λέω ρε παιδί, μα το ανταγωνισμό τι παίζει. Ξέρεις πόσο περήφανος ένιωθα. Λέω ρε φίλε, τώρα άμα θα έρθει ένας ξένος, πώς το να είναι, τρίτης γενιάς από το Σικάγο ή ξέρω εγώ από τη Βόρεια Κορέα. Από την Νότια Κορέα, συγγνώμη. Και κάνει ένα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης του την ώρα και ακούσει Στάτους, Γιάννη Ρέπιτς. Και βάλει τα άλλα 4-5, δεν ξέρω που έχουν φωνές. Δεν λέω τα μουσικά που έχουν μηχανήματα. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά ο τύπος είναι. Σε άλλον όροφο, σε άλλο επίπεδο. Βέβαια, μας ξέφυγε σήμερα Μαργαριτάρη, πρέπει να σου πω το πρωί. Είπαμε της Βασιλίσσης Γεωργίου. Συμφωνώ αυτά, κυρία Δημαρχή, τι να κάνουμε. 40 βαθμούς κάποιος στο επίπεδο μέσα, θα σου πω εκτός άλλου. Αλλά τι να κάνουμε, ξεφεύγουν. Απλά μου έφυγε η μπυρίπα από τα χέρια, δηλαδή. Λοιπόν, τι έλεγα, τι έχει κάτι άσχημο. Α, ναι, αυτό ήταν η καλία και η κακία. Τεστάκι, γιατί έχουμε δωράκια. Ετοιμάζω ερώτηση, εσύ πες τι δωράκια έχουμε και βάλε και 107 και 7 από μένα. Βάλε. Όχι, εσύ θα τα βάλεις. Εγώ όταν ήρθα τα σκάσα τα 107 και 7, εσύ θα τα βάλεις.
1: Ωραία. 107 και 7 λοιπόν.
0: Αφού είπες ότι ήταν φθηνά στην Πελοπόννησο, κύριε Δημαρέση.
1: Ήταν, κύριε Βενιέρη.
0: Σας περίσσεψαν χρήματα, κύριε Δημαρέση, να τα δώσετε στον κόσμο. Έτσι, μπράβο, τα δώσετε στον κόσμο.
1: 107 και 7 ευρώ. Παίζουμε επίσης για ένα σετ Aren Men's Grooming από την αγαπημένη εταιρεία Farcom, την εξαιρετική εταιρεία Farcom εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που πλέον είναι, τι να το πω, να το πω παγκόσμια, να το πω διεθνής. Εξάγει σε δεκάδες χώρες, χιλιάδες διαφορετικοί κωδικοί καλλιντικών προϊόντων. Εμείς εδώ έχουμε τη χαρά να τους έχουμε κάθε καλοκαίρι στην εκπομπή.
0: Και όχι μόνο καλοκαίρι, οι άνθρωποι μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε.
1: Σαφώς. Έχουμε λοιπόν ένα υπέροχο σετ ανδρικής περιποίησης μαλλιών από την πολύ ωραία σειρά της Farcom Aren Men's Grooming για ένα τυχερό ή μία τυχερή που θα το κάνει δωράκι στο αγόρι της ζωής της. Και έχουμε και την εξαιρετική πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης σε ένα φανταστικό χρώμα, γκρι μέντα. Οι κυρίες που τα ακούτε το καταλαβαίνετε.
0: Γκρι μέντα.
1: Είναι ένα χρώμα μεταξύ γκρι, φασκό, μηλου μέντας, φανταστικό. Πάει παντού.
0: Γκρι μέντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: την πολυθρόνα αυτή την μαζεύουμε συμμετοχές και σήμερα την κληρώνουμε την επόμενη Κυριακή, τελευταία εκπομπή του Αυγούστου.
0: Λοιπόν, η ερώτησή μου παρακαλώ, με αφορμή και αυτά τα οποία υπόθηκαν από την συνεργάτη δάμο εκλεκτή κυρία Δημαρές. Τι άλλο θες να πω, έλεος δηλαδή. Εσύ όταν έλειπα έλεγες τις κουβέντες.
1: Πολύ με λιβανίζεις και με τρομάζει αυτό.
0: Έχει ακόμη 6 ώρες, 5 ώρες εκπομπή. Πόσο έχει ακόμη, 5 ώρες εκπομπή. 5, ναι. Όχι, 5. Λοιπόν, ερώτηση γρήγορα στο Viber. Από ποια πόλη καταγόταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος? Επαναλαμβάνω, στο Viber, από ποια πόλη καταγόταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος? Στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Τι μας λέει εδώ, είναι καινούριο για τα μάλγαρα? Κύριε,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Ο Μιχαήλ εδώ μας γράφει και στέλνει και φωτογραφία διόδια μαλγάρων, λέει, όχι πολύ κίνηση. Για να δω. Ναι, ούτε πεντάλεπτο δεν είναι καθυστέρηση. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για γράψτε. Όσοι γράφετε, ξέρετε, συμμετέχετε στις κληρώσεις μας. Για αυτά στα οποία αναφέρθηκε νωρίτερα, τα παρήθμιση κυρία. Η κυρία Δημαρές.
1: Πώς το έπαθες και έβαλες εύκολο quiz?
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο, ντε μη σε μήνε, μωρέ.
1: Εύκολο είναι, εύκολο.
0: Εύκολα γίνε. Δεν βλέπω, δεν βλέπω, βλέπω, βλέπω, βλέπω, βλέπω ψέματα, βλέπω, βλέπω, βλέπω. Να δω, βλέπω, βλέπω, να δω ποιος απαντά σωστά. Είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 23 και α, έχω κι εγώ νέα, κυρία Δημαρέση. Κυρία Δημαρέση, έρχεται τις προάλλες ο γιος μου, ο μεγάλος. Γιατί μου λέει, ρε κυρία Δημαρέση, μου λέει, μπαμπά, έχω κλείσει δουλειά.
1: Έλα, πλάκα κάνεις.
0: Λόγω τιμής. Το λυπάει την ψυχή μου. Ξέρεις, πήγε και δουλεύει τώρα από προχθές.
1: Πού?
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακα σε beach bar.
1: Α, εντάξει, μην το κλαίσεις το παιδί.
0: Τι?
1: Μην το κλαίσεις το παιδί.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Υπάρχει λόγος που πήγε στο beach bar.
0: Μόνος του το επέλεξε, το αποφάσισε. 11 ώρες κάτω από τον ήλιο, κυρία Δημαρέση.
1: Νέος συναντέχει.
0: Ναι, δεν είναι σερβιτόρος, ούτε μπάρμαν, ούτε DJ.
1: Τι κάνει?
0: Μαζεύει τα σκουπίτα αυτά, τα τραπέζια, καθαρίζει τις πολυθρόνες, τις καρέκλες κτλ. Αλλά είναι δική του πρωτοβουλία. Χάρηκα, ένιωσα πολύ περήφανος που το αποφάσισε. Αλλά ρε φίλε.
1: Αλλά συγγνώμη, το λυπεί και η ψυχή μου. Τέλος καλοκαιριού τη βρήκε αυτή τη δουλειά.
0: Ρε παιδί μου, τέλειωσε με τα διάφορα τα δικά, τα πανηγυρτζίδικα που είχε. Και λέει, κάτσα μαζί μου σου κάνω φράγκο. Οπότε μια χαρά. Και δεν τώρα με την ευκαιρία να σου πω ότι πλέον πολλά ελληνόπουλα αγοράκια και κορίτσια. Και δεν λέω μόνο για μπιτσόμπαρα και για μπαρίστες και σε άλλες δουλειές, Βιργινία, βλέπω στη δουλειά του μπαμπά, στη δουλειά του θείου. Ευτυχώς γυρίσαμε και πάλι. Αυτό για χρόνια το ξεχάσαμε. Δεν είναι κακό. Γυρίσαμε και πάλι στην εποχή που και τα παιδιά από μικρή ηλικία έμπαιναν λίγο στο λούκι. Και πολύ καλά κάνουν. Τι?
1: Προχθές είχα την ίδια συζήτηση με συγγενικό μου πρόσωπο που μου έλεγε για παιδί γύρω στα 15-16 ότι από του χρόνου το καλοκαίρι να μπει σε μια δουλειά, όχι για να δουλέψει κανονικά και για να δει πώς είναι η δουλειά, αν του αρέσει, για να την ακολουθήσει μετά, να δει πού θα στραφεί για πανελλαδικές κτλ.
0: Καλό δεν είναι αυτό?
1: Εγώ το βρίσκω εξαιρετικό, Δημήτρη. Και να σας πω και κάτι, επειδή εγώ, παιδιά, δεν έχω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θυμάμαι πώς ήταν τα εφηβικά μου χρόνια κτλ. Τα παιδιά είναι πιο ανθεκτικά από όσο νομίζουμε. Μπορεί να γκρινιάζει εκείνη την ώρα το παιδί να το παίρνει στη δουλειά σου, αλλά μετά ως εμπειρία του αποτυπώνεται στο μυαλό. Δηλαδή, και εμένα με χαλούσε που σπανίως η μαμά μου, ή τέλος πάντων όχι κάθε μέρα, αλλά κάποιες φορές με παίρνει στο μαγαζί να βοηθήσω, να κάνω να ράνω. Αλλά έβλεπα πως βγαίνει το ψωμί, έβλεπα τις δυσκολίες και λέω: πω, κοίτα να δεις τι περνάει όλη μέρα εδώ.

0: Απλά μετά, επειδή δεν τα συνήθισα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, ως γονέας, σύγχρονος γονέας, μετά το λυπάμαι την ψυχή σου. Πήγα εγώ από απόσταση μέσα από τη θάλασσα να δω μήπως το ταλαιπωρούν το παιδί, μήπως το μαστιγώνουν, μήπως τίποτα του βάζουν να κουβαλάει πράγματα βαριά και τέτοια. Πήγα, ναι.
1: Πήγες από απόσταση μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έβαλες βατραχοπέδιλο και μάσκα.
0: Όχι, ρε, δεν πήγα τόσο βαθιά. Ήμουνα παραδίπλα και πήγα λίγο έτσι τα νυχτά να ρίξω μια ματιά. Το παλικαράκι μου, τι να κάνω. Μπαμπάς είναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αγόρια, ότι τα κορίτσια σας έχουν σβήσει στο πρώτο quiz.
0: Αλήθεια λες? Περισσότερες κοπέλες.
1: Επειδή έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις, αν πω ότι είναι 50, ας πούμε.
0: Τι 50, 71, α, είναι και καλησπέρα και καλημέρα. Ναι,
1: ας πούμε ότι είναι 50, είναι παραπάνω. Οι 45 είναι κοριτσιών.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Αλήθεια στο λέω.
0: Αγόρια, το επόμενο τεστ θα είναι αθλητικό για να κερδίσετε εσείς.

0: Λοιπόν, άκου να δεις, γι' αυτό που έλεγες τα παιδάκια για τις δουλειές, η Άννη γράφει, ανιψιά μου λέει 15 χρονών, κρατάει ένα παιδάκι με δική της πρωτοβουλία, γειτονάκι.
1: Μπράβο, ρε.
0: Παίρνει χαρτζηλίκι γι' αυτό. Μπράβο,
1: κάτι θα παίρνει, βέβαια.
0: Αυτό πρέπει να σας πω ότι στο εξωτερικό γίνεται εδώ και δεκαετίες, βέβαια.
1: Εντάξει, επειδή εμείς πέρασαμε μια φάση που απαξιώσαμε. Όχι, απαξιώσαμε. Δεν θέλαμε να δουλεύουμε. Πώς θα γίνεται, τα παιδιά μας. Εδώ δεν θέλαμε να δουλεύουμε εμείς, θα δουλεύουν τα παιδιά μας στη Βιργινία.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Τι να κάνει. Μας φόρεσαν γυαλιά τα παιδιά. Να δούμε πού.
0: Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η Nissan Kyoto Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το Nissan Micra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε δυναμικά από το 1983 μέχρι σήμερα. Έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό, πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra που αλλού, στην Nissan Kyoto Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτα σύνεθαρο. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
10: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
11: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
10: Και μετά?
11: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
12: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Ρεπορτάζ σπαρταριστό έχω από Χαλκιδική. Ακόμη πάει κόσμος, κύριε Δημάρη. Αυτοί δεν δουλεύουνε. Του χρόνου θα πάρω άδεια, το αποφάσισα. 1,5 μήνα. Δεν κατάλαβα γιατί είπα αυτή τι πιο άξιμα από μένα. Άνευ αποδοχών, παιδί μου, δεν θέλω αποδοχές. 2 μήνες, 2,5 μήνες.
1: Καλά, ναι. Για να πάρεις άνευ αποδοχών πρέπει να έχει συγκεκριμένο λόγο, ξέρεις, ε.
0: Έχω λόγο. Ζεσταίνομαι στην πόλη.
1: Μην είσαι γκρινιάρης.
0: Δεν είμαι, ρε, έλα, ρε.
1: Δεν ήταν αυτό τώρα το φετινό, δεν ήταν, εντάξει.
0: Ναι, τώρα είναι αυτές οι μέρες, είναι πολύ τζιζ. Εντάξει, γίνεται χαμός, διάβαζα το απόγευμα στην Ευρώπη για ακόμη μια φορά πυρκαγιές. Έχουμε θερμοκρασίες στα ύψη. 42 βαθμούς έγραψε η Πράγα. 42 βαθμούς έγραψε η Πράγα.
1: Τη Λοζάνη, την Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέγιστες θερμοκρασίες για σήμερα μέχρι και τις 6 παρά 20 το απόγευμα.
0: Για δώσε προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω.
1: Α, από κάτω προς τα πάνω.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλιώς δεν έχει.
1: Παραλίας Προπύργου 39,6. Σέρες Θερμά 39,6 επίσης. Άσος Κορινθίας 39,7. Γυναικόκαστρο Κιλκής 39,7, Σκάλα Μεσσηνίας 39,8, Στυλίδα Φθιώτιδα 40,1, Σπάρτη 40,2, Ελαφωνής Ιχανίων Top 40,5.
0: Αφού 42 είχες τα Μουδανιά σου, λέω, στη Μουδανιών. Γιατί δεν θα στείλω...
1: 42 είχες το αυτοκίνητό σου. Δεν
0: όχι, εν κινήσει ήμουνα.
1: Ξαναλέω, ναι. Δεν είχε στους σταθμούς που μετράνε τις θερμοκρασίες.
0: Όχι, προφανώς. Όχι, ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν ήταν σταματημένο για να πεις ότι συγκέντρωσε θερμοκρασία πολύ. Ήμουνα σε κίνηση, δηλαδή ξεκίνησε
1: στους από... 39 βαθμούς έφτασε στην Αττική.
0: Και πρέπει να είμαστε κοντά στους 38 αυτήν ώρα στη Θεσσαλονίκη, 36-38, πόσο είμαστε. Έχει κάποιος, παρακαλώ, γρήγορα, μπαίνετε και στην κλήρωση. Στείλτε μου θερμόμετρα. Όποιος θέλει θερμόμετρο αυτοκινήτου, σπιτιού ή οτιδήποτε άλλο, φωτογραφιούλα δηλαδή, στο Viber, στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Φωτογραφιούλα, τσακ, από το κατρανάκι, να δούμε λίγο τι παίζει και πού είστε. Όχι μια φωτογραφία 48 βαθμούς, Ντουμπάι. Γεια σου, κυρία Δρίτσα, γεια σου Ανά, γεια σου Αλεξάνδρα Μπαρ, γεια σας κυρία Κούλα Λέντσιου, Δέσποινα Γαβριλίδου, Τάκη Στυλιανός, Κολτσάκη Τάνια.
1: Κολτσακλή.
0: Πώς?
1: Κολτσακλή.
0: Εντάξει παιδί, κοντά έπεσα. Δέσποινα, γεια σου Ελένη, γεια σου Κική, γεια σου Μάικ, καλώ την Όλγα την Παπαδοπούλου, την Ευγενία την Παπαδοπούλου, την Ειρήνη την Μιχαηλίδου και άλλες προοδευτικές δυνάμεις από ό,τι βλέπω.
1: Λοιπόν, για το προηγούμενο quiz.
0: Α, δεν δώσαμε την απάντηση. Ναι.
1: Όσοι απαντήσατε Κωνσταντινούπολη, είστε σωστοί.
2: Να διαβάσω κάθε
0: μισή. Από εκεί ήταν ο παλαιολόγος.
1: Ναι, ναι.
2: Και από τα λίγα πράγματά σου, δώσε

0: Βλέπω αυτό το 79 που λέει ότι ο καινούργιος είναι θερμοκρασία. 79 χιλιόμετρα είναι ταχύτητα. 37 βαθμούς. Πείτε μας όμως για όπου στέλνετε την θερμοκρασία για να ξέρουμε σε ποια σημεία είστε. Εδώ έξω λέει 35. Νομίζω ότι κάτι παραπάνω έχουμε, αλλά 35 λέει το δικό μας το θερμόμετρο της βεράντας.
1: Δεν δανείζουν κανένας.
2: Πάντως για τις επόμενες μέρες Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα είμαστε στους 35 βαθμούς. Απλά προφανώς το κακό είναι ότι δεν θα πέφτει και πολύ το βράδυ θερμοκρασία, γιατί βλέπω ότι ξεκινάμε με ελάχιστες 28 βαθμούς Κελσίου το
0: πρωί. 28, ναι, 6 ώρα που έρχομαι εγώ, 6,5, 28.
2: Ναι.
1: Τη μοναξιά σου τη μισή, κι ας ορκιστούμε πώς θα μοιραστούμε.
0: Σαν σήμερα 1939, πρέπει να σας πω, 23 Αυγούστου, όταν Χίτλερ και Στάλιν είχαν συνυπογράψει το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, που έλεγε ότι δεν θα

τα είχαν βρει και αφού τα είχαν βρει οι μπαμπάδες, τα παιδιά εδώ τα δικά μας λέγανε εντάξει μια χαρά είναι αφού τα βρήκανε. Μετά που τα χαλάσανε, τα δικά μας τα παιδιά είπανε αφού τα χαλάσανε να χτυπήσουμε και εμείς τον κατακτητή τους Γερμανούς Ναζί. Αυτά για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να ψιλομαθαίνουν

0: Ο Ζαγκλιβέρης τι λέει, 37 βαθμούς. Καλησπέρα μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης από Ζαγκλιβέρη. Ο Θανάσης μας στέλνει απολυτή.
1: 35 βαθμούς απολυτή.
0: Εντάξει, ωραία, δροσούλα.
1: Από Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης περιοχή, μέσα στο σπίτι με κλιματισμό 30 βαθμούς.
0: Τι θα το κάνω μέσα στο σπίτι, μέσα στο σπίτι 30 βαθμούς.
1: Μέσα στο σπίτι, με κλιματισμό.
0: Καλά, πού το έχεις το κλιματιστικό, ρε. Τσιγκούνα. Βάλτε στο 22 να μπουμπουνίξει.
1: Σιγά να το βάλει και στους 12.
0: Εμείς θα το έχουμε, πού το έχουμε.
1: Στο 26.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
2: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με.
0: Αύριο έρχεται η επαφή, το από αύριο μπαίνουμε σε mood ή ακόμη έχουμε δουλειά.
1: Η Έφη επέστρεψε.
0: Επέστρεψε.
1: Το Σάββατο.
0: Έκανε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έχω πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπανιαριζό.
2: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω.
1: Η Τούλα λέει 38 βαθμούς στο Καβαλάρι. Α, το Καβαλάρι νικάει μέχρι στιγμής. Στο Κορδελιό λέει η Δήμητρα 35 βαθμούς με αίσθηση 37.
0: Στο Κόσμος είναι το 37 το άλλο. Το αίσθηση 37, Δήμητρα, πού το κατάλαβες? Δηλαδή βγήκες έξω και είπες έχει 35 το θερμότερο, εγώ νιώθω ότι έχει 37. Για πες μας λίγο. Τι θα πει?
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λένε αίσθηση, με αίσθηση.
0: Δηλαδή, εσύ αν βγεις έξω θα κάνεις αίσθηση τώρα. Καλά, αίσθηση θα κάνεις.
1: Με αίσθηση 40.
0: Τα μποτιλιάρισμα θα γίνει αν θα βγεις έξω, το συζητώ.
1: Τι να σου πω.
0: Όλοι οι νταλικέριδες θα αρχίσουν να κορνάρουν.
1: Τι ωραία που τα λέει, τα είχα ξεχάσει αυτά. Αυτά μου λείψανε.
0: Έχω κι άλλα.
1: Α, το Σάββατο που έρχεται, λέει, επιστρέφει η Εφη. Εγώ ποιο. Τι είδα το Σάββατο?
0: Πες τα, λέω ότι. Ανέβασε, λέω, τις
1: φωτογραφίες. Συγγνώμη, παιδιά, άλλη άκουγα εγώ το Σάββατο. Ναι, τα είδα, Λεόντης. Μην στεναχωριέστε, θα ανεβάσει. Το Σάββατο όλοι μας έχετε επιστρέφει. Εγώ ήμουν το Σάββατο, λέει ο Λεόντης.
0: Αύριο επιστρέφει ο Παπηδάκης όμως.
1: Ναι, ο Άρης, επιστρέφει ο Άρης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας επιστρέφουμε άπαντες.
0: Ναι, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην Κατερίνα, γιατί με ρώτησε κόσμο, στην Νικολάου, η οποία θα συνεχίσει στην ΕΡΤ. Την ευχαριστήσαμε μια χαρά και εκείνη μας ευχαρίστησε δημόσια. Μια χαρά, όλα τέλεια. Ήταν, γιατί κάποιοι γράφετε διάφορα και τέτοια. Μια χαρά, τέλεια. Απλά αυτή η δουλειά τα έχει αυτά. Ανοίγονται.
1: Να σας πω κάτι. Η δικιά μας η δουλειά είναι, και νομίζω αρκετές δουλειές πλέον είναι έτσι. Μακάρι να υπάρχουν δουλειές, να υπάρχει κινητικότητα προς κάτι που είναι καλύτερο ή προς κάτι που σε ενδιαφέρει πιο πολύ, προς κάτι που σε βοηθάει να εξελιχθείς, έτσι. Ειδικά οι δικές μας οι δουλειές έχουν τεράστια κινητικότητα. Και φυσικά καλή επιτυχία στην Κατερίνα, γιατί
0: καλή
1: εγώ
0: μου,
1: δεν της ευχήθηκα. Καλή επιτυχία, να είναι καλά, να είναι γερή, να είναι δουλευταρού όπως είναι. Να τα πάει καλά, θα τα πάει καλά, έτσι κι αλλιώς. Και να βρίσκει καλούς συνεργάτες στο δρόμο της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να της επιτρέπουν και να την αφήνουν να εξελίσσεται. Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό, έτσι.

0: Κορόιδο Δημαρέση, τσάμπα είναι η Σαντορίνη αυτές τις ημέρες, μου πήγε στην Πελοποννήσδα. Πήρε και η Σίλβη τηλέφωνο, η φίλη σου. Θυμάσαι που έχει, που κάνει χίλια τόσα ευρώ κάτι καταπληκτικά σε...
1: Γιατί είναι τσάμπα.
0: Τσάμπα είναι τώρα. Με 180 ευρώ πεντάστερο, με τσακούζι και πισίνα. 180, 200, 220 ευρώ παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ καλά.

0: Αυτό σου λέω, τζάμπα είναι. Μετά το Κάζο χθε πέρσι με τα σεισμολογικά, τι είχαμε κάτω τα φαινόμενα και επειδή είχε πάρει, είχε πάρει τη φήμη, λέει, του ακριβού νησιού, μα τα έλεγε ο Πρασάς Πράσας, πώς λέγεται, από τη Σαντορίνη προχθέ. Μου λέει, όποιο θέλει τώρα, έχω 4-5 πεντάστρα στα 180, 200, 210 ευρώ. Με τζακούς, λέει, προσωπική πισίνα και τέτοια. Και σαπουνάκια αυτά τα οποία τα κλέβει, τα τζουρνεύει. Γιατί δεν τα κλέβει τα σαπουνάκια. Πες, δεν τα κλέβεις.
1: Όχι, την αλήθεια πες.
0: Την αλήθεια πες. Πες. Εγώ τα κλέβω.
1: Εσύ είσαι κλεφτρόνη.
0: Αφού τα πληρώνω, δεν είναι κλεμμένα. Αφού φέρνω το σπίτι μου Ultrex.
1: Καλά, εγώ από το σπίτι μου μόνο τα σεντόνια μου δεν φέρνω. Άσε τώρα.
0: Για μας δεν είναι αυτά τα μικρά τα τσαχπινάκια, τα μιας χρύσος.
1: Ναι ρε γλυκέ μου, τα παίρνεις και τι τα κάνεις.
0: Για το κάμπινγκ.
1: Αφού δεν πας κάμπινγκ.
0: Δεν έχει σημασία, πάει ο φίλος μου καραχλές. Τα πάω δώρο ρε, σε ονομαστικές γιορτές. Τα κάνω συσκευασία και μου βγαίνει κούτρα. Δηλαδή πάω πάρε να. Στην καρδιά μου έχει αφήσει το λουλούδι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε τις κινήσεως. Έχουμε έχοντας πάντα δίπλα χορηγό κίνηση στην Άννα και...
2: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Για να δούμε τι γίνεται. Χαμός δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη Σμουδανιών έχει ροή, φαίνεται ότι έχει επιστροφή αυτή την ώρα. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα μέχρι στιγμής. Λίγο κίνηση έχουμε εκεί, Λάκωμα, κάτω Σχολάρι. Ένα πρώτο κολληματάκι, έτσι χαμηλές ταχύτητες έχουμε μεταξύ Καρδίας και Νέου Ρησίου. Αλλά μόνο αυτό το κομματάκι και χαμηλές ταχύτητες μέχρι στιγμής, όχι μποτιλιάρισμα. Στα Μάλγαρα είναι πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή ούτε πεντάλεπτο η καθυστέρηση που θα έχετε πριν από τα διόδια. Στο Σταυρό έχουμε τα πρώτα προβλήματα πριν από τον οικισμό, έξω από τον Σταυρό δηλαδή. Στον Περιφερειακό είμαστε εξαιρετικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Δεν γουργουρίζει η χιλίτσα της.
1: Όχι, παιδιά, έχω φάει εγώ πριν έρθω. Στην Νικήτη έχουμε τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όσοι γυρίζετε από εκεί θα ταλαιπωρηθείτε. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρούλα. Λοιπόν, εσείς που επιστρέφετε τώρα με την οικογένεια στο αυτοκίνητο, σκεφτείτε τι περιβάλλον θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Το λέμε πολύ συχνά αυτό, αλλά καλό είναι να το κάνουμε και πράξη. Σίγουρα δεν θέλουμε να παραδώσουμε πάντως ένα τοπίο γεμάτο μπάζα, σερέματα ή όπου αλλού βρούμε. Γι' αυτό λοιπόν η Ανακέμ δουλεύει καθημερινά ως το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων από κατασκευές, εξκαφές και κατεδαφίσεις στη χώρα. Φροντίζει ώστε τα μπάζα να ανακυκλώνονται και να μην καταλήγουν στη φύση. Καλή επιστροφή λοιπόν, με προσοχή στους δρόμους και σεβασμό στο περιβάλλον. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε και να δείτε στο anakem.gr.

0: μεθαύριο, τι μεθαύριο, 27 του μηνού πότε είναι, σε 9 μέρες. Δημαρέστα, κατεβαίνεις από το σπίτι και θα λες, random, πού θέλω να πάω, Βενιζέλου, να δω αρχαία. Τσουπ, 5 στάσεις από το σπίτι σου. Την άλλη μέρα κατεβαίνεις, πού θέλω να πάω, Αρετσού. Τσουπ, με τρουδάκι στα μέτρα σου. Πού θέλω να πάω, Μίκρα, λέμε τώρα.
1: Κρίνη για καφέ.
0: Έμαθες ο κολλητός ο επικεφαλής της συμμορίας της μιζέριας τι έγραφε, έκανε μια ανάρτηση. Είναι μερικοί επικεφαλής, δεν είναι ένας μάλλον, είναι μια ομάδα επικεφαλής της μιζέριας, της συμμορίας μιζέριας στην πόλη. Έχουν αλλάξει τον τόπο για να γίνει η εκδήλωση για το μετρό. Αρχικώς ήταν να γίνει στην Καλαμαριά, στο σταθμό της Καλαμαριάς, αλλά επειδή εκεί έχει παραδίπλα μια λαϊκή αγορά και είπανε μην διαταράξουμε τη γαλήνη της περιοχής, να πάμε να κάνουμε τα γένεια στο σταθμό της Μίκρας. Αλλά ο επικεφαλής της μιζέριας έγραψε ότι φοβήθηκαν μην πάνε όλοι οι λαϊκατζίδες και την πέσουν στον πρωθυπουργό και γίνουν ρόμπα και τους χαλά στην, πώς θέλουν, την εκδήλωση με τις μουσαμάδες. Κάτι παλιούς λέω μουσαμάδες. Και γι' αυτό λέει άλλαξαν, πώς λένε, τόπο. Παλιά τους τήραγαν, τους πήραζαν οι κουβάδες. Μετά τους πήραζαν ηλεκτρικές σκάλες. Μετά τους πήραζαν τα αρχαία. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι, πώς να το πω, ορόσημο. Ακούστε με λίγο, θα το πω φωναχτά για εσάς, για τη συμμορία της μιζέριας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο σταθμός του μετρό Θεσσαλονίκης, ο σταθμός Βενιζέλου, θεωρείται ο ωραιότερος και είναι σταθμός μετρό σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά από τους ωραιότερους στην Ευρώπη. Είναι ένα διαμάντιο σταθμός, το λέω για εσάς, τη συμμορία της μιζέριας, που βγαίνετε με κάτι δάδες τα βράδια, τα μπούρλα, πώς ήταν, κάτι τύμπανα, θυμάστε. Θυμάστε, πότε.
1: Λίγο πριν φύγω άδεια, με σταμάτησαν τουρίστες οι οποίοι από ό,τι κατάλαβα ήταν από Ινδία. Γιατί κάποιες γυναίκες είχαν αυτή τη βούλα στο μέτωπο τη χαρακτηριστική.
0: Ναι, ναι, ναι, παντρεμένες.
1: Και με ρωτούσανε πού είναι ο σταθμός Βενιζέλου με το μετρό για να μπορέσουν να μπουν να πάνε να δουν τα αρχαία. Είχαμε μία συνεννόηση στα αγγλικά, φανταστικά αγγλικά, Ινδί, να ξέρετε. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Αφού Βρετανική κοινοπολιτεία.
1: Φανταστικά αγγλικά. Και με ρωτούσανε πόσο μακριά είναι με το μετρό ο σταθμός Βενιζέλου. Στο μεταξύ τους έλεγα ότι από εδώ είναι στον επόμενο σταθμό ο σταθμός Βενιζέλου, για να μπουν να δουν τα αρχαία. Δηλαδή το βλέπανε ως αξιοθέατο οι ίδιοι. Δεν τρελάθηκαν, φαντάζομαι, το μετρό. Έχουν δει και άλλα μετρό στη ζωή τους, αλλά θέλανε να πάνε Βενιζέλου για να δουν τα αρχαία, γιατί μάθανε, λέει, ότι είναι πολύ ωραία.

0: ξέρεις για ποιον έχει γίνει το μετρό κυρίως, έτσι. Για σένα, αλλά και για ποιον άλλον που τον εκτιμάς πάρα πολύ και κάθε μεσημέρι κουτσομπολεύεται και λέτε χαζά στο γραφείο μου. Για ποιον λέτε χαζά στο γραφείο μου? Γιατί με μένα μόνο σοβαρά μπορεί να μιλήσει κανείς. Ποιος έρχεται γύρω στις 3-3.30 και λέει χαζά? Έμα! Να δω το Σωτήρι σε μετρό και τι άλλο. Γιατί μοιάζει με αυτοκίνητα. Και αυτό στην κούτρα τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι επάγγελμα. Κάθε 15 μέρες κάει μύτη με διαφορετικό αυτοκίνητο. Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι η Καλαμαριά έχει τη μεγάλη της ευκαιρία. Και το εννοώ. Η Καλαμαριά με το μετρό, έτσι για να σοβαρευτούμε λίγο, καλή είναι η πλάκα, αλλά έχει τη μεγάλη της ευκαιρία. Το μετρό μπορεί να την καταστήσει για ακόμη μια φορά, ναι. Σημείο αναφοράς. Πώς ήταν πριν από 20-25 χρόνια. Οι νεότεροι δεν το ξέρουν. Εγώ μιλάω τώρα με φίλους και λίγο μεγαλύτερους του μεγάλου του γιού μου. Δεν πάει το μυαλό τους ότι κάποτε όλη η Θεσσαλονίκη ναι. μαζευόταν από απόγευμα έως και βράδυ. Τύπο, το πρωί μέχρι το βράδυ στην Καλαμαριά.
1: Το συζητούσα, δεν θυμάμαι με ποιον, πριν από κάνα μήνα και λέγαμε τι ωραία που θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να πηγαίναμε όπως πηγαίναμε μικράκια με το λεωφορείο πάνω Κρίνη που γινόταν πανικός.
0: Ναι.
1: Και ειδικά Παρασκευό, Σάββατο δεν έβρισκες να κάτσεις. Είχε τόσο κόσμο.
0: Και μετά μαράζωσε.
1: Και μετά κατά ένα περίεργο τρόπο, δεν θυμάμαι τι έγινε. Ίσως είχαν ανέβει
0: στο μεταξύ. Δεν ήταν τα μνημόνια.
1: Όχι, όχι,
0: πολύ
1: όχι.
0: Πολύ νωρίτερα μιλάω... κατέρευσε η Καλαμαριά.
1: Εγώ μιλάω όταν ήμουν εγώ 20-25 χρονών εκεί.
0: Εκεί ήταν. Υπήρχαν λεφτά πολλά.
1: Που ήταν στα πάνω της, δηλαδή πολύ ο κόσμος με τα αυτά, ναι, με τα λεφτά, με τα έξω. Βγαίναμε πολύ, όλοι, πάρα πολύ.
0: Ναι, και ξαφνικά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί.
1: Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή άρχισαν να ανεβαίνουν τα λαδάδικα. Νομίζω. Και ίσως κάπου τότε άρχισε να πέφτει Κρίνη, δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχεις μια πόλη που έχει θάλασσα, έχει θερμαϊκό τώρα, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω ειλικρινά γιατί έπεσε τόσο πολύ Κρίνη έτσι και τόσο απότομα, αλλά είχε από καφέ, από ποτό, από μπαρ, από κλαμπάκια, από φαγητό. Και έμενε ώρες εκείνη την περιοχή, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ όμορφη περιοχή. Είχε και να κάνεις περίπατο, να κατέβεις.
0: Είχε τουγκαρίζει γαβιολιά, ρε. Είχε και Ουγγαρέζικα για βιολιά. Είχα πάει και σε Ουγγαρέζικα
1: για βιολιά. Δεν θυμάμαι να είχα πάει εγώ να
0: σου πει.
1: Ειδικά σε εκείνη την ηλικία.
0: Πάρα πολύ ωραία ήταν τα Ουγγαρέζικα βιολιά.
1: Αλλά θυμάμαι που μπορούσε να ανέβει απόγευμα πάνω και να φύγει ξημερώματα γιατί είχε πάρα πολλά μαγαζιά διαφορετικά.
0: Και είχε έναν πολύ ωραίο που έκανε πόρτα στο Mercedes Club. Ένα πολύ ωραίο παλικάρι.
1: Δημήτρη το λέγανε.
0: Δημήτρη το λέγανε, ναι, ψηλό, ωραίο, ευθυτενή.
1: Εσύ είχα πετύχει.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ήλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
17: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Iron Men's Grooming, της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Ανυπακοή ρε φίλε, ανυπακοή. Ανυπακοή στο σύστημα. Να το καταστρέψουμε, να το διαλύσουμε, να το βομβαρδίσουμε.
1: Ένα εισαγγελικό σώμα, ένα εισαγγελέας με φιλότιμο να κλείσει φυλακή αυτή την αντισυνταγματική και παράνομη κυβέρνηση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλος ο ελληνικός λαός, ο αγωνιζόμενος ελληνικός λαός, επιτέλους να σηκωθεί στο ανάστημά του. Να είστε καλά, κουράγιο, αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ανυπακοή. Πού είναι το εισαγγελικό σώμα, ένα εισαγγελέας με φιλότιμο, να κλείσει φυλακή αυτή την αντισυνταγματική και παράνομη κυβέρνηση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλος ο ελληνικός λαός, ο αγωνιζόμενος ελληνικός λαός, επιτέλους να σηκωθεί στο ανάστημά του. Να είστε καλά, κουράγιο, αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ανυπακοή.
0: Ανυπακοή λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Σου πω τώρα, πρέπει λίγο. Τεστάγι είναι αυτό. Δεν είπα ποιος είναι. Ποιος είναι ο κύριος που ακούτε να μας καλεί και να καλεί, ακούστε λίγο.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλος ο ελληνικός λαός, ο αγωνιζόμενος ελληνικός λαός, επιτέλους να σηκωθεί στο ανάστημά του. Να είστε καλά, κουράγιο, αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ανυπακοή.
0: Για γρήγορα, γρήγορα γράψε στο Viber ποιος είναι ο καλλιτέχνης τον οποίο ακούσαμε, γνωστός τραγουδιστής που μας καλεί σε επανάσταση, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και τα λοιπά. Όποιος απαντήσει σωστά μπαίνει στο κουτάκι της Δημαρέση και διεκδικεί πολυθρόνα απίστευτη από έπιπλα μαρμαρίδι, διεκδικεί πακετάκι, σετάκι ωραία ανδρικής περιποίησης για τον άνδρα από τα εξαιρετικά προϊόντα της Farcom. Μπαίνει σε κλήρωση για τα 107,7 ευρώ. Σε λίγη ώρα θα τα κληρώσουμε όλα αυτά. Yes. Ποιος είναι ο επαναστάτης τον οποίον ακούσατε, παρακαλώ πάρα πολύ στο 6908-357-800, ο οποίος μας καλεί σε ανυπακοή. Έναν εισαγγελέα θέλει για να βάλει μέσα αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση. Να τους ξεσκίσει όλους.

Γεια σου ρε Κώστα Μακεδόνα. Γεια αυτό κάτσε καλά. Λέγει ο Παπακωνσταντίνου είναι βεβαίως. Πολύ ωραία. Πάρα πολλοί δεκάδες τα μηνυματάκια σας. Σωστή η απάντηση. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μας ζητά σε επανάσταση. Μας ξεσηκώνει, λέει να ξεσηκωθούμε. Να βγούμε να επαναστατήσουμε γιατί αυτός και τα καλά, μάλλον η Ελλάδα ας πούμε και καλά, πολύ στραβά, πολύ ανάποδα. Έτσι είναι όλοι οι χορτάτοι, όλοι όσοι έχουν κάνει καριέρα στην Ελλάδα τα έχουν οικονομήσει χοντρά, μιλάμε για πακτολό χρημάτων. Χαλάστηκαν που η Ελλάδα τους έχει δώσει την δυνατότητα, ικανοί άνθρωποι, προς Θεού και εμένα μου αρέσει ως καλλιτέχνης, δεν το συζητώ. Αλλά τους χάλασε πάρα πολύ που βγάλανε του κόσμου τα εκατομμύρια από την ψεροκόστενα. Πάρα πολύ τους χάλασε. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν από τις 7, στον στάτους 107 και 7, συντονισμένοι ως τις 11 και θα είμαστε μαζί. Μέγας χορηγός, ο στάτους σας πάει και σας φέρνει. Η βιομηχανία Γάλακτος Κολλιός από το 1948. Με παραδοσιακό τρόπο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα τονώνοντας και την τοπική εθνική οικονομία καθώς είναι μια από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες είναι και εξαγωγικοί, οπότε καταλαβαίνετε ότι η συμβολή της είναι πολλαπλώς θετική και χρήσιμη.

0: Έχεις χάσει βέβαια τα καλύτερα όσο έλειπες. Κάτι Γεροβασίλη, κάτι Ζαχαριάδες, κάτι τέτοια τα έχεις χάσει όλα. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθούσε κάτω στην Πελοπόννησο. Είχες ενημέρωση κανονικά, πιάνε την ίντερνετ. Ε? Είναι σε κανονικό. Α, ναι, εδώ είναι, ναι.
1: Δεν έχω χάσει τίποτα.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Γιατί εγώ τρεις την ώρα είμαι στο κινητό για να βλέπω ειδήσεις.
0: Παρακολουθούς κανονικά.
1: Είδα και τη διαγραφή που πάτησε η, πώς τη λένε, η Δούρου στην Κασιμάτη.
0: Ε, ναι, αφού και η Κασιμάτη τα θέλω από πόστης. Δηλαδή τρεις την ώρα τζίγι τζίγι τζίγι τζίγι. Μία με τον ένα, μία με τον άλλον. Κάτσε κοπέλα μου, σταθεροποιήσου κάπου. Κάνα σταθερό δεσμό πολιτικό. Γεροβασίλη, τι λες, θα δώσει την έδρα ή δεν θα τη δώσει? Πώς το βλέπεις?
1: Έχει πει Γεροβασίλη ότι. Μάλλον δεν έχει πει ότι θα δώσει την έδρα.
0: Δεν είπε, γι' αυτό λέω. Πώς το βλέπεις εσύ που είσαι πιο εμπειρία από μένα στα γυναικεία αυτά τα
1: οφελημιστικά? Δεν ξέρω αν θα τη δώσει.
0: Βάλω ένα στοίχημα.
1: Ότι δεν θα τη δώσει.
0: Δεν θα τη δώσει. Αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο-Μάιο, είναι. Κάτσε λίγο.
1: Μάιο θα γίνουν οι εκλογές.
0: Αφού θα γίνουν Μάιο, άκου να σου πω τώρα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. 8 μήνες. Κάνε λίγο.
1: Δεν μου λες, η Γεροβασίλη έχει ανάγκη από λεφτά.
0: Δεν έχει. Όσοι μαζεύουν λεφτά δεν αφήνουν ευρώ να φύγει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ματζίριδες είναι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Γιατί αλλιώς δεν μαζεύονται λεφτά. Άρα 7 μήνες, 8 μήνες επί 7 το μήνα, 7-8-56 με τα κοσμήματα, με τα προνόμια, με τα... με τα κολπάκια είναι 1964, γεννιέται ένα αστέρι. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Φυσικά δεν γεννήθηκε ο τύπος το 1964, το αστέρι είμαι εγώ που γεννήθηκε το 1964. Απλά το τραγούδι αυτό είναι του 1964. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, στείλε Viber. Μπορεί να κάνω και 2% 7 και 7 σήμερα, δεν ξέρω, έχω κέφια. Γύρισε η δημαρέση, παιδιά, να μην είμαστε χαρούμενοι. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Βρήκαμε άνθρωπα, δουλεύει. Ξέρεις πως εκκρεμότητες σου είχα αφήσει στο γραφείο. Χαζοεκκρεμότητες, δηλαδή, που έλεγα, μόνο θα πει τη να τα κάνει. Όχι, δεν είναι δύσκολα πολύ, αλλά αυτά που βαριέμαι, είναι αλήθεια σου λέω.
1: Αρέσει. Έτσι μου ήρθε να έρθω, να αφήσει το μικρόφωνο, θα παίρνει και σου κάνω μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Κάνε μεγάλη
1: σαλά. Πόσο σίγουρη ήμουν γι' αυτό.
0: Ναι, σου άφησα. Όχι δύσκολες εκκρεμότητες, αλλά αυτά που βαριέμαι. Βάλτε σε μια τάξη. Δεν κατάλαβα γιατί.
1: Κλείσε λίγο να μου πεις έτσι μια-δυο ενδεικτικά.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο καλλιτέχνης τον οποίο ακούτε και ακούμε στο 6908-357-800 για δύο στάτους και σας πάει και σας φέρνει. Viva Las Vegas, το τραγούδι κλασικό, ωραίο, διαχρονικό, μεγάλη επιτυχία, όπως και έχει μη Viva.
1: Χυμή Βίβα, τι μου θύμισες τώρα?
0: Έχω
1: ή πιο πολύ χυμό αυτές τις μέρες. Επειδή βαρέθηκα να πίνω μόνο νερό, ήμουν έξω και πολλές ώρες, έπινα πολλούς χυμούς. Λοιπόν, να πεταχτώ στο γραφείο τώρα, γιατί σε 10 λεπτάκια έχουμε διάλειμμα, να σου φέρω ένα φυσικό χυμό 100% Viva Way με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες.
0: Και αν δεν το πιστεύω ο κόσμος, μπορεί να το βγάλουμε τη φωτογραφία. Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Καλέ, πίνουμε χυμό συνέχεια εμείς.
0: Ναι, έναν τον έβαλα ανάποδα και έκανα χάλια το ψυγείο. Να μια δουλειά που σου έχω αφήσει. Έχει γεμίσει το ψυγιάκι με κάτι χυμούς κάτω.
1: Κατάλαβα. Εγώ λοιπόν έχω καθάρισμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά εσύ τώρα που ακούς, να θυμάσαι όχι μόνο Viva Way των χυμών Viva, αλλά 18 διαφορετικές γεύσεις για να βάλεις 4-5 στο ψυγείο σου, να έχεις για κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας ανάλογα με τη διάθεσή σου.

μεγάλη μάχη, λέει, για την ηλεκτροκίνηση παγκοσμίως, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Πολλοίς κόσμος έχει στραφεί, στρέφεται και στα ηλεκτροκίνητα. Και βεβαίως το αυτοκίνητο είναι η μία παράμετρος της ηλεκτροκίνησης. Η άλλη και σημαντική είναι η φόρτιση του αυτοκίνητου. Εκεί είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό, γιατί η μέτρα, τη Θεσσαλονίκη εταιρεία MC Chargers, είναι εκείνη η οποία ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Έκτοτε έχει κάνει πολλά βήματα. Έχει πλήρη γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Καλύπτουν ανάγκες από τα μικρά μέχρι και μεγάλα, σε γραφείο, σπίτι, ξενοδοχείο, στην επιχείρησή σας. Έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει. Και βεβαίως τα προϊόντα μπορείτε να τα αναζητήσετε σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού και να μπείτε και στην σελίδα της εταιρείας, το mcmesseapavlachargers.com.

0: Σόπα ρε Μαρία, σούλψε η Δημαρέα στη Σόπα. Μαρία είναι φίλη μου, εξαιρετικό πλάσμα. Η Μαρία και ο Γιώργος έχουν ένα παλίκαρο ο οποίος έφυγε Ολλανδία να σπουδάσει και να παίξει μπάσκετ.
1: Με ναι, το καλό, ξέρω, με Γιάννης, το καλό το αγόρι.
0: Ο Γιαννάκης, ο Στεφανίδης. Και εξαιρετικό ζευγάρι ο Γιώργος με την.
1: Η Μαρία έχει, είναι, έχει τέτοια ηλικία που έχει γιο τόσο μεγάλο. Γιατί εγώ τη βλέπω εδώ και νομίζω.
0: Δεν τη φαίνεται η αλήθεια.
1: Καθόλου δεν τη φαίνεται.
0: Σαν αδέρφια μοιάζουν.
1: Εγώ την είχα, τι να σου πω, τριαντάρα.
0: Εντάξει, κάτσε.
1: Η φωτογραφία που βλέπω εδώ, Μαρία μου. Δεν το λέω, δεν το λέω ότι φίλτρα και καλά.
0: 31,
1: βλέπω μια πολύ όμορφη νέα γυναίκα.
0: Όμορφη,
1: δηλαδή,
0: μια χαρά. Και ο, και ο Γιώργης είναι εξαιρετικό.
1: Μπράβο, να χαίρονται το παιδί τους. Να χαίρονται, να είναι γερό. Η Τάνια, ξέρεις τι στέλνει εδώ?
0: Όχι.
1: Καταρχάς δεν είπες ποιος καλλιτέχνης ήταν αυτός που ακούγαμε στο τραγούδι, στο κουιζάκι που έβαλες.
0: Ο Πρίσλεϊ.
1: Ωραία. Γράφει η Τάνια. Elvis Presley λέει, χθες είδα την ταινία. Πίνω χυμό, βίβα, τέλειος.
0: Γεια σου, Τάνια.
1: Το τι χυμό βίβα ήπια πριν φύγω άδεια και πριν φύγω άδεια. Έπινα μάγκο με κάτι άλλο μαζί και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένας φοβερός συνδυασμός.

0: Και ξέρεις, άμα έχεις φίλους οι οποίοι γενικώς και τα λοιπά σε ενημερώνουν ως ρεπόρτερ, μαθαίνεις πράγματα. Έμαθα λοιπόν, κυρία Δημαρέση, και καλό να τα ακούσει ο κόσμος, ότι για παράδειγμα το στεγαστικό πρόβλημα είναι κορυφαίο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Μάλιστα στο Άμστερνταμ είναι από τα κορυφαία προβλήματα. Στην Ολλανδία είναι το χειρότερο από όλα. Νίκιασε σπίτι Βιργινία και δεν. Εκεί μπορεί να νοικιάσει σπίτι ο φοιτητής μέχρι 6 μήνες, το πολύ ένα χρόνο.
1: Τι κάνει, δεν στο δίνουν παραπάνω. Ψάχνει.
0: Ναι, για να κάνουν rotation οι φοιτητές.
1: Τι σημαίνει rotation, ρε παιδιά, μουσικές καρέκλες είναι. Ναι, ναι. Όποιος μείνει χωρίς σπίτι.
0: Στο λόγο μου. Και ο Γιώργος είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν.
1: Α, tragic.
0: Ναι. 6 μήνες ή το πολύ ένα χρόνο και μετά φεύγεις, μπαίνει άλλος.
1: Και εσύ που πας, εκεί που ήταν ο άλλος.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι.

0: Γνωρίθηκε το Viva Las Vegas. Ένας κοινός γνωστός μας πήγε στην Αμερική 12 μέρες οικογενειακά. Το ξέρεις, κατάλαβες.
1: Α, ναι.
0: $17,000. 17.000 δολάρια κόστησε. 12 days. Because hotel costed.
1: Πέσε στα ελληνικά καλύτερα.
0: Κόστησε 600 euros per day. One table for four persons. Από το Μαρμαρίδι τα παίρνει τραπέζι και έφευγε. Πιο φθηνό, άκου σου πω, όσο κάνει ένα καλό τραπέζι σε ένα καλό εστιατόριο εκεί στα Las Vegas, στα Mas Vegas, μου έλεγε ο, πώς το να, ο Χαρ...
1: ναι,
0: ο Χαρίδημος.
1: Ναι.
0: Τόσο κάνει ένα τραπέζι στο Μαρμαρίδι, κανονικά το έπειλα, είναι τραπεζάρι
1: ολόκληρο. Το παίρνεις και πας στο σπίτι. και τραπέζι στο Μαρμαρίδι φαντάζομαι χωρίς εκπτώσεις που έχει τώρα, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Για να ξέρουμε τι είναι... Τι ακριβώς είναι η ακρίβεια. Γενικώς μαστίζει όλο τον κόσμο η ακρίβεια. Επίσης είδα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ μου το έστειλες, εγώ στο στείλα. Αυτό με το πόσο ο πληθωρισμός έχει επηρεάσει σε Σεανατόλ, σε στην Κατερίνα. Νομίζω την Κατερίνα. Θα σου πω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραία, μέχρι να μου πεις το πολύ ενδιαφέρον, εγώ να σας πω ότι στους δρόμους έχουμε εξελίξεις αυτή την ώρα. Όσοι επιστρέφετε, θα συναντήσετε το πρώτο κολληματάκι στην καρδία. Και μετά πάτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και λίγο πριν τη Waterland. Έχει δυσκολέψει εκεί η κατάσταση. Στα Μάλγαρα έχουμε μια καθυστέρηση της τάξης του δεκάλεπτου περίπου. Μποτιλιαρισματάκι έχουμε μπαίνοντας, γυρνώντας από Περαία, εκεί στο ύψος του Καζίνο, είναι το κόλλημα Καλούτσικο. Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Νικήτη, δύσκολη είναι η κατάσταση στον Όρμο Παναγιάς. Στο Σταυρό επίσης έχουμε τα γνωστά θεματάκια, θεματάρες μάλλον, γιατί ξεκινάει το κόλλημα από τις Μηλιές. Είναι η κλασική εικόνα που βλέπουμε κάθε Κυριακή στο Σταυρό. Δεν έχουμε προβληματάκια στην Βόλβη, στην Ιμφόπετρα, στα διόδια της ανάληψης. Πολύ μικρό κόλλημα, γύρω στο 5 λεπτό, συνεπώς είμαστε καλά από εκεί.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
11: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
19: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
20: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
21: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
22: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός τραγιστό 5%». Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το «Κολλιός τραγιστό 2%». Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός τραγιστό High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός τραγιστό lactose free», γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός τραγιστό 0%». Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Τώρα ή μετά, εγώ δεν σου κρύβω, Βιργινία, ότι με τόσο κόσμο που λείπει από τη Θεσσαλονίκη, φανταζόμουν σήμερα να γίνεται πανικός την επιστροφή, αλλά είμαστε μια χαρά cool. Θα μου πεις είναι 10 και... είναι 9 και 10 ακόμη, αλλά... 9
1: και 10.
0: 7 και 10, 7 και 10. Εντάξει, είναι νυχτό, είναι νωρίς, το έχεις
1: πάρει. Ναι, ναι, ναι.
0: Χθες κάποια στιγμή...
1: Και εγώ χθες το σκέφτηκα.
0: Μα μου λέει κάποια στιγμή ο Ανεψιών, μου λέει, θείο, θα πάμε για κρέπα. Ρε, σου λέω, έχει βραδιάσει. Μου λέει, ξέρεις τι ώρα είναι, λέω,
1: 8 και κάτι.
0: Ήταν 9 παρατέταρτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, 9 παρατέταρτο είναι.
1: Δεν γυρνάει ο κόσμος, Δημήτρη μου, μαστίζεται από την ακρίβεια.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλιώς είναι να τα χρυσοπληρώνει στην παραλία και αλλιώς είναι στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν γυρίζετε.

0: Μαρινέλα, πες τα κοπελιά μου. Λοιπόν, για επαγγελματίες, και είναι και πολίτης, και πλέον με την εστίαση και όχι μόνο, είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο αυτό, το οποίο, αυτό με το οποίο ασχολείται και στο οποίο δραστηριοποιείται η θαλαμοδομή, η οποία είναι η καλύτερη λύση για μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης για διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ για κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Κορυφαία τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι και άριστα υλικά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Από το 2008 οι εγκαταστάσεις της είναι άνωθεν της περιφερειακής Ευόσμου. Είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι εκεί, πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τους συναντάτε στο διαδίκτυο www.thalamodomi.gr. Τηλέφωνο θα το βρείτε και εκεί, σημειώστε το 2314-024-161. Η Βιργινία εντυπωσιάστηκε από το οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου, μου είπε. Καλογρίτσας τα έκανε αυτά. Δεν είχαν σπάσει ένα δρόμο σε 8 κομμάτια να τα πάρει όλα ο Καλογρίτσας.
1: Πατρών, ναι. Πατρών πύργο.
0: Να είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ συνεπώς και ο Καλογρίτσας, κύριε Άδη, μ' αρέσει. Να περίμενες από τη χούντα του Μητσοτάκη να σου κάνει δρόμους, είσαι βαθιά ανοιχτωμένη. Δώσε μου λίγο ρεπορτάζ από τους δρόμους που σου έκαναν και εντύπωση.
1: Λοιπόν, όλο το οδικό δίκτυο στην Πελοπόννησο είναι πεντακένουργιο. Εγώ δεν ξέρω ποιος έκανε τι. Απλά λέω.
0: Εντάξει, ότι... εγώ σε αυτό.
1: Ναι,
0: που
1: ναι, λέω, το καταλαβαίνω. Λέω ότι οι δρόμοι είναι όχι απλά ασφαλείας, όχι υπερσύγχρονοι. Δεν περιγράφω άλλο. Ένα κομμάτι μόνο εκεί έξω από τη Σπάρτη είναι που είναι παλιό το οδικό δίκτυο. Και είναι αυτό το διπλό χωρίς ενδιάμεσα κάποιο στοιχείο ασφαλείας ή κάτι, αλλά είναι λίγα χιλιόμετρα.

0: Είναι, δηλαδή, κάποιοι παίζουν πολύ ζάρι τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει το τούνελ όλιο ταχύτητα σε 90 και ο άλλος είναι.
1: Έχει 90 σε τούνελ.
0: Φυσικά 80 και 80
1: έχει.
0: Και.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει 90. Τι
0: και σε μεγάλα τούνελ κιόλας που είναι 3, 4, 5 χιλιόμετρα.
1: Και εκεί εδώ.
0: Προστεράσεις μέσα στα τούνελ.
1: Και εκεί εδώ γράφει, εντυπωσιαστήκαμε.
0: Α, και εσύ κάτω.
1: Αλήθεια, λέει, εντυπωσιαστήκαμε, γράφει η Κική.
0: Ναι, μπράβο, σωστά.
2: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γρή.
1: Έχω να κατέβω Πελοπόννησο χρόνια, πρέπει να το... Ωραία είναι πάντως Πελοπόννησος για... Και όχι μόνο για μία φορά. Έχει πολλά πράγματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Έχει ιστορία, έχει φυσικά τοπία, έχει παραλίες, έχει κάστρα. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση και είναι και χερσαία η διαδρομή. Δηλαδή πας πάρα πολύ γρήγορα πλέον και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Το λέω αυτό για τους γκρινιάριδες των διοδίων.
2: Είχα όλα μια φορά.
1: Και είναι και value for money, όπως έλεγε η Βιργινία. Δηλαδή τα κόστη εκεί για να μείνει κανείς, για να δειπνίσει, για να απολαύσει ωραίες παραλίες, δεν είναι μεγάλα. Δεν είναι δηλαδή κόστη τα οποία δεν αντέχει κάποιος. Άρα βάλτε στον προγραμματισμό σας για την επόμενη φάση την Πελοπόννησο. Πελοποννήσου, όπως μου αρέσει να το λέω.
2: Μέσα στα μαύρα σου νερά.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή έχουμε ένα καλό φίλο στη γραμμή, ποιοι είναι οι αφαιρέγγοι στην περίπτωση που άλλο σου λέει ελάτε εδώ να σε φιλοξενήσουμε και τα λοιπά και δεν πάμε ποτέ? Είναι αυτός ο οποίος δεν μας έχει φιλοξενήσει
1: αυτός που, αυτός που δεν πάει. Γιατί εκεί είχαν τη χαρά να φιλοξενήσουν παγκόσμιες διασημότητες τώρα με μας ασχολούνται.
0: Εμείς είμαστε εγχώριες διασημότητες.
1: Ναι, Δημήτρη μου, αλλά εκεί τώρα είχαν την Μαντόνα οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, Μαντόνα έκανε. Μαντόνα. Σωστό είναι αυτό. Και πολύ καλά κάνανε και είναι και πολύ μεγάλη διαφήμιση.
1: Φανταστική διαφήμιση.
0: Για το νησί, δεν το
1: πολύ
0: συζητώ.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ιωάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, είναι μαζί μας για να δούμε πώς πήγε η Κέρκυρα, πώς πήραν τα Ιόνια φέτος το καλοκαίρι και να δούμε και τι έγινε με τον απόϊχο από τη Μαντόνα, γιατί προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Κύριε Περιφερειάρχη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Μάνεση, σε εσάς και στον κύριο Βενέδη. Καλησπέρα μου.
0: Η Δημαρέση αρέσει σε όλους, είναι αλήθεια. Είναι... Τώρα γύρισε από άδεια και μας έλεγε την Πελοπόννησο. Τι λέω, τι να μας πει η Πελοπόννησο στην Κέρκυρα, βγάλει και τον Περιφερειάρχη να μας τα πει. Έμα τώρα. Για πείτε μας, Περιφερειάρχε, πώς πάει, γιατί τις προάλλες μιλήσαμε με έναν συνάδελφο εκεί στο νησί, λέει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών. Μου έκανε ένα παραπονάκι ότι δεν πολύ ξοδεύουν οι τουρίστες όπως παλιά. Δεν ξέρω αν αληθεύει, δηλαδή δεν βγαίνουν έξω να φάνε όπως έτρωγαν παλαιότερα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι φέτο για άλλη μια χρονιά η αύξηση είναι σημαντική για μας τα Ιόνια νησιά, γιατί όπως ξέρετε πέρσι ήταν με πολύ καλά θετικά αποτελέσματα και αριθμητικά αλλά και στα ταμεία των επιχειρηματιών και των όλων όσοι εμπλέκονται με το τουριστικό εισόδημα. Φέτος πάλι είναι μια πετυχημένη χρονιά. Το Ιόνιο τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει με γρήγορους ρυθμούς. Αυτό οφείλεται ότι, για να το πάμε και λίγο στα οικονομικά με τις συνέπειες, ότι είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, έχει λιγότερο αεροπορικό κάψιμο κόστος, καταλαβαίνετε αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους tour operators. Από την άλλη πλευρά όλη η ενέργεια αυτή, τα κάψιμα με τα κότερα κυρίως, με τα ιστιοφόρα, με τα σκάφη, έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις και ο καθένας στο δικό του πορτοφόλι το οποίο έχει διαθέσιμο για τις διακοπές του πάντοτε ψαλιδίζει τη διαμονή. Λοιπόν, ότι ναι, αρχιτικά ήμασταν πάρα πολύ καλά, έρχεται και κόσμος με πάρα πολλά χρήματα, αλλά να ξέρουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο για τους πλούσιους, είναι και για το μεσαίο και το μικρό πορτοφόλι.
0: Αλίμονο φυσικά, δεν το συζητάμε.
2: Τα Ιόνια νησιά λοιπόν προσφέρουν αυτή τη δυναμική. Να πούμε ότι στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα είναι γεγονός ότι προτίμησε

0: σαν πολύ να μείνουν μέσα στο χώρο και να επισκεπτόντουσαν πιο πολύ τα σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε, για να η οικογένεια να χαμηλώσει τις δαπάνες. Αυτό είναι λογικό.
1: Ξέρετε κάτι, επειδή το ακούω συχνά, κύριε Περιφερειάρχα, να σας πω κάτι, αγαπητέ φίλε. Υπάρχει ένας λόγος, Βιργίνη, δεν το συζητήσαμε, θα τον θέσω εδώ γιατί θα συμφωνήσουμε. Πλέον, επειδή τα Airbnb μπήκαν δυναμικά στη ζωή μας και γίνεται μέσω του, εξαιτίας του ανταγωνισμού, χάρη στον ανταγωνισμό μάλλον, όλοι φτιάχνουν ωραία διαμερίσματα, ωραία καταλήματα. Ο άλλος πάει και νοικιάζει ένα ωραίο διαμέρισμα με μια ωραία τραπεζαρία, ένα ωραίο σαλόνι, μια ωραία βεράντα και δεν το βλέπει μόνο για οικονομικούς λόγους, το βλέπει και ως... δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι για κάποιον που θα έρθει 10 μέρες στην Κέρκυρα το να καθίσει 3 μέρες σε ένα ωραίο κατάλημα στον κήπο, να καθίσει να φάει στο σπίτι και τα λοιπά. Δεν το θεωρώ ότι ντε και καλά είναι. Παλιά δεν υπήρχε αυτό, γιατί δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό Airbnb. Αυτά τα Airbnb συνεπώς που έχει την ωραία κουζίνα, έχει το ωραίο ψυγείο, έχει τον ωραίο πάγκο, έχει την ωραία τραπεζαρία.
2: Και έχει και πολύ ωραίες βίλες στην Κέρκυρα που νοικιάζονται έτσι.
1: Βεβαίως,
2: έχω γνωστούς μου που κάνανε έτσι πέρσι διακοπές στην Κέρκυρα, σε εξαιρετική καινούρια βίλα και πέρασαν φανταστικά, έτσι.
1: Δεν είναι ένας λόγος αυτός.
2: Βγαίναν έξω.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι καινούργια, αν θέλετε, καινούργιος τουρισμός, καινούργια προσέγγιση, ας πούμε, του επισκέπτη. Να μπορεί να διαλέγει ο ίδιος ένα κατάλημα, όπως είπατε κι εσείς, μικρό ή μεγαλύτερο, και με την οικογένειά του να περνάει το χρόνο εκεί, υπάρχει με την πισίνα, πάει και στις παραλίες, κάνει τα ψώνια του, και γιατί έχουμε και καλά τοπικά προϊόντα όπως
1: αλίμονο, φυσικά,
0: στο Ιόνιο, και χρησιμοποιεί την κουζίνα στο σπίτι που έχει νοικιάσει και για να μειώσει το κόστος. Είναι λογικό. Και εμείς μην ξεχνάμε ότι και η Ευρώπη έχει και αυτή την κρίση της.
2: Ναι, φυσικά.
1: Αγαπητέ φίλε,
0: μεγαλύτερη και από εμάς το θέμα το ενεργειακό. Άρα το πορτοφόλι είναι περιορισμένο. Το πρώτο που θα ψαλιδίσει κάποιος από το εισόδημα, από αυτό που θέλει να δαπανίσει, είναι από τις διακοπές. Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν μου επιτρέψει τον Νικό Γιάννη, γιατί πλέον θεωρώ ότι είμαστε φίλοι. Λοιπόν, Γιάννη, μου πρόσεξε να δεις. Εγώ πήγα Κεντρική Ευρώπη. Έτσι. Στη Ζυρίχη μείναμε 3 βραδιές. Τη μία από τις 3, τα παιδιά τα ίδια ζητήσαν, επειδή ακριβώς ήταν ωραίο το κατάλημα, να καθίσουμε και να φάμε στη βεράντα του σπιτιού, και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, μην θεωρούμε. Κάποια πράγματα έχουν μια δυναμική, αλλάζουν. Είναι νέα τουριστικά προϊόντα, είναι νέες μορφές τουρισμού και δεν πρέπει να τις παραβλέπουμε.
0: Το θετικό είναι, κύριε Βενιέρη, Γιάννη, ότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός στην Ελλάδα, το ξέρουμε, πάει πάρα πολύ καλά. Σε κάποιες περιφέρειες ακόμα πιο δυναμικά, όπως μία από αυτές είναι και τα Ιόνια νησιά. Νομίζω πρέπει να μείνουμε εκεί, και σίγουρα το πακέτο στο εισόδημα στο τέλος της περίοδου είναι θετικό και αυξημένο. Άρα μπορούμε να κάνουμε επισημάνσεις, αλλά να κρατήσουμε ότι πραγματικά η οικονομία και ο κύκλος εργασιών γύρω από τον τουρισμό έχει δυναμική και κάθε χρόνο βελτιώνεται.
2: Δημήτρη, θα ρωτήσω εγώ τώρα τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη. Αυτό όλο με τη Μαντόνα, όλος ο θόρυβος που έγινε, όλη η διαφήμιση που έγινε, εσείς πώς το είδατε εκεί στο νησί? Γιατί φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια τεράστια διαφήμιση, έτσι, και πληρωμένη να την είχαμε, και εγώ δεν ξέρω πόσα χρήματα θα έκανε.
0: Το είπατε πολύ καλά, και είναι μια διαφήμιση σημαντική. Να ξέρετε, στο νησί, στα νησιά των Ιωνίων νήσων, κάθε χρόνο τα επισκέπτε διασημότητες, οι οποίες πολλές φορές δεν το προβάλλουν.
2: Incognito.
0: Δεν προβάλλουν την επισκεψιμότητά τους, θέλουν να έχουν μια διακριτική παρουσία. Σίγουρα όμως η Μαντόνα, μια τεράστια διαφήμιση, ξέρετε πόσοι ακολουθούν όλο το δικό της πρόγραμμα. Η διαφήμιση για την Κέρκυρα ήταν σημαντική. Πάντοτε έχουμε ανάγκη να μας υπενθυμίζουν τέτοιες προσωπικότητες ότι είμαστε ωραίος προορισμός. Άρα είναι σημαντικό και για τα Ιόνια και για την Κέρκυρα, για τα Ιόνια νησιά, αλλά και για την πατρίδα μας γενικά, ότι τέτοιες προσωπικότητες που έχουν τεράστιες επιλογές και τη δυνατότητα να δαπανίσουν χρήματα, ότι επιλέγουν τους δικούς μας προορισμούς, οι οποίοι έχουν και πολιτισμό και γαστρονομία, αλλά κυρίως και ασφάλεια.
2: Αυτό το περιστατικό για το οποίο υπήρξε από διάφορους γκρίνια έγινε τελικά? Ζητήθηκε να κλείσουν οι κάτοικοι τα παράθυρα, τα παντζούρια, να μην τη δουν κτλ? Έχετε μάθει εσείς, κύριε Περιφέρεια?
0: Δεν νομίζω τώρα όλα αυτά. Δεν τα νομίζω τώρα. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κάποιος με τέτοια πράγματα.
1: Ο υπερτουρισμός σας προβληματίζει? Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι 10, 15, 20 μέρες που δεν χωράτε? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν στον πλανήτη και στην Ευρώπη, υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που είναι, όπως η Κέρκυρα, είναι πασίγνωστη, που πλέον δεν χωράει ο αριθμός των τουριστών. Έχει η Κέρκυρα βδομάδες που πραγματικά δεν χωράτε?
0: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Καταλαβαίνετε, από μια μεριά εμείς προσπαθούμε και κάνουμε μια τεράστια προβολή να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερους επισκέπτες και βεβαίως να δημιουργήσουμε την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, και να αλλάξουμε βέβαια και σε νέες αγορές το διαθέσιμο πορτοφόλι του επισκέπτη, γιατί εμείς επισκέπτες τους θεωρούμε, δεν τους λέμε τουρίστες. Η φιλοξενία, όπως ξέρετε, στα Ιόνια νησιά υπάρχει από την Οδύσσια.
1: Βεβαίως, στο νησί των Φεάκων, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν αυτό υπάρχει. Ξέρετε τι συμβαίνει? Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς επισκέπτες. Εκεί που δημιουργείται η αδυναμία είναι ότι δεν η επιχειρηματικότητα καλπάζει, να το πούμε. Δυστυχώς οι δημόσιες υποδομές μένουν πίσω.
1: Σωστά, οι δρόμοι θέλουν δουλίτσα εκεί.
0: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς τώρα είμαστε η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, 220.000 οι μόνιμοι κάτοικοι και δεχόμαστε 7 εκατομμύρια επισκέπτες, καταλαβαίνετε τι φορτίο μέσα σε 6 μήνες είναι μια Ελλάδα.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό το φορτίο δημιουργεί προβλήματα. Θέλουμε καλό οδικό δίκτυο, θέλουμε χρηματοδοτήσεις για καλό οδικό δίκτυο, θέλουμε
2: ίδρυση,
0: θέλουμε δίκτυα αποχέτευσης. Καταλαβαίνετε, βασικές υποδομές, οι οποίες αυτές που έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα δεν ήταν για να εξυπηρετήσουν αυτό το πληθυσμό.
1: Γιάννη, κάτι τελευταίο.
0: Να έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά, περιφέρεια, δήμη και βεβαίως η κεντρική κυβέρνηση με χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι να συντηρούμε αυτά τα δίκτυα, αλλά να δημιουργήσουμε και καινούργιες σοβαρές υποδομές, όπως σας είπα, κυρίως στην ίδρυυση και στα δίκτυα διαχείρισης των λιμάτων και βεβαίως της διαχείρισης των απορριμμάτων.
2: Στο μεταξύ, τα Ιόνια είναι πολύ τυχερά, γιατί έχουμε και την συγκυρία με την ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια, επειδή αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Και η Ιθάκη, φαντάζομαι ότι κάποιοι ήδη γκουγκλάραν, ας πούμε, αυτό το διάστημα για να δουν τι νησί είναι αυτό και πού είναι, αν μπορούμε να έρθουμε κτλ., κύριε Περιφερειάρχη.
0: Καταρχάς, κυρία Μάνεση, όπως ξέρετε, η Οδύσσια αφορά όλα τα Ιόνια νησιά. Στην Κέρκυρα η πρώτη προσέγγιση αναδείχθηκε η φιλοξενία. Λοιπόν, εμείς τώρα κάνουμε ένα σχεδιασμό γιατί κάνουμε το DMO της περιφέρειας και έχουμε φορέα, τον έχουμε οργανώσει, είμαστε μπροστά στο σκέλος αυτό το επόμενο διάστημα, γιατί εδώ είναι γεγονός αυτή η διαδρομή και ο μύθος και η πραγματικότητα ότι συνέβη στα Ιόνια νησιά. Θα ξεκινήσουμε, γιατί όσοι Ιόνια Line δεν μας γνωρίζουν πολύ, τα μπερδεύουν και με την Ιωνία. Τώρα λοιπόν ήταν μια σκέψη την οποία είχα παλαιότερα όταν ήμουν δήμαρχος Κέρκυρας από το 2005. Τώρα έχει οριμάσει και βεβαίως σε ένα άλλο περιβάλλον αυτοδιοικητικό προχωράμε να μπορέσουμε να πούμε περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά του Οδυσσέα. Αυτή είναι και η πραγματικότητα.
2: Πολύ ωραίο.
0: Γιατί το επόμενο διάστημα θα βγούμε με αυτή την προβολή την τουριστική σε όλη την Ευρώπη εκεί που συμμετέχουμε και νομίζω αυτό θα είναι τα επόμενα χρόνια το στίγμα της...
1: Πάντως, για να κλείσουμε κύριε Περιφερειάρχα, και ο Νόλαν για σας δουλεύει και ο Τσίπρας με την Ιθάκη για σας δούλεψε.
2: Όντως.
0: Καλό και αυτό.
1: Όλοι για σας δουλεύουν. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε
0: Περιφερειάρχα. Σας περιμένουμε όπου θέλετε.
2: Κάποια στιγμή θα το κανονίσουμε, γιατί έχουμε και καλούς φίλους στην Κέρκυρα.
1: Θα έρθουμε. Να είστε καλά, γεια χαρά. Γεια σας, γεια χαρά. Άκου, λέει, πώς το λέει η Μαντόνα και αυτό και...
2: Καλέ, όλοι για την Κέρκυρα δουλεύουν και για τα Ιόνια και για την Ιθάκη.
1: Παιδί μου, πριν από τη Μαντόνα. Πλάκα μου κάνεις. Πριν από τη Μαντόνα, τη μ' αρέσει. Υπήρχε μια κεφαλονίτισσα που τη λέγανε Ντόνα Μαντόνα. Γι' αυτό πήγε η Μαντόνα εκεί.

0: πιστόλι δεν σου ζήτησε.
1: Πες μου, δεν το ξέρεις αυτό το τραγούδι?
2: Το ξέρω, ναι.
1: Για να δω τα μάτια σου.
2: Μητσιάς είναι, το ξέρω.
1: Ψέματα είπες. Τραγούδα.
2: Δεν το ξέρω να τραγουδήσω.
1: Εκεί που λέει Ντόνα Μαντόνα.
2: Γλυκιά.
1: Που λέει.

0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς ή Κεφαλινίας? Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο, κυρία Δημαρέση, παρακαλώ. Λοιπόν, γρήγορα στο Viber, γιατί όποιος στέλνει μηνυματάκι μπαίνει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε λίγη ώρα, για να ξέρουμε τους νικητές. Μεταξύ άλλων έχουμε και 107,7 ευρώ στο χέρι και έχουμε ένα πολύ ωραίο σετ ανδρικής περιποίησης από τη Farcom και έχουμε συμμετοχή με άπειρες πιθανότητες να κερδίσεις μια υπέροχη πολυθρόνα από τα Έπλα Μαρμαρίδη. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς ή Κεφαλινίας? Εδώ σε θέλω να δω αν είσαι γεωγράφητος ή αγεωγράφητος.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

Άκου σου πω εγώ, Νατάσα, ήρθε καιρός να κάνεις κάτι πια κι εσύ. Θα έπρεπε ήδη να έχεις μεριμνήσει. Γιατί όσες και όσοι έχουν μεριμνήσει έχουν στην κατάψυξη όλη την απόλαυση και την διατροφική αξία των φρούτων. Γιατί αυτή χωράει σε ένα ποτήρι όταν είναι σμούθις και μάλιστα σμούθις αλτέρα. Τα σμούθις της αλτέρα είναι γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν, να μας γεμίσουν ενέργεια, να τα απολαύσουμε με λακταριστό τρόπο. Και μάλιστα τα σμούθις αλτέρα θα τα βρείτε σε πολλές και διαφορετικές γεύσεις. Νωρίτερα σας μίλησα για Wild Forest. Τώρα θα σου μιλήσω για Pink Paradise με φράουλα, ροδάκινο και μάγκο για να ζηλεύεις.

0: ψάξεις.
1: Κουστούμάκι έραψες καινούριο?
2: Εγώ να ράψω κουστούμι γιατί?
1: Γιατί οι γυναίκες δεν φοράνε κουστούμια.
2: Τουαλέτες φοράνε οι γυναίκες. Έχει
1: κουστούμια ρε παιδί μου. Η Κανέλη δεν φοράει. Η Κωνσταντοπούλου δεν φοράει κουστούμι. Η Κωνσταντοπούλου θα έπρεπε να πάει στην έκθεση του Αθείου Μητσοτάκης. Γιατί θα σου έλεγα άμα βάλεις μεγάλες τσέπες. Τη Κωνσταντοπούλου έχει μεγάλες τσέπες, δεν πάει μικρές τσέπες. Για φαντάσου τώρα αυτός ο όγκος μπορεί να έχει μικρές τσέπες, την αλήθεια πες. Δεν μπορεί.
2: Πώς φτάσαμε στην Κωνσταντοπούλου?
1: Γιατί πάνε. Έρχονται 1,8 δισεκατομμύρια, κύριε Δημάρη. Να πας στο Μητσοτάκη μου, πας στην έντευξη. Θα πας στην έντευξη πάλι. Δεν σε στείλουμε εκεί τσάμπα.
2: Να κάνω και τη διαπίστευση.
1: Να την κάνεις, αλλά δεν σε στείλουμε μόνο και μόνο για τη συνέντευξη.
2: Ναι, αύριο είναι τα λεφτά.
1: 1,8 δις θα δώσει.
2: Λες να δώσει και σε μένα.
1: 1,8 δις, το λέω σωστά, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάρε οι μεγάλες τσέπες μαζί σου.
2: Λες.
1: Ναι. Πάνε. Και φέρω λεφτά πίσω.
2: Συνήθως τα παντελόνια μου δεν έχουν μεγάλες τσέπες. Ούτε τα σακάκια.
1: Αφού όπως λένε οι άσπονδοι και όχι ασπόνδοι φίλοι μας.
2: Να πάρω μια μεγάλη τσάντα μαζί μου.
1: Να πάρεις μια μεγάλη. Αυτές τις τροχύλατες. Που έπαιρνε ο Σαμαράς τα λεφτά της Βιβάρτης, όπως έλεγε ο
2: Κρίστος. Όχι Βιβάρτια, γλυκέ μου. Νοβάρτης.
1: Βιβάρτης.
2: Βιβάρτια είναι.
1: Βιβάρτης είπα, δεν είπα Βιβάρτια. Βιβάρτης είπα. Νοβάρτης, ναι, σωστά. Τι έγινε με εκείνες τις βαλίτσες?
2: Θα μας πει ο κύριος Σαμάρας. Γιατί μάλλον τα ξέχασα αυτά. Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα το κόλλημα που έχουμε
1: στην... Κατσαβάλουμε, έχουμε χορηγό στην κίνηση. Έχουμε την εξαιρετική Ανακέμ.

0: Γιατί τώρα που πάμε στα καλούδια μας δεξιά και αριστερά και κάνουμε κάτι εργασίες, κάτι αυτές, κάτι ανακαινήσεις, κάτι αναπαλαιώσεις, πάμε, γκρεμίζουμε, χτίζουμε, φτιάχνουμε, ράνουμε και εδώ και εκεί και παραπέρα, γιατί γίνεται χαμός. Δεν γίνεται, αλλά υπάρχει αρκετή ανοικοδόμηση και πολλή ανακαίνιση.
1: Πολλή ανακαίνιση.
0: Δεν πετάμε τα μπάζα, κυρία Δημαρέση.
1: Όχι,
0: αυτό
1: βέβαια
0: είναι δείγμα έλλειψη πολιτισμού.
1: Λοιπόν, αν χτίζετε, γκρεμίζετε ή ανακαινίζετε, θα καλέσετε στο 2314 405 300 ή θα μπείτε στο www.anakem.gr για να βρείτε εύκολα και γρήγορα την πιο κοντινή σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Αναλυτικές πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση των μπάζων σας περιμένουν επίσης με ένα κλικ στο anakem.gr. Πάμε να δούμε την κίνηση.

0: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Λοιπόν, τι λέει η κίνηση για κόσμο ο οποίος έρχεται, δεν έρχεται.
4: Αν ξεκινάτε τώρα από Χαλκιδική, θα έχετε χαμηλές ταχύτητες πριν από την Καρδία ξεκινάμε. Πάμε επίσης με χαμηλές ταχύτητες στο Ρήσιο και το περνάμε περίπου μέχρι τη Waterland. Είναι χαμηλές οι ταχύτητες. Αυτό το κομμάτι έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Νωρίτερα κανένα άλλο. Επίσης, θεματάκι έχει Νικήτη. Τα γνωστά θέματα που έχει Νικήτη. Ο Όρμος Παναγιάς έχει μικρότερη κίνηση αυτή την ώρα. Από την άλλη πλευρά, από τα Μάλγαρα, έχουμε μία καθυστέρηση εκεί της τάξης σίγουρα του δεκαλέπτου αυτή την ώρα. Δεν είναι απλά καθυστέρηση, είναι μποτιλιάρισμα. Από το Στριμονικό, το πρόβλημα που συναντάμε είναι στα διόδια της ανάληψης. Χαμηλές ταχύτητες γύρω στο πεντάλεπτο εκεί θα καθυστερήσετε. Στο Σταυρό έχουμε τα γνωστά, πλέον το μποτιλιάρισμα ξεκινάει μετά τις μηλιές και φτάνει μέχρι και τον οικισμό του Σταυρού. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα δεν βλέπω να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα.
3: Άρα μπορεί να βάλω μια τραγουδάρα που γουστάρω τρελά. Δεν μου επιτρέπεις.
4: Να τη βάλεις και να δώσουμε και την απάντηση για το quiz που είχαμε δώσει νωρίτερα.
3: Βεβαίως. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
4: Λοιπόν, ρώτησες ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς.
3: Της Κεφαλονιάς ή της Κεφαλινίας.
4: Είναι το Αργοστόλι φυσικά.
3: Ναι, γιατί κάποιοι ξέρουν το Λιξούρι. Παλαιότερα ήταν το Λιξούρι. Νομίζω και έχουμε αλλώσει.
4: Το Λιξούρι δεν ήταν πρωτεύουσα.
3: Δεν ήτανε.
4: Το Λιξούρι δεν ήταν πρωτεύουσα.
3: Απαιτούσε να γίνει.
4: Λοιπόν, είναι μια κόντρα που κρατούσε από τον 17ο αιώνα. Ήταν αρχικά μεγαλύτερη πόλη το Λιξούρι. Ήταν και έμπορη, ήταν πολύ πιο εύρωστη πόλη. Σταδιακά άρχισε να πτήσεται όμως και το Αργοστόλι. Τότε το νησί ήταν υπό την κατοχή των Ενετών. Γύρω στο 1700 κάτι, οι Ενετοί αποφασίζουν να κάνουν πρωτεύουσα το Αργοστόλι. Γιατί θεωρούν ότι έχει καλύτερη θέση, πιο κεντρική στο νησί, καλύτερες προσβάσεις, πιο ασφαλές λιμάνι κτλ. Τότε λοιπόν ξεκινάνε τα δύσκολα, αρχίζει η κόντρα μεταξύ των δύο πόλεων. Και μάλιστα γύρω στα 1800, για δύο χρόνια, είχαμε και συγκρούσεις μεταξύ των δύο πόλεων. Είχε επιτεθεί κόσμος από το Λιξούρι στο Αργοστόλι. Ναι, είχαν επιτεθεί σε σπίτια, είχαν παραβιάσει το αρχαιοφυλακείο, την κατοικία του διοικητή. Είχαν στείλει δυνάμεις η κυβέρνηση τότε, η Όνια Σύγκλητος, για να καταστήλουν τις συγκρούσεις και όλα αυτά και τα επεισόδια. Και κάποια στιγμή άρχισαν μετά να ηρεμούν τα πράγματα. Πάντως η κόντρα αυτή μέχρι και σήμερα υπάρχει με το Λιξούρι και το Αργοστόλι. Γιατί θεωρεί ότι το Λιξούρι είναι αδικημένη.
3: Μήπως είναι από το Λιξούρι ο ακροατής, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
3: Μήπως είστε από το Λιξούρι.
5: Είμαι κοντά στα Μάλγαρα. Παρακαλώ, αυτό συμβαίνει πάντα. Γιατί κάνω αυτό το δρόμο τακτικά, κατάγομαι από Κατερίνη. Λοιπόν, έχω το μηχανά.
4: Το ΙΠΑΣ.
3: Το ΙΠΑΣ, ναι.
5: Λοιπόν, αυτό πάντα όταν κοντεύουμε να φτάσουμε είναι μια σχέτη ταλαιπωρία. Μια βγαίνει χ, μια βγαίνει ότι περνάμε. Μια χ, μια περνάμε. Γίνεται ένα κομφούζιο εδώ.
3: Τι εννοείται, δεν λειτουργεί καλά?
5: Αυτό τι συμβαίνει, δηλαδή. Πραγματικά με εκπλήττει.
3: Δηλαδή άλλες φορές πιάνει, άλλες φορές δεν πιάνει, εννοείται.
5: Τώρα αυτό όμως είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δηλαδή,
3: όχι, δεν με ακούσατε. Τόσο... Λέω το ίδιο μηχάνημα άλλες φορές πιάνει, άλλες φορές δεν πιάνει, αυτό λέτε.
5: Όχι, με συγχωρείτε τώρα, επειδή εγώ ανοιχτή ακρόαση έχω και παρακολουθώ να μην χτυπήσω με κάποιον. Τώρα αυτή τη στιγμή συμβαίνει, μπορώ να περάσω.
3: Ναι.
5: Τεχνικά όταν φτάνω εκεί γίνεται χ και δεν μπορώ να περάσω, να περάσω δηλαδή την μπάρα και να φύγω. Όχι το δικό μου δεν πιάνει. Από το σταθμό.
3: Α, ο σταθμός
4: πάνω,
3: είναι.
4: Πάνω η πινακίδα,
3: ας πούμε. Εννοείται η πινακίδα.
5: Εγώ αύριο θα πάρω τηλέφωνο να το διευκρινίσω.
3: Και εμείς θα ρωτήσουμε, σας το υπόσχομαι, να δω τι ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Μου κάνει εντύπωση.
5: Είναι ανάπτυξη τώρα. Εδώ μιλάμε για πόσα αυτοκίνητα περιμένουν στη σειρά. Εντάξει, okay, να είστε καλά.
3: Εσείς να είστε καλά, κυρία μου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το τραγούδι που μου αρέσει, γιατί μου αρέσει. Κυρία Μάνεση, Μάνεση Travel, Γιάννη.

0: Αφιερωμένο στους παλιούς καψούριδες το τραγούδι. Της δεκαετίας του 90, τότε πότε ήταν αυτά τα καψούρωτα. Γελάει, δεν μ' αρέσει. Γιατί τώρα πάμε εκδρομή στην Εδιψό με τα καπί, εννοείς.
1: Μια χαρά είναι η Εδιψός, μην τη γελάς.
0: Ναι, αλλά ο καψούρης το 90 τώρα πόσο χρόνο είναι.
1: Και κάτι ξενοδοχιάρες.
0: Ο καψούρης το 90 τώρα πόσο χρόνο είναι.
1: 60.
0: 65, μη σου πω.

0: Ρωσέα, σε στείλαμε στο Βουκουρέστι για να δουλέψει, όχι να σε όλη τη μέρα στα γυμναστήρια και στις
1: σελίδες. Καλά, πήγε και διακοπές ο άνθρωπος.
0: Τι θέλει, ποιο τραγούδι θέλει να χτυπήσει.
1: Φωτογραφία. Τώρα αυτό είναι από γυμναστήριο.
0: Από γυμναστήριο, ναι, βέβαια.
1: Έχει δύο-τρει διαδρόμους στη σειρά και βάρη. Α, Κυριάκο. Βάλε, λέει, την τραγουδάρα να χτυπηθούμε. Μπα και κάψουμε τα κιλά που πήραμε στις διακοπές.
0: Ποια τραγουδάρα θες, πες. Αυτό που βάζω δεν είναι να χτυπηθείς, για να αγαπήσεις είναι.
1: Και αυτό και οι θερμίδες, κύριε Βεγέρη.
0: Είπα να αγαπήσεις.
1: Και χάσω τα λόγια. Ο έρωτας δεν καίει θερμίδες.
0: Ο έρωτας καίει θερμίδες.
1: Δεν τρως καταρχάς. Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν τρως.
0: Άρα η ασυτεία. Τι θα έλεγα. Σου έχω πει ότι ο Τσαχπίνης αυτός 90-91 παρακαλούσε το κανάλι για να τον πάρω συνέντευξη.
1: Ο Νότης.
0: Και στο
1: εσύ
0: λόγο
1: δεν ενέδωσες.
0: Στη Γαλάτια το λέει. Τότε, παιδί μου,
1: μήπως
0: είχε
1: παρακαλούσε τη Γαλάτια γιατί ήταν γυναικάρα.
0: Όχι, όχι, όχι, γυναικάρα και παραμένει, αλλά είχε έρθει, ήταν ακόμη άγνωστος. Επειδή μου ήταν πρώτο γητό, είσαι ένα πιστόλι και κάτι τέτοια που τραγουδούσε στην αρχή. Δώσ' μου ένα δάνειο ζωής τραγουδάρας. Από την αρχή φάνηκε ότι θα κάνει καριέρα ο άνθρωπος. Αλλά δεν ήταν ακόμη γνωστός. Είχε έρθει στην πολιτεία το 90 τόσο, το 91. Με κάτι μουστάκια, κάτι μαλλιά μακριά και μου λέει η Γαλάτια, λέει, είναι τραγουδιστής, λέει, και θα ήθελε καμιά συνέντευξη, λέει. Με κοιτούσε έξω από το παράθυρο που έκανα εκπομπή. Το κοιτούσε εγώ, τι γυφτό φατσάνθη, τι θα τον κάνω. Πού να φανταστώ.
1: Μετά τον παρακαλούσε εσύ για συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τον παρακαλούσα εγώ μετά. Δεν τον παρακαλούσα ποτέ, δεν ήταν του αντικειμένου. Και αυτό βέβαια δεν είναι τίποτα. Θα βάλω ένα τραγούδι και θα γελάσεις πάρα πολύ, Βιργινία. Όχι με το τραγούδι, με αυτό που θα σου πω. Το έλεγα τις προάλλες στην παφή του και σε ποιον και στο Λεοντή. Και είχαν πέσει κάτω από τα γέλια. Περίμενε, περίμενε να βρω το σχετικό τραγούδι και θα σου πω.

0: Είστε έτοιμοι να γελάσετε, να με λιδωρήσετε, να με ξεφτυλίσετε, να με απαξιώσετε, να με ταπεινώσετε. Μια εδώ, μια εκεί στην αγκαλιά σου. Την ίδια περίοδο λοιπόν έρχεται ένας τύπος εκεί στο... Θυμάσαι πως ήταν το Μακεδονία μπροστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τικι τικι μπαμ μπαμ μπουμ. Λοιπόν, έρχεται την τροπή.
1: Την τροπή που λέει και τραγουδίστρια. Ναι, ναι.
0: Έρχεται ένα τύπο εκεί, έτσι με μαλλί, σαν τα δικά μου, αγέφου, αγέ, όπω τα λέγανε. Εγώ έλεγα δελτίο, γιατί με εκπομπή είχα. Βράδυ ήταν ψέματα, δελτίο είχα. Με γραβάτα και τα λοιπά, και δίπλα με ένα τύπο. Τι κάθε, η γαλάτια πάλι βάζει. Λέω, με συστήνεται αυτό. Τότε έχουμε ένα. Το ξέρω ότι ήμουν ψηλό φίρμα, ρε παιδιά, τα τοπικά εδώ.
1: Ήσουν φίρμα. Εγώ όταν ήρθα στο Μακεδονία, η φίρμα ήταν ο Αρναούτογλου και εσύ.
0: Ναι, πρώτα εγώ και μετά ο Αρναούτογλου. Μην μας τα αλλάζει. Α, ήρθες αργά γι' αυτό. Ο Αρναούτογλου δεν ήρθες, εγώ ήμουν 10 χρόνια φίρμα, ρε. Εγώ το προσέλαβα τον Αρναούτογλου.
1: Πάντως όταν ήρθα εγώ ήταν και ο Αρναούτογλου.
0: Εκείνο ήταν τότε να ήταν μεγαλύτερη, γιατί έκανε μια. Έκανε ένα τίτλο.
1: Εγώ τον πέτυχα λίγους μήνες πριν φύγει η Αθήνα.
0: Τότε που τρέχαμε τα μικρόφωνα στους δρόμους και ήταν με την Καμιλά, ποιο ήταν, ναι. Λοιπόν, άκουγα. Και εκεί που είμαστε με την. Με τη γαλάτια, είναι δίπλα ένα τύπο έτσι. Φουμουφού, φουμουφού. Και μου συστήνεται.
1: Τι είναι αυτό το φουμουφού?
0: Εντάξει, είπε ένα μαλλί σαν το δικό μου έτσι. Αυτά τα παχατουρίδη τύπου τότε, βαβακούλα τύπου. Ναι, αυτό λίγο πιο κοντά. Και μου δίνει το χέρι του. Λέω χαίρο πολύ, χαίρο πολύ. Μου λέει το όνομά του, δεν θα το πω για να δω αν το βρουν οι ακροατές. Μπαίνει και αυτό στη λίστα. Είναι αυτό, αυτό και αν μπαίνει στη λίστα. Μη σου πω ότι θα έχει δύο υποψηφιότητες όποιο απαντήσει σωστά. Λοιπόν, μου δίνει και μου δίνει ένα αναπτήρα. Ο οποίος έγραφε κάτι. Πώς έχουμε εμείς διαφημιστικό του στάτους που έχει χούσου. Λοιπόν, ναι. Μου δίνει ένα αναπτήρα. Ο οποίος έγραφε κάτι. Έγραφε τον τίτλο του δίσκου του. Ήταν τραγουδιστής. Και εγώ τι του είπα. Ναι. Άσχετος με τα, αυτά τα τραγούδια. Τα... Του λέω, έχετε ταβέρνα. Αυτός εδώ.

Δεν κατάλαβε τι μου αρέσει. Το ρώτησε αν έχει ταβέρνα από τον αναπτήρα. Ο αναπτήρας έγραφε πάνω κάτι που εμένα το μυαλό μου πήγαινε σε ταβέρνα. Ταβέρνα το λιόγερμα. Ταβέρνα ο. Ο Ταρτούφος. Και βλέπω εγώ τον αναπτήρα, βλέπω πάνω το αυτό και λέω.

0: Εντάξει, Βιγινία, όπως βλέπεις, μόνο 5-6 το βρήκαν. Άρα μην.
1: Εγώ ομολογώ ότι δεν το ξέρω.
0: Όχι, ρε, ποιος κινούσες. Ποιος κινούσες. Δεν μιλάμε για.
1: Εγώ ειλικρινά δεν τον έχω ξανακούσει τον άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
1: τον
0: έχει ξανακούσει.
1: Δεν τον έχω ξανακούσει, λέμε.
0: Αυτό το τραγούδι δεν έχω ξανακούσει. Το τσαχπινιάρικο.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Καλούτσικο είναι, αλλά δεν ήξερα καν ποιος το λέει.
0: Για τα πανηγύρια είναι τραγούδι, αλλά.
1: Ω, δεν είναι άσχημο. Άμα το αλλάξεις λίγο το μπιτάκι από πίσω και το κάνεις ένα remix, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ δεν σκούπι μου αρέσει το τραγούδι. Φραγμός. Άλλωστε έχω τελειώσει το κολέγιο στο Ιδωροπόταμο. Έλα, υπομονή, θα φτάσετε σπίτι, μην γκρινιάζετε με τα υπάς μου.
1: Ναι, μην γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε, γιατί σφίγγει η κατάσταση στην Μουδανιών, παιδιά.
0: Τα δύσκολα έρχονται.
1: Ήρθανε τα δύσκολα, ξέρετε, ήρθανε.
0: Θα μας τα πει.

0: Εσύ γιατί γελάς για το. Γιατί γελάς.
1: Εγώ κλαίω τον Κυριάκο.
0: Τι λέει.
1: Ναι, ναι, Βιργινία λέει λίγο μπιτάκι, είναι ότι πρέπει για γυμναστήριο το τραγούδι. Με καταλαβαίνει ο Κυριάκος. Ο Λευτέρης προσπαθεί, στέλνει, ξαναστέλνει. Λευτέρη, όχι, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Τελειώς.
1: Ναι, ναι. Φλωρινιώτης είπε τώρα.
0: Τι Φλωρινιώτης, παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Εδώ πάλι με μοιάζει λίγο.
0: Κάτσε να σας χαλαρώσω λίγο, ξεφεύγετε. Ο άλλος λέει κινούσεις, ποιος κινούσεις.
1: Ο ίδιος το είπε, ο Λευτέρης.
0: Έχεις ακόμη μια προσπάθεια, Λευτέρη Τρίτη. Άντε, βάλω λίγη ποιότητα για τα υπόλοιπα τα επέλεγε η Δημαρές.
1: Α, ωραία. Μου βγήκε το όνομα. Δεν το ξέρω καν εγώ.
0: Ναι, ρε,
1: θα πεις ποιος είναι.
0: Α, ναι. Κώστας.
1: Καλή, στέλνουν ακόμα. Τι είναι αυτό, το ξέρετε όλοι.
0: Βλέπεις ότι το βρίσκουν.
1: Έχει πολλές κόσμος. Μπράβο σας.
0: Εκεί την εποχή, άκου να σου πω. Εκεί την εποχή που
1: ήμασταν καταρχάς,
0: σαλταρισμένοι. Από το 90 και μετά που πηγαίναμε όλοι σαν...
1: 90 και μετά έπαιζε αυτό το τραγούδι, θα με τρελάνεις.
0: Ναι, ρε. 90 κάτι, τότε ήτανε.
1: Εγώ νόμιζα ήταν 70.
0: Όχι ρε, ποιο 70.
1: 80.
0: Όχι ρε. Τότε είχε κάτι τέτοιο, είχε το άλλο.
1: Όχι,
0: το...
1: με τι μεγάλωσα.
0: Τότε είχε Μάλμπορο Ουζάκι. Που λέει άλλος, ο Ουζάκι, Ουζάκι, ο Μάλμπορο Τσιγαράκι. Η Γκαγκάρη, Ελένη, Γκαγκάρη, το λέω σωστά.
1: Γκαγκάρη.
0: Η Γκαγκάρη είναι η κουκλάρα εκείνη η οποία δούλευε στο Τηλέραμα και ήταν η πρώτη που με έκανε ένα τεράστιο αφιέρωμα. Πρωτοσέλιδο, Τηλέραμα, Βενιέρης με τη μηχανή, με έναν Google και τέτοια. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Γιάννης ο Ρίζος, ο οποίος και τότε και αυτός έκανε μεγάλη επιτυχία.
1: Έλα ρε. Ο Δημήτρης, ο φίλος, ο Δημήτρης.
0: Ναι, ποιος, ναι.
1: Ο Δημήτρης,
0: ναι.
1: Ο δικηγόρος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει στείλει και το remaster, δηλαδή μαχαίρια, κάν τα χέρια σου, του Λιακόπουλου. Τι ακούτε, παιδιά.
0: Στείλ το μου, ρε, Δημήτρη, πού το βρω αυτό. Βρες το, Βιργινία. Είδες ότι τελικά έχεις κριτήριο, έχεις κρίση.
1: Τι εννοείς.
0: Τι εννοεί. Εννοεί ότι το τραγούδι αυτό κάποιος το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Με μπιτάκι και τα λοιπά. Βρες το λίγο εσύ. Δημήτρη, στείλ το μου, ρε, εσύ, Βιργινία, στείλ το μου λίγο, είμαι περίεργος. Γιάννης Κατέβας, φοβερός, λέει, να μου τραγουδιστής, αλλά δεν είναι ο Κατέβας.

Για να σε φέρω λίγο στα πιο δικά μας. Γιατί Φεβρουάριο έχουμε συναυλία. Κοίταξε πως έχουν. Ο άλλος θυμήθηκε το Σαλαμπάς. Σαλαμπάς και ο τραγούδι, έλεγε η Βιργινία. Το σ' αγαπάω μ' ακούς.

0: πώς το λένε, τον Ρέμο για μετά, γιατί μου στείλε φίλος τώρα. Μισό λεπτό λίγο, μου στείλε φίλος ο Δημήτρης.
1: Στο στείλα.
0: Α, μου το στείλες και εσύ, το βρήκες, κάτσε λίγο να δω.
1: Μήπως ήταν το καινούριο αυτό που έβαλες.
0: Όχι, αυτό ήταν σίγουρα παραδοσιακό.
1: Παραδοσιακό.
0: Handmade κανονικά, ναι, στα χέρια φτιαγμένο, άσε, δεν καμία σχέση. Αλλά μου έκανε σου λέει εντύπωση το γεγονός ότι κατάλαβες με έναν σύγχρονο ρυθμό αυτό που μπορεί να κάνει δουλίτσα.
1: Ναι, είναι γρήγορο, είναι για γυμναστήριο, είναι για κοιλιακούς.
0: Πού είσαι, Κυριακό, στο γυμναστήριο, χτυπήσου τώρα.

0: σου στέλνω Γιώργο στο τηλέφωνο και σε μήνυμα και σου λέει μην κάνεις παρέα με αυτούς, θα σε χαλάσουν.
1: Είμαι σίγουρη ότι αυτά τα τραγούδια τα ήξερε και ο άντρας μου, γιατί είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, οπότε...
0: Αυτό έλειπε, να παίρνεις μικρότερο. Σε παρακαλώ. Τι μου έστειλε ο Πέτρος? Λέει, μιας που φτιαχτήκατε στα γυμναστήρια και με αυτό το σουξέ που ξεκινήσαμε, ακόμα ένα ποιοτικό τραγούδι και μετά θα έρθουμε στα γράδα μας.

0: Αυτό το τραγούδι, άμα το έλεγε άλλος τραγουδιστής Βιργινία, θα ήταν κορυφαία επιτυχία. Η φωνή του.
1: Ωραίο τραγούδι για τον κόσμο που γυρίζει τώρα από Χαλκιδική και ετοιμάζεται να μπει από αύριο στη δουλειά. Παιδιά, ακούστε το με προσοχή. Αφιερωμένο.
0: Εν τω μεταξύ, η φωνή του προσυδειάζει σε κάποιον.
1: Στο Μακρόπουλο.
0: Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Ρίμπο τα βράδια, πα σκυλάδικα και μα το έχει πει. Μπράβο, ρε, η Βιργινία, ναι, στο Μακρόπουλο. Δεν πρόσεξε το ρήμα όμως. Ο Διογέννης το πρόσεχε. Προσυδειάζει.

0: Ωραίος ρε φίλε. Μπράβο ρε πάλι. Καλύμνιος λέγεται, δεν τον ήξερα. Το πρώτο τρίωρο της εκπομπής ήταν παιδικό πρόγραμμα και
1: η Ελένη λέει τραγουδάρα, γιατί να μην το πάμε έτσι. Τι Ελένη, για να με κάψετε, για να με θάψετε έτσι να το πάμε.
0: Φτιάχτηκε μάλλον.
1: Ο Λάζαρος ανήκει σε αυτούς που πιάνουν δουλειά από αύριο. Τέλος λέει η άδεια, από αύριο δουλειά, γυρνάω από θάλασσα με τη Μαρία.
0: Ποια είναι η Μαρία, ρε Λάζαρα?
1: Για να το λέει είναι νόμιμη πάντως η Μαρία, έτσι.

0: Θες διαφημίσεις πρέπει να πληρώσουν ακριβά. Έχει κοκκινήσει το ίντερνετ, χαμός. Μπράβο ρε παλίκαρε, μπράβο ρε παλίκαρε. Μας έφτιαξες τη διάθεση, το χρειαζόμαστε. Welcome to Viva Fruit Juice Party.
1: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

Λοιπόν, κεφάλια μέσα σιγά σιγά, γιατί ο στάτους σας πάει και σας φέρνει και από ό,τι βλέπω σιγά σιγά πήρε το δρόμο της επιστροφής για τα καλά, για τα καλά. Δέκα λεπτά μετά τις 8, Κυριακή 23 ο μήνας, Αύγουστος του 2026, ακόμη μας σε mood καλοκαιριού, αδειών, διακοπών. Για να σας πω την αλήθεια, εγώ μάλλον περισσότερο κουρασμένος από ό,τι έφυγα, επέστρεψα. Να θυμίσουμε ότι και φέτος ο Στάτους θα είναι στην έκθεση στο Περίπτερο 16, εκεί όπου μας συναντάτε κάθε χρόνο. Και βεβαίως σας περιμένουμε. Να πούμε επίσης, όσοι θέλετε να έρθετε φέτος τιμόμενη χώρα ή Ιαπωνία, καλό είναι ηλεκτρονικά να βγάλετε τα εισιτηριάκια σας, γιατί είναι πολύ φθηνότερα από ό,τι την τελευταία στιγμή στο Γκισέ. Μπορείτε να τα πάρετε από τώρα, οποιαδήποτε μέρα. Έχει ωραία σχηματάκια τα βράδια μετά τις 9.30, συναυλίες διάφορες.

0: με την βιομηχανία Γάλακτος Κολλιός, μέγα χορηγό. Ταξιδεύουμε στους μικρούς και μεγάλους δρόμους μουσικά, με καλή διάθεση, γιατί αυτό αξίζεται. Να έχουμε καλή διάθεση για να συντροφεύουμε είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο δρόμο, οπουδήποτε και αν κινείστε, βρίσκεται.
1: Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό.
0: Προσοχή στους δρόμους, και προσοχή στους δρόμους σημαίνει μεταξύ άλλων και καλές συμβουλές από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν ότι η ζώνη ασφαλείας σας δένει με τη ζωή. Φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας, ακόμη και για μικρές αποστάσεις, είτε βρίσκεστε στις μπροστινές θέσεις, είτε στα πίσω καθίσματα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Με όλα αυτά που συνέβησαν και φέτος, καλό να δείτε στα σοβαρά την ασφάλεια της περιουσίας σας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχω εδώ μπροστά μου, μπορεί από ένα τετραγωνικό, από ένα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, να εξασφαλίσετε αυτό που με κόπο αποκτήσατε, το σπίτι σας δηλαδή, με 100-150 ευρώ το χρόνο, να το έχετε ασφαλισμένο ώστε μεταξύ άλλων από διάφορους λόγους, αν προκύψει απευκταίο αλλά συμβαίνει κάτι κακό, να έχετε ένα αποκούμπι και να μην τα περιμένετε όλα από ένα κράτος το οποίο συνήθως αργεί.
4: Να πω συναυλίες έκθεσης, γιατί
0: έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα
4: φέτος. Λοιπόν, Κυριακή 6 του μηνός, την πρώτη Κυριακή που λειτουργεί έκθεση, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Πολύ ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
4: Για όσους αγαπούν έτσι την... τη λαϊκή μουσική, να το πω.
0: Εντάξει, και λαϊκή και λίγο ποπολαϊκή και λίγο
4: ποπολαϊκή.
0: Ποπολαϊκή, λαϊκή, pop, κάπως.
4: Ναι, ωραία, ωραία. Τη Δευτέρα έχουμε Σταβέντο με Ντάφνη Λόρενς και Μαρσό. Αυτά είναι για την νεολαία, μην τα ακούς εσύ. Δημήτρη εννοώ.
0: Εντάξει.
4: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγια στην Τρίτη, ωραίο. Τετάρτη, Έλλη Κοκκίνου Ανδρομάχη. Πέμπτη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή, Ακύλας. Και Κυριακή, Ρία Ελληνίδου. Ωραίο προγραμματάκι και για νεολαία και για τους λίγο μεγαλύτερους που αγαπάνε τις πιο λαϊκά ακούσματα. Λοιπόν, να πω στους δρόμους αυτή την ώρα, έχουμε θεματάκι στη Μουδανιών. Έχουμε θεματάκι, ξεκινάει πριν από την Καρδία. Έχουμε δύο συμβάντα με οχήματα στο δρόμο. Ένα λίγο μετά την Καρδία και ένα... Πού να σας πω τώρα, πριν από το Ρήσιο, και πάτε με χαμηλές ταχύτητες πριν από την Καρδία μέχρι και το Ρήσιο. Εκεί έχει ένα μεγάλο θεματάκι δηλαδή ο δρόμος. Κατά τα άλλα δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Έχει ροή αυτοκινήτων αυτή την ώρα. Από τη Νέα Γωνιά και μετά Λάκκωμα κάτω Σχολάρι φαίνεται ότι έχει κινησούλα και Θέρμη τα ίδια. Αλλά το κυρίως πρόβλημα είναι εκεί. Από τα κοντινά επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα. Όσοι γυρνάτε από Περαία αυτή την ώρα, πριν από το καζίνο και μέχρι τον κόμβο εκεί στο αεροδρόμιο, έχει μποτιλιάρισμα. Στα Μάλγαρα έχουμε μία καθυστέρηση περίπου 10 λεπτών από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Έχουμε και κάποιο μποτιλιάρισμα. Από τον πίσω δρόμο δεν έχουμε θέμα, από Γαλάτιστα εκεί, Βασιλικά κτλ. Είμαστε μια χαρά, πολύ καλά. Από Στριμονικό, Ασπροβάλτα κτλ. Γυρνάμε εξαιρετικά. Στο Σταυρό τώρα εκεί όσοι είστε, είναι το γνωστό θέμα που ξεκινάει μετά τις μιλιές με τον Μποτιλιά.

0: Διαδέ 48 λουκέτο λέει και πρόστιμο σε beach bar της Πάρου για 174 ξεχασμένες αποδείξεις. Πολλές παραβάσεις και σε Μύκονο, Σαντορίνη, αλλά και που αλλού και στα υπόλοιπα νησιά, όχι μόνο των Κυκλάδων. Ξεχνούν να κόψουν, να εκδώσουν αποδείξεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εδώ άλλοι ξεχνάνε ακίνητα να δηλώσουν στο πόθεν έσχες. Τώρα μια απόδειξη που ξέχασε όλας να δηλώσει. Σε βλέπω υπερβολικό. Πού θα σε πάω τώρα?
0: Εγώ σε πάω, Πασχάλη Τερζή. Μεγάλα τραγούδια, κυρία Δημαρέ. Σήμερα έχει φτιάξει διάθεση. Μετά θα πάω στα μπουζούκια. Τι, γιατί κοιτάζεις, δεν πάω στα μπουζούκια?

0: σου λύσει. Σκέψου απλά.
1: Εγώ θα σε πάω πολύ ωραία όμως εκεί που θα σε πάω τώρα. Στην αγαπημένη μου πόλη θα σε πάω.
2: Αγαπημένη σου πόλη, σε όλους τα ίδια λες. Οπότε ποιον έχουμε στη γραμμή.
1: Ναύπλιο θα σε πάω.
2: Ναύπλιο. Τα ίδια λέει, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Όχι, ντροπή πια. Τι είναι αυτά. Η αγαπημένη μου πόλη είναι. Αν δεν ζούσα στη Θεσσαλονίκη, το έχω πει στον άντρα μου πάρα πολλές φορές, θα μπορούσα άνετα να ζήσω στο Ναύπλιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Στο οποίο διέπρεψα ως στρατιώτης, πρέπει να σου πω.
1: Εγώ ως επισκέπτρια. Πηγαίνω συνέχεια.
2: Λοχίας μηχανικού. Και ΒΟΠ. Όχι και ΒΟΠ, πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε στον Άπτο στρατόπεδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας ακόμη.
1: Δεν ξέρω. Θα μας πει ο κύριος Μοριάτης εδώ. Είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ναυπλίου. Τον έχουμε στη γραμμή έτσι κι αλλιώς. Κύριε Μοριάτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για μένα είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη στιγμή να μιλήσω με έναν ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη και να ευχαριστήσω τους Θεσσαλονικείς που ιδιαιτέρως αγαπάνε τον Ναύπλιο και σε κάθε επίσκεψή τους στην Νότια Ελλάδα θα μας προτιμήσουν.
1: Έτσι δεν είναι, νομίζω, μόνο οι Αθηναίοι, είμαστε και εμείς.
2: Νομίζω ότι όσοι κατεβαίνουμε Πελοπόννησο, τον Ναύπλιο πρωτίστως το έχουμε στο χάρτη.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Στις παρέες πρέπει να σας πω, είμαι βέβαιος το γνωρίζετε, στις παρέες μας πάνω στο Βορρά, όταν συζητάμε για πόλεις και το έχουμε πολλές φορές και εμείς εδώ και λέμε, ρε παιδί μου, ποιες θεωρείτε τις πρώτες τρεις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος, είναι δεδομένο ότι μία από τις τρεις είναι το Ναύπλιο. Ειλικρινά, δηλαδή δεν υπερβάλλω, είναι μία από τις τρεις πάντα.
3: Όχι, αυτό είναι αλήθεια και ιδιαιτέρως η Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα η Βόρεια.

0: Ελλάδα, είναι αλήθεια ότι σε επισκέψεις της, ιδιαίτερα σε ομαδικές επισκέψεις, δηλαδή σε επισκέψεις group, θα μας επισκεφθούν για μία ή και περισσότερες ημέρες.
1: Πώς τα πήγε φέτος στο Ναύπλιο, κύριε Μοριάτη, από κόσμο, από τζίρο, πώς είστε μέχρι στιγμής? Γιατί εγώ τώρα πριν από λίγες μέρες ήμουν εκεί, είδα καλό κόσμο, ωραίο κόσμο. Νομίζω όμως κάθε χρονιά είστε σε καλή φάση στο Ναύπλιο.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα η περίοδος που ήσασταν στο Ναύπλιο είναι το πικ της σεζόν, είναι ο Αύγουστος, ο μήνας που τρέφει τους 11 όπως λέμε, αλλά είχαμε και γενικότερα έχουμε ακόμα, γιατί η σεζόν μας θα κρατήσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε έχουμε ακόμα καιρό για να κλείσουμε και να κάνουμε ταμείο. Η σεζόν είναι λίγο περίεργη, έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα γιατί όλα τα γεγονότα τα διεθνή, μιλάμε ιδιαίτερα για τον εισερχόμενο τουρισμό, αλλά σίγουρα και το κομμάτι ακρίβειας, κόστος καυσίμων και όλα τα συμπαραμαρτούντα, σίγουρα δεν βοήθησαν. Σε γενικές γραμμές όμως η σεζόν εξελίσσεται αρκετά ικανοποιητικά και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τα νούμερα του 2025 που ήταν κατά τη γνώμη μου η καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα.
2: Τι χρονικό διάστημα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το Ναύπλιο, δεν λέω για τους Αθηναίους οι οποίοι ξέρω ότι έρχονται για το χειμώνα, ότι το Ναύπλιο κρατάει τουρισμό?
0: Ναι. Κοιτάξτε, η σεζόν στο Ναύπλιο να αρχίσει περίπου στα μέσα προς τέλη Μαρτίου και συνεχίζεται μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Αυτό σε ό,τι αφορά τους ξένους. Ο εισερχόμενος τουρισμός στην πόλη μας αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των επισκεπτών, ίσως και το 65%. Το 35-40% των επισκεπτών είναι οι Έλληνες. Σίγουρα η Αθήνα είναι πολύ εύκολη, γιατί η πρόσβαση από την Αθήνα στον Ναύπλιο είναι από τις οικονομικότερες τουλάχιστον εκδρομές. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια διαφοροποίηση προς το ότι επειδή πλέον το κόστος της ζωής έχει ακριβήνει, ο επισκέπτης από την Αθήνα θα προτιμήσει αρκετές φορές να κάνει μονοήμερη επίσκεψη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έρθει στην πόλη, γιατί είναι πολύ εύκολο να έρθει από την Αθήνα το πρωί, θα κάνει τη βόλτα του, θα επισκεφτεί τα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης, θα πιει τον καφέ του, θα φάει και το απόγευμα πιθανότατα θα φύγει. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η διανυκτέρευση, το κομμάτι της ξενοδοχείας γενικότερα, δεν θα ενισχυθεί τόσο πολύ όσο το κομμάτι της εστίασης ή το κομμάτι των καταστημάτων.
1: Έχετε πάντως και πάρα πολλά Airbnb, κύριε Μοριάτη, στο Ναύπλιο, έτσι δεν είναι?
0: Αυτή είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι είναι καλό να την ανοίξουμε.
2: Οι ξενοδόχοι δεν πολύ συμπαθούν.
1: Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Κάθε άλλο δεν
1: αλλά τα Airbnb τα έχουν ντόπια από ό,τι καταλαβαίνω εκεί, ειδικά στην παλιά πόλη.
0: Βεβαίως.
1: Μένει εισόδημα δηλαδή εκεί.
0: Το περισσότερο δημιουργείται με τη βραχυχρόνια. Είναι ότι σε κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς όπως είναι το Ναύπλιο και όχι μόνο το Ναύπλιο, δημιουργείται πλέον τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, με την έννοια ότι πάρα πολλοί πλέον
2: επιλέγουν αυτό,
0: άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βρουν μόνιμη κατοικία δεν βρίσκουν μόνιμη κατοικία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και βεβαίως εκεί πλέον μπαίνουμε και σε λεπτομέρειες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον υπερτουρισμό, δηλαδή οι αριθμοί πλέον των τουριστών, ιδιαίτερα στους κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς, με τη συμβολή της βραχυχρόνιας είναι πολύ μεγαλύτερη και αρχίζει να ασκείται μία πίεση στις ντόπιες κοινωνίες, η οποία πίεση, όπως βλέπετε, τουλάχιστον όπως εκδηλώνεται σε χώρες του εξωτερικού, ήδη στην Ισπανία οι ντόπιοι πληθυσμοί αντιδρούν αρκετά ενεργητικά, για να μην το χαρακτηρίσω κάτι άλλο. Στην Ιταλία το ίδιο.
2: Ναι, είδαμε και στη Βαρκελόνη και αλλού διώχνουν κόσμο, διώχνουν τουρίστες. Ναι.
0: Βαρκελόνη, Μαγιόρκα, και εκεί πλέον μπαίνουμε στο κομμάτι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι κακή, αλλά πρέπει να λειτουργήσει κάτω από κανόνες, οι οποίοι κανόνες πρέπει να αφορούν και το κομμάτι της ποσόστοσης και το κομμάτι της χρονικής διάρκειας. Δηλαδή βλέπετε ότι πάρα πολλές πόλεις, η Βαρκελόνη από το 2028 θα καταργηθούν τελείως τα Airbnb. Στην Ιταλία, σε πολλές πόλεις, στις παλιές πόλεις, απαγορεύονται τα Airbnb. Στην Ολλανδία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο Άμστερνταμ μπορείς να νοικιάσεις το διαμέρισμα που έχεις ως βραχυδρόνια μίσθωση για 60 ημέρες το χρόνο. Αυτά είναι κανόνες οι οποίοι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν προηγούνται της,
2: ναι.
0: Της οποιασδήποτε
2: και εδώ ας πούμε για παράδειγμα υπάρχει το εξής, επειδή είπα νωρίτερα είχα υπηρετήσει 7 μήνες 6 και 1 στο Λουτράκι.
0: Α, ναι,
2: και εγώ πώς το λέγανε
0: και... δεν υπάρχει πια.
2: Α, δεν υπάρχει στρατόπεδο.
0: Δυστυχώς το στρατόπεδο πλέον έχει κλείσει.
2: Α, δεν το ήξερα πραγματικά. Ναι, πότε, ναι, έχει καιρό. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θυμάμαι, ναι, γεμίζαμε βέβαια, τον Ναύπλιο όταν βγαίναμε έξω.
0: Σαφώς υπήρχε, ιδιαίτερα τα χρόνια ή τις περιόδους μάλλον που έμπαιναν οι καινούργιες σειρές στρατευσίμων, υπήρχε αναφυσβήτητα μια κινητικότητα στην πόλη σε όλο το κομμάτι,
2: ναι,
0: και της διανυκτέρευσης και της εστίασης και της διασκέδασης γενικότερα.
2: Α, τι είναι το στρατόπεδο,
0: Το στρατόπεδο πλέον έχει αποδοθεί στο Δήμο και ακόμα δεν έχει ουσιαστικώς οριστικοποιηθεί το τι θα γίνει το στρατόπεδο του Ναυπλίου. Είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος, ο οποίος ουσιαστικά με την επέκταση της πόλης έχει πια ενσωματωθεί.
2: Έχει μπει στον αστικό ιστό, ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, προφανώς.
2: Ναι. Τότε όταν είχα πάει εγώ το 87, τώρα σας μιλώ έτσι, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Καμία
0: προφανώς.
2: Σχέση.
0: Ναι. Είσαστε προφανώς νεότερός μου, αλλά.
2: Είμαι νεότερος, αλήθεια.
0: Ναι. Ο λίγον, αλλά.
2: Γιατί είμαι σε μια φάση πλέον που συνήθως. Γύρω μου νεότερους βλέπω.
1: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μοριάτη. Υπάρχει μόνο ένα άσχημο σημείο στο Ναύπλιο. Ειλικρινά το λέω, μόνο ένα άσχημο σημείο, γιατί και η καινούργια πόλη είναι εξαιρετική και η παλιά δεν το συζητάμε. Είναι εκείνο το τεράστιο παλιό ξενία που είναι πάνω στην.
2: Τι υπέροχο
1: πάνω τόπος. Από την πόλη. Το οποίο είναι.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Εκείνο υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, κύριε Μοριάτη. Το λέω γιατί πραγματικά είναι το μόνο μελανά αισθητικά σημείο.
0: Κομμάτια που μας ενοχλούν ως επαγγελματίες του χώρου σαν ξενοδόχους, γιατί πραγματικά το ξενία, το λεγόμενο παλιό ξενία, γιατί επάνω στην Αρβανιτιά, τέλος πάντων στην κορυφή του βράχου που είναι στο Ναύπλιο, υπάρχει το ξενία και το Ναυπλία Παλάς, παλιά λεγόταν Ξενία Παλάς. Αυτά έχουν ενοικιαστεί από τον Όμιλο Μαντωνανάκη, mm-hmm. και δυστυχώς παρά τη συμβατική υποχρέωση περί πλήρους ανακαινήσεως και επαναλειτουργίας, αυτό δεν έγινε ποτέ.
2: Κρίμα όμως, γιατί είναι εξαιρετικό το σημείο. Φοβερή τοποθεσία.
0: Δεν είναι μόνο, κύριε Βενιέρη, εξαιρετικό σημείο. Είναι ένα αρχιτεκτονικά υπέροχο
2: κτίριο.
0: Ξενοδοχείο. Είναι της πρώτης περίοδου του Κωνσταντινίδη, που ο Κωνσταντινίδης ήταν επί περίοδου Καραμαλή, όταν κτίστηκαν τα πρώτα ξενία. Ήταν από τα ωραιότερα κτίσματα, από τα ωραιότερα ξενία που έχουν γίνει στη χώρα. Και βρίσκεται σε μια καταπληκτική θέση, ατενίζοντας την πόλη από τη μία πλευρά, τον αργολικό κόλπο.
2: Πανέμορφο.
0: Δυστυχώς είναι αμαρτία να μείνει αυτό, να έχει μείνει έτσι αυτό το υπέροχο κτίριο.
2: Mm-hmm. Μάλιστα, τι ωραία τώρα. Εμένα μου έχετε ξυπνήσει και μνήμες, ας πούμε. Γιατί και έλεγα στη Βιργινία, η οποία κατέβηκε κάτω για να αγαπημένη της όντως πόλη, εγώ είχα μάθει εκεί να πίνω ούζο με γρεναδίνη. Είχατε ένα μπαράκι πολύ ωραίο, το είχε ένας Νίκος, Μακάο λεγόταν, σε ένα στενάκι κατεβαίνοντας στη θάλασσα. Στη γωνία της πλατείας Τάγματος. Αλλά μου είπε η Βιργινία, δεν υπάρχει πλέον. Λέω, εντάξει,
0: δεν υπάρχει, ας μην πούμε επώνυμα. Ναι, πράγματι. Πριν αρκετά χρόνια.
2: Ναι, πολλά χρόνια.
0: Ένα από τα παλιά. Τώρα η πόλη βέβαια έχει πολύ ωραία στέκια. Τα ξέρει η κυρία Βιργινία, τα γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι στο καφενείο το πρώτο που είναι πάνω, δεν ξέρω αν είναι καφέ ή όχι, είχε γυριστεί και η διαφήμιση του γνωστού καφέ. Του Λουμίζη.
1: Σοβαρά.
2: Ναι.
0: Με πιάνετε αδιάβαστο.
2: Το καφενείο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ακόμη καφενείο, όπως περπατάμε το στενό και βλέπουμε μπροστά μας την πλατεία Συντάγματος. Μπαίνοντας στην πλατεία Συντάγματος. Το τελευταίο, το πρώτο κτίριο μάλλον που είναι πάνω στην πλατεία Συντάγματος δεξιά, ήταν ένα παλιό καφενείο. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Και ήταν το καφενείο που γυρίστηκε η διαφήμιση του Λουμίδη.
0: Ήταν εστιατόριο, κύριε Βενιέρη.
2: Ναι. Εκεί γυρίστηκε η διαφήμιση.
0: Εκεί, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στην τοπική αρχή και στους ανθρώπους εκεί, τους παράγοντες της αγοράς, γιατί σέβεστε πολύ τον τόπο σας. Τον κρατάτε καθαρό, τον κρατάτε ωραίο, ζωντανό, παραδοσιακό, όμορφο, λειτουργικό και σύγχρονο ταυτόχρονα. Φαίνεται ότι αυτό το σέβονται και οι επισκέπτες και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μια πόλη που έχει τόσο πολύ τουρισμό, κύριε Μοριάτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ τους Θεσσαλονικείς και με την ευκαιρία που μου δώσατε να πω και σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, πράγμα που δεν
2: είναι. Είναι όλοι στις Βόρειες Ελλάδας, πρέπει να σου πω, εκπέμπουμε σε 12 νομούς επάνω, είναι
0: το
2: πολύ.
0: Ακόμα καλύτερα, ναι. Γιατί σας επαναλαμβάνω, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Βόρεια Ελλάδα μας αγαπάει και μας προτιμάει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: και
2: επειδή η Βιργινία είναι ντροπαλό κορίτσι και επειδή όταν κολλάει, δηλαδή κάθε χρόνο θα έχετε στον Άφλιο, είμαι σίγουρος, του χρόνου θα φροντίσετε να τη φιλοξενήσετε και να της προσφέρετε τα πάντα στον
1: Άφλιο. Καλά, εγώ έπρεπε να γίνω πρέσβυρα. Αυτό 4 φορές στη σειρά έχω πάει.
2: Αυτό λέω. Πρέπει κάτι να κάνει και ο πρόεδρος των ξενοδόχων για την Βιργινία μας του χρόνου.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη.
2: Τζάμπα, κούτρα σε έχω βγάλει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μοριάτη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε.
2: Γεια σας, γεια χαρά.
3: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
2: Στον Ναυπλία Παλά, στα Πας, Δημαρέση, πεντάστερο.

0: πάει το στρατόπεδο μου.
1: Εδώ πάει το ξενία, εσύ.
0: Το ίδιο είναι, εσύ τι μ' αρέσει. Στρατόπεδο. Υπηρετήσαμε εκεί.
1: Εσύ Δημήτρη, αφού ξέρεις τα τελευταία χρόνια συγχωνεύονται, καταργούνται στρατόπεδα, γίνονται διάφορα τώρα.
0: Ξέρεις πώς.
1: Το δικό σου γιατί θα το κρατούσαν. Όσο ιστορικό γιατί... κοιμήλιο εδώ εθήτευσε ο Δημήτριος Βενιέρης, Βελόπουλος.
0: Τότε Βελόπουλος σκέτο.
1: Σωστά, ήταν πριν τις δόξεις.
0: Λοιπόν, μεταξύ το στρατόπεδο και κάτω γενικώ το έχεις δει, είναι γεμάτο πορτοκάλια. Πορτοκαλιές γεμάτο.
1: Καλά, πολύ πορτοκάλι. Τι χυμό ή πια.
0: Πολύ πορτοκάλι. Πώς είναι εδώ που πηγαίνεις και έχει μήλα, μπαίνεις. Δηλαδή μου πας.
1: Πορτοκαλαιώνες, ναι.
0: Κατεβαίνεις, δεν σου λέει τώρα ο αγρότης, α, γιατί πήρες μήλα, γιατί πήρες πορτοκάλια από το χωράφι μου. Το θεωρεί.
1: Παίρνεις πορτοκάλια από τα περιβόλια των ανθρώπων.
0: Ποιο ήταν το στρατόπεδο, γεμάτο πορτοκάλια ήταν.
1: Υπάρχει κάποιο.
0: Με γεμάτο. Είναι κάποιο ο οποίο να υπηρέτησε, παρακαλώ, στο ναύπλιο να πάρει τηλέφωνο, να στείλει μήνυμα. Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Καψιμή είχαμε. Τα πουλούσα κιόλα. Τα μάζευα και τα πουλούσα. Τα έκανα χυμό. Τώρα και που δεν είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων, αντικειμενικά το ναύπλιο είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, φαντάζομαι πολλοί κόσμος δεν έχει πάει. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι όντως η ωραιότερη,
1: λοιπόν,
0: πόλη της Ελλάδας.
1: Αν σας αρέσει η αρχιτεκτονική, η ελληνική, τα μικρά νεοκλασικά, τα όμορφα,
0: παλιά
1: τα
0: Ελλάδα,
1: σπιτάκια, η παλιά Ελλάδα, όπως το λέει ακριβώς ο Δημήτρης,
0: Ελλάδα,
1: η αρχοντική, όμορφη, αστική, παλιά Ελλάδα, να πάτε ένα διήμερο, τριήμερο στο ναύπλιο.
0: Ναι. Και παραπάνω, γιατί μπορεί να κάνει σχεδιασμό.
1: Τουλάχιστον.
0: Βόλτες,
1: παιδί, γιατί μπορεί να πα και... ναύπλιο, να πα Δελφού, να πα Επίδαυρο, να πα Μικίνε γύρω-γύρω.
0: Δηλαδή,
1: δίπλα είναι η Δελφή, παιδί μου. Δίπλα είναι. Εκδρομή το κάνει.
0: Βιργινία.
1: Τι.
0: Ξέρει που είναι η Δελφή.
1: Ξέρω που είναι η Δελφή.
0: Περνά στην Κόρινθο.
1: Δεν το ξέρω. Πα και έρχεσαι, δεν είναι τίποτα.
0: Δελφή και... στερεά Ελλάδα.
1: Εντάξει, βρεγλικέ μου. Έχει χίλια πράγματα γύρω-γύρω για να πάει ο κόσμος.
0: Μικίνε να πα, Αρχαιολογία
1: κάνει...
0: να πα, Μονεβασιά να πα. Βέβαια είναι ώρα.
1: Μονεβασιά είναι αρκετά κάτω.
0: Είναι αρκετά κάτω, αλλά είναι πανέμορφα. Πήγατε Μονεβασιά?
1: Όχι, τώρα δεν πήγαμε.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Χορηγός της εκπομπής Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcon Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: σήμερα με τον Νικόλα τον Τολιόπουλο. Λίγο έλειψα, θα ήμασταν μαζί στον Αύλιο. 185 σειρά εσύ, 190 εγώ.
1: Εγώ το βλέπω και γελάω.
2: Κική μου, οι κληρώσεις γίνονται για τα δώρα μετά τις 10. Μετά τις 10 και μισή.

0: σε κάνω σε ένα DJ σε μαγαζιά, δεν μ' αρέσει. Τι έκανα, παιδί μου, έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Τέτοια ακούνε, τα έχω μάθει κι εγώ. Αυτό είναι κακοσέως, είναι γιος του Πλούταρχου.
1: Next generation.
0: Ναι, ο γιος του. Δηλαδή στο επόμενο ποιο είναι. Κάτσε, γιατί ακολουθεί μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Και μέχρι τότε να σου πω ότι... επειδή αγαπάς το αυτοκίνητό σου, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια όλων μας και η δική σου και της οικογένειας, αλλά και των άλλων που οδηγούν στους δρόμους, θα πρέπει να φροντίσεις τα ελαστικά σου. Η εταιρεία τα ελαστικά Tomcat, προσφέρονται για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια. Είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση, ασφάλεια και σιγουριά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat, ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση παρακαλώ ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Έλα, ξέρω τώρα, ξεσηκώθηκες. Μην κάνεις ότι δεν με και κουλτούρα και ακούω ξύλινα σπαθιά και τέτοια, καλά κάνεις. Εδώ είναι Κατερίνα Λιόλιου, Στάση. Πόσο ξοδεύτηκα για σένα,
1: κάθε σου χάδι είχε τόκο. Στον περιφερειακό γίνεται ένας χαμούλης.
0: Γιατί, πού?
1: Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προς δυτικά, από το Γένεσης μέχρι και μετά τα Κωνσταντινουπολιτικά, είναι κατακόκκινο το σημείο.
0: Προς δυτικά?
1: Προς δυτικά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι αυτή την ώρα ή αν είναι κίνηση από κόσμο που μπαίνει από Χαλκιδική και πάει προς δυτικά μετά για να βγει.
0: Α, πού ξεκινάει, κάτσε να δω κι εγώ λίγο να δω, μπας και είναι κάποιος. Λοιπόν, ποιος μπορεί να μας βοηθήσει λίγο να δω σε ποιο σημείο ακριβώς. Ναι, είναι στον κόμβο της Τριανδρίας. Τον περνάει τον κόμβο της Τριανδρίας? Κάτσε να δω λίγο.
1: Όχι, δεν περνάει τον κόμβο της Τριανδρίας, αλλά είναι...
0: Α, είναι πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας. Κάτι έχει γίνει εκεί μάλλον, προς δυτικά, και η ουρά έχει φτάσει, σε λίγο θα φτάσει, μάλλον έχει φτάσει ήδη, στο ύψος πανοράματος. Τώρα είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Ή αν κάτι έχει συμβεί, στο 2310, να ανοίξω τις γραμμούλες, 513.000 ή 2311-82-10-50, μας ενημερώνεται στο Viber στο 6908-357-800.

0: ευχαριστώ Ανδρέα μου, συγκρουσούλα λέει. Συγκρουσούλα μου γράφει εδώ ο Άντριους. Πω τώρα να είσαι μέσα στα αλάτια και μέσα στα... στην κούραση από το μπάνιο και να πεινάς κιόλας. Καμιά φορά γίνει πείνα από τη θάλασσα, είναι μεγάλη λιγούρα και να θες να πας να στρωθείς και να σου κάτσεις την περιφερειακή πρόβλημα από τη λιάρη σου. Α, κάτι σημαντικό, μου το είπα ακροατής βασικά κάποια στιγμή, δεν το λέμε συχνά πυκνά, καλό να το λέμε. Όταν ξεκινάτε, καλό να έχετε κανένα λίτρο νερό στο αυτοκίνητο. Ή κανένα χυμό, γιατί όχι, ακόμη καλύτερα.
1: Έχει μαζί σου ένα χυμό βίβα για να είσαι σίγουρο στο δρόμο του γυρισμού. Γιατί να, πετυχαίνεις ένα μποτιλιάρισμα και αργείς να φτάσεις στο σπίτι. Να σου προτείνω μια νέα γεύση.
0: Ναι.
1: Μανταρίνι σαγκουίνι.
0: Δροσιστικό,
1: αν δεν το
0: πολύ
1: έχεις δοκιμάσει,
0: αυτό.
1: Βέβαια. Εσπεριδοειδή και τα δύο, πολύ ωραία. Καλά, το μανταρίνι δεν το συζητάμε, το σαγκουίνι επίσης. Τα έχεις μαζί σου και κάνεις γουλίτσες στο δρόμο της επιστροφής για να είναι τουλάχιστον γλυκιά και δροσιστική επιστροφή. Βίβα μανταρίνι σαγκουίνι, η νέα γεύση που ξυπνά τις αισθήσεις και γεμίζει τη μέρα με φρουτένια ένταση. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το μανταρίνι και το σαγκουίνι κλέβουν την παράσταση.

Μπλέξαμε, μου γράφει και Ειρήνη. Έχουμε μια σύγκρουση στο σημείο στο οποίο νωρίτερα αναφερθήκαμε. Με αποτέλεσμα η ουρά να έχει μεγαλώσει, να μεγαλώνει κι άλλο, θα μεγαλώσει κι άλλο. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των οχημάτων τα οποία επιστρέφουν προς τα δυτικά. Τι να σας πω, να μπείτε στην πόλη, ξέρω εγώ, ανάλογα που πάτε. Αλλά εκεί που έγινε νομίζω δεν βολεύει να μπείτε στην πόλη. Nissan Kyota Θεοχαράγκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το νέο Nissan Micra ήρθε για να δώσει νέα διάσταση στις καθημερινές μας μετακινήσεις. Ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση και εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία, συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα με έναν σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Micra είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Nissan Kyota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

Όχι Στράτο μου, δεν θα έχεις κανένα θέμα. Καλώς απόγευμα από Γρεβενά γυρίζει ο Στράτος. Δεν θα έχεις κανένα θέμα στον πολύμιλο μικροκαθυστερήσεις. Στα Μάλγαρα το ίδιο, δεν έχουμε ιδιαίτερο θέμα.

0: Ρε ο Καραλής, πως τον τι έκανε σήμερα, έπεσε αυτός, αγωνιζόταν, κάτσε να δω.
1: Δεύτερος,
0: πάλι τον πέρασε εκείνος ο Ντουμπλάντης.
1: Ναι.
0: Αυτόν δεν μπορεί να.
1: Τι.
0: Να τον απάγουμε.
1: Παλεύει να τον ο άνθρωπος να τον περάσει, αλλά δεν
0: μπορεί. Δεν μπορεί. Κάποιος θα έγραψε προχθές, λέει πάντα θα είναι δεύτερος ο καημένος.
1: Καλά, δεν το ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι και Πετρούνια.
1: Κάποια στιγμή. Πετρούνια προχθές χάλκινος, έτσι.
0: Είναι ο... διάβασα 11... το εξής.
1: Μετάλλια, νομίζω, ή 12 πανευρωπαϊκά.
0: Είναι ο μοναδικός αθλητής αυτής της ηλικίας παγκοσμίως σε όλα τα ατομικά αθλήματα που έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο. Σε αυτή την ηλικία. Άρα και εμείς έχουμε ελπίδες ακόμα.
1: Εσύ γιατί έχεις ελπίδες που έχεις περίπου τα διπλά χρόνια.
0: Όχι για μένα, ρε, για αθλητές που είναι κάποια ηλικία στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, γίνεται παγκόσμιο ηλικιωμένων, τι, βετεράνων. Γιατί το κάνεις αυτό.
0: Αυτές τις αγλαμάρες που λες. Στις,
1: τις λέω γιατί μου λείψες, μωρέ.
0: Ναι, σου λείψα, μωρέ, αλλά μετά με παίρνει από κάτω ένα ηθικό...
1: Πλεονέκτημα.
0: Όχι, αντίθετο, πώς λέγεται, μειονέκτημα. Και αρχίζω και νιώθω ότι πρέπει να πάω να πω το σοπαστή να μου βγάλει προώρη. Πλασματικά, θα αγοράσω και του γείτονα. Λοιπόν, τι μου στέλνει η κυρία Βιργινία, γιατί από το πρωί δεν βάλαμε τεστάκι για ταινίες. Τι μου στέλνεις, για εξήγηση στον κόσμο, εσύ θα κάνεις την περιγραφή.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και θέλω να μας πείτε ποια ελληνική ταινία είναι αυτή που ακούμε. Είναι ένα απόσπασμα που έχω επιλέξει, δεν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά, αλλά πιστεύω δεν θα δυσκολευτείτε να το βρείτε. Το τίτλο της ταινίας θέλουμε.
0: Είναι δηλαδή μέτριας δυσκολία, όπως είναι
1: μέτριας...
0: Μέτριας. Στο Viber, ή τηλεφωνικά, όπως θέλετε. Παρακαλώ.
2: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα.
3: Αχ, και εσύ, Χριστιανέ μου.
0: Ποιος θα το βρει αυτό, εσύ, Βιργινία.
3: Δεν κρατιέσαι, έλα.
2: Άσε με τώρα, μα γυναίκα. Έχω τον πόνο μου. Να έχω και την κρίνια από πάνω.
0: Από τότε ήταν έτσι.
2: Κατέβασε με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος.
3: Τώρα, Χριστιανέ μου, δεν μου είπες να θα σηκώσεις, φτάσου.
2: Τίποτα λέω.
3: Τώρα, την άκουσα.
2: Ανέβασε με, βρε, δεν λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω, σαν σφουγγαρόπανο.
3: Μα τώρα, Χριστιανέ μου, δεν μου είπες να τα κατεβάσω.
2: Άσε τώρα τις πολλές κουβέντες.
3: Υπομονή,
2: ανέβασε μου.
3: Υπομονή.
2: Πόσες φορές θα σου πω, βρε.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Η Ανδριάννα από τη Σοζόπολη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, Ανδριάννα από τη Σοζόπολη.
4: Η κυρά μας η μαμή.
0: Και πού το ξέρετε,
1: Είδες που το βρίσκει ο κόσμος.
4: Έλα, είμαι ηλικιακά λίγο πιο μεγάλη από εσάς, γι' αυτό.
0: Όχι, με σκοτώσατε. Δεν πειράζει.
1: Κράτα τα στοιχεία της Ανδριάννας εκτός αέρα.
0: Θα τα κρατήσω της Ανδριάννας τα στοιχεία εκτός αέρα. Ανδριάννα, τι κάνει από ζέστη, καίει,
4: Έχει πολύ υγρασία, καθόμαστε έξω εδώ κάτω από τις ελιές. Mm-hmm. Πίνουμε το ποτάκι μας με το σύζυγο, αλλά έχει υγρασία και κουνούπια. Mm,
1: καθόλου άσχημα.
0: Και υγρασία και κουνούπια και εμείς τρεις μέρες.
1: Όχι, τα κουνούπια να τα προσέχετε,
4: αλλά
1: παιδιά.
4: Εμείς επιμένουμε. Εμείς εντάξει, αληφθήκαμε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: με ανεμιστήρα που λένε κάποιοι γίνεται δουλίτσα, το έχετε δοκιμάσει?
4: Έχω έξω στο μπαλκόνι.
0: Τα διώχνει.
4: Βάζω και κάνει δουλειά.
0: Κάνει δουλειά.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μύγες διώχνει, δεν ξέρω κουνούπια άμα διώχνει.
4: Μύγες δεν είχαμε πολλές φέτος.
0: Δεν είχαμε.
4: Ούτε κουνούπια πολλά. Ναι. Πιο πολύ είχαμε μυρμήγκια.
0: Εντάξει, τα μυρμήγκια είναι άκακα. Πολύ υγρασία όμως. Πολύ υγρασία.
4: Ναι, πάρα πολύ.
0: Περιμένετε, κυρία Ανδριάννα, να μας δώσετε το τηλέφωνο σας.
4: Ευχαριστώ πολύ.

0: σκέφτεται που το βρήκε κόσμος αρκετό στο Viber? Δεν το φανταζόμουν. Ωραία.
1: Καλά, τι.
0: Και εσύ βρήκες ταινία του 1930.
1: Έλα βρε Δημήτρη, είναι πολύ κλασική ταινία. Είναι ωραίες τις μακρύς με Γεωργία Βασιλιάδου που τρώγονται τρελά. Η επιστήμη με το ξεμάτιασμα. Φανταστικό είναι.
0: Τον αρέσει τη μακρύ, σου είπα ότι τον αγαπούσα πάρα πολύ.
1: Νομίζω όλος ο κόσμος.
0: Όχι, για μένα είναι συγκεκριμένος ο λόγος που τον αγαπούσα. Επειδή μεγάλωσα με τον παππού, με δύο παππούδες δηλαδή, ο Ρέσο Μακρύς ήταν ίδιος, έμοιαζε τέλος πάντων, με τον παππού μου τον Κυριάκο. Ο οποίος μεγάλωσε 4 χρόνια, αλλά 4 ο άλλος ο παππούς. Λοιπόν, και τον είχα βάλει στην καρδιά μου σε μία ταινία, νομίζω έπαιζε και η Βουγιουκλάκη, που είχαν μια άμαξα. Αυτός έπαιζε ακορντεόν.
1: Πολύ παλιά.
0: Γιατί είχε τουμπάρει άμαξα και ήταν φτωχός και έπαιζε ακορντεόν και πέθανε ή έπεσε από την καρέκλα με το ακορντεόν, σου θυμίζει κάτι? Και με είχε σημαδεύσει εκείνη την ταινία πάρα πολύ, γιατί σου λέω τον είχα πολύ έτσι ταυτισμένο με τον παππού. Και έτσι τον θυμάμαι πάντα τον Ρέσο το Μακρύ. Ποιος το οποίος καλός ήταν, δεν ήταν τίποτα φοβερό και τρομερό, ήταν αυτός του νομίζω. Ήταν από τους οποίους δεν νομίζω ότι ήταν θέμα υποκριτικής αυτό που έκανε. Είμαι βέβαιος ότι αν τον συναντούσε σε ένα καφενείο τον Μακρύ, αυτός θα ήταν. Κάνω λάθος?
1: Δεν, πού να το ξέρω εγώ αυτό τώρα.
0: Δεν σου έβγαζε αυτό? Πάντα έπαιζε ρε παιδί μου τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν έχει.
1: Όχι ρε Δημήτρη, έπαιξε τον Μπεκρή, έπαιξε τον οικογενειάρχη, τον παπά,
0: που έκανε...
1: τον το θυρωρό, τον άνθρωπο που είχε λεφτά, τον αυστηρών αρχών. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι...
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Άκου μια τραγουδάρα, την αφιερώνω στα κορίτσια που μας ακούνε. Στις γυναίκες που μας ακούνε. Λοιπόν, τώρα είναι αυστηρός ακατάλληλο για άντρες αυτό που θα κάνω. Επειδή πολλά κορίτσια, πολλές κυρίες λένε ότι θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε, αλλά δεν έχουμε Viber. Τι θα κάνετε για μας κύριε Βενιέρη, γιατί η Δημαρές λέει τις γυναίκες δεν τις πολύ συμπαθεί. Γιατί γελάς?
1: Γελάω για το μήνυμα του Νίκου.
0: Δεν διαβάζω. Λοιπόν, τώρα θέλω.
1: Δεν μπορώ. Νίκο, γελάω πολύ να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για όλες εσάς, μόνο για γυναίκες επαναλαμβάνω. Ανοίγω γραμμές. Ανοίγω γραμμές. Στο 2310-513000, 2311-82-1050. Τηλεφωνείτε, λέτε το τηλέφωνό σας και μπαίνετε στις κληρώσεις μας χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Παρακαλώ. Ναι. Μας έβαλε ringtone.
1: Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε σε αναμονή.
0: Από την ΑΔΕ είμαστε. Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50.
1: Ωραία το είπα αυτό.
0: 2-3 γραμμούλες, μόνο
1: ωραία,
0: γυναίκες.
1: Ωραία, δεν το είπα αυτό. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε σε αναμονή.
0: Μόνο ακροάτριες οι οποίες λένε μια καλησπέρα, λέμε 2-3 κουτσομπολίστικα δικά μας και μπαίνετε στην κλήρωση, στη σκλήρω, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου. Χαμηλώστε λίγο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο αν θέλετε.
2: Α, μισό, γιατί είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι,
1: πού είστε?
0: Κάτσε κλειστό το ραδιόφωνο.
2: Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα μιλάς, μισό το λίγο αγαπητή μου. Βιργινία, δεν θα μιλάω στα με γυναίκες. Έτσι, θα μιλάω μόνο με τις γυναίκες. Εσύ θα κάθεσαι να μιλάς με τους άντρες. Λοιπόν, λίγη γελάει γυναίκα. Το όνομά σας, μίλα ρε Βιργινία, εντάξει. Το όνομά σας.
2: Γεωργία.
0: Γεια σου Γεωργία μου, από πού γυρίζετε?
2: Γυρνάμε από το χωριό, από το Κιλκής.
0: Από ποιο χωριό, γιατί γαμπρός είμαι εκεί. Τα ξέρω τα χωριά.
2: Από τον Ακρίτα, είναι κοντά στο Μιλάνι.
0: Αυτό είναι νομίζω πάνω ψηλά. Κάνω λάθος?
2: Όχι πολύ ψηλά, αλλά ναι, είμαστε. Mm-hmm. Είμαστε στα σύνορα με τα Σκόπια.
0: Αυτό λέω, ναι, είναι ψηλά, είναι στην άκρη του.
2: Καλά πώς είναι, καλά είναι.
0: Πώς περάσατε?
2: Ωραία, δροσιά, ησυχία.
0: Έχει δροσιά πάνω?
2: Ήταν καλά. Εντάξει, εκτός από το μεσημέρι όπου καίγεται ο κόσμος νομίζω παντού, mm-hmm. Το βράδυ και το πρωί είναι πολύ ωραία.
0: Γεωργία, είστε κοντά στα Χίλια Δέντρα ή είναι πιο πέρα?
2: Τα Χίλια Δέντρα είναι μετά τη Δοϊράνη, είναι από την άλλη πλευρά.
0: Είναι από την άλλη μεριά, ναι. Μισό λεπτό λίγο να μας δώσει το τηλέφωνο σου, Γεωργία, για να σε βάλουμε στην κλήρωση.

0: Για να μην παραπονιέσαι, στο κλείσιμο τηλεφώνου είπε φιλιά και στη Βιργινία. Η Γεωργία μας. Σου στείλε φιλιά, πες ευχαριστώ. Εκατό τα λεπουδάκια, 105 οι αλεπούδες, πώς το λέει μια παροιμία, πώς το λέει.
1: Δεν τη θυμάμαι την παροιμία.
0: Έλα ρε, δεν θυμάσαι.
1: Εσύ τα θυμάσαι αυτά. Που είναι και της γενιάς σου πιο κοντά.
0: Πώς λέει η παροιμία.
1: Ό,τι είναι πιο κοντά στο 1821.
0: Κάτσε, πώς λέει η παροιμία ρε, με τα λεπουδάκια.
1: 101 τα
0: λεπουδάκια. Κάτσε, θα το πούνε οι ακροατές, περίμενε.
1: 100 η αλεπού, 101 τα λεπουδάκι μωρέ Δημήτρη, εύκολο είναι.
0: Στην ηλικία είναι αυτό.
1: Ε, ναι. Θα έπρεπε να το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Πολύ μου την πέφτει σήμερα και δεν πρώτη μέρα κιόλα.
1: Define, διευκρίνησε που την πέφτει, μην γίνει.
0: Εννοώ πολύ τέτοιο, πολύ πώς είναι, τσούχτρα. Λοιπόν, κάτσε εδώ λίγο τι γίνεται στην περιφερειακή οδό. Οι γραμμές ανοιχτές για τα κορίτσια και για τα αγόρια. Ναι, κάτσε λίγο να πάω.
1: Περιφερειακή γίνεται ακόμα χαμούλης.
0: Μεγάλωσε ουρά, κάτσε να δω.
1: Μεγάλωσε. Έχει ξεπεράσει τον κόμβο πανοράματος. Επαναλαμβάνουμε, είναι ρεύμα πρώτα. Έχει κάποια σύγκρουση εκεί, το βγάζει πλέον και ο χάρτης. Είναι κατακόκκινο το σημείο πριν από τον κόμβο πανοράματος και πάει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα έτσι.
0: Κατά τα λοιπά, δεν είναι φοβερά και τρομερά τα πραγματάκια. Στην Καρδία, εκεί στην Κατηφόρα, έχουμε σε δυο τμήματα έτσι χαμηλές ταχύτητες χωρίς να συμβαίνει κάτι. Στα Μάλγαρα μια χαρά είναι η κατάσταση. Γιατί δεν γύρισε ο κόσμος από τα Μάλγαρα.
1: Στα Μάλγαρα έχει ένα μικρό κολληματάκι. Δεν περνάς δηλαδή αέρα.
0: Το γράφει καλά η Σοφία εδώ, λέει. Οι προνοητικοί γύρισαν χθες. Σοφάγι μου, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Βενιέρη.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε.
2: Όχι, αλλά με πρόλαβε η κυρία η κυρά μας τη μαμή, τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, πώς είστε.
2: Η επιστροφή της κυρίας Δημαρέση, την οποία καλωσορίζουμε και μας έλειψε, κανονικά από σήμερα ισχύει ή από αύριο.
1: Από σήμερα, αφού εδώ είμαι.
2: Από σήμερα είστε εδώ, αλλά λέω εντάξει, επειδή είναι Κυριακή, μήπως βιαστήκατε και θέλετε να μπείτε.
0: Εδώ δεν υπάρχουν Κυριακές και τα λοιπά, δεν τα ξεχνάμε αυτά που ξέρουν,
1: Κυριακή,
0: αλλά εδώ είναι...
1: Κυριακή, γιατί και σχόλια όταν έχουν... η ζωή μας όλη δεν υπάρχει.
0: Εδώ είναι 13 ώρες την ημέρα εργασία και 7 μέρες τη βδομάδα, είμαστε κορεάτες.
2: Η άδεια πήγε μέχρι 22.
1: Ναι. Το αγαπημένο μας μότο είναι εργασία και χαρά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν ξέρω αν πειράζει να ρωτήσω τον κύριο Βενιέρη, ο άλλος ο παππούς πώς ονομαζόταν, εκτός από τον Κυριάκο. Ο παππού.
0: Ο άλλος λεγόταν Γιώργος.
2: Ναι.
0: Της μαμάς εννοείται ο μπαμπάς.
1: Γιατί είστε τίποτα μακρινή συγγενή.
0: Γιατί είμαστε συγγενείς, Γεωργιάδης Γιώργος.
2: Η οποία μαμά και μόνο, κύριε Βενιέρη, ήταν ποντία, ε.
0: Ναι, η μαμά ήταν ποντία και...
2: Ναι, ναι.
1: Εσύ ήθελες γυναίκες να βγουν για κουτσομπολιό.
0: Ναι, μ' αρέσουν αυτά τα κουτσομπολιά εμένα, μια χαρά μου αρέσουν.
1: Άκουτα τώρα.
0: Η μαμά μου, η μητέρα, περιμένετε λίγο στη γραμμή μου, δώσετε τηλέφωνο, η μητέρα μου ήταν η κλασική υπέροχη πόντια γυναίκα.
2: Εκείνο, ναι, ναι, ναι. Όταν την αποκαλείται κυρία Κούλα.
0: Κυρία Κούλα. Ναι, ναι, Ευθυμία τη λέγανε, αλλά έτσι την είχαμε. Κούλα τη λέγανε στην γειτονιά. Δεν ξέρω γιατί.
2: Ευθυμία.
0: Ευθυμία, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι,
2: ευθυμία. Νομίζω το έχω
1: ναι,
2: ακούσει.
1: Να δεις που θα βγείτε συγγενείς.
2: Απλά, εντάξει, όταν λέτε πράγματα που αφορούν την οικογένεια, νομίζω είναι ενδιαφέροντα.
0: Βεβαίως και είναι τέτοια οικογένεια.
2: Όπως και αυτά που είπατε για το λόγος μηχανικού, πώς το είπατε.
0: Λόγος μηχανικού, ναι, λοχίας μηχανικού. Και ναι, μάλιστα ναι, ήμουν ναι. Και ναρκαλιευτής, φαντάσου τώρα, δηλαδή ο Τούρκος θα πάθει άμα με βρει απέναντι. Θα του τεινάξω το μυαλά με νάρκες. Μισό λεπτό λίγο να μου δώσετε το τηλέφωνό σας. Δεν μ' αρέσει τι ενδιαφέρουσες κουβέντες κάνω.

Παλιά σου λέγει άλλος, έχεις πρίζα. Την πάει σε πάνω. Ποια εταιρεία ήταν? Ήταν μια εταιρεία με ηλεκτρικά που λέγε το μόνο που πρέπει να έχεις είναι μια πρίζα. Τα υπόλοιπα ηλεκτρικά τα έχω εγώ. Τότε όμως δεν υπήρχε ηλεκτροκίνηση. Η επανάσταση. Γιατί η ηλεκτροκίνηση πραγματικά φέρνει επανάσταση. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κάθε διαδρομή έχει κόστος. Με ένα ηλεκτροκίνητο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις γίνεται σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα. Φόρτιση στο σπίτι, λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων και περισσότερα χρήματα που μένουν στην τσέπη μας. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο μία επιλογή για το μέλλον, είναι μια έξυπνη επιλογή για το σήμερα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερα έξοδα και βεβαίως για όλο αυτό έχετε κατά νου την MC Chargers, την εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία πρώτη ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή, της οποίας τα προϊόντα μπορείτε να αναζητείτε σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού. Φορτιστές για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρηση, το ξενοδοχείο. MC Chargers.

Αν δείτε υπάρχει πλήρης γκάμα ώστε να εγκαταστήσετε τη μονάδα που χρειάζεται για να φορτίζετε το αυτοκίνητο και τα αυτοκίνητα της επιχείρησης. Γιατί πολλές επιχείρησεις πλέον, το καταλαβαίνετε και είναι και λογικό, έχουν και ένα και δύο και τρία και εγώ δεν ξέρω πόσα ηλεκτροκίνητα. Καιρός για απόλαυση. Και αφού καιρός για απόλαυση, καιρός για τα smoothies, τα υπέροχα smoothies της Altera. Να τα ζητάτε, γιατί πραγματικά γίνονται μια καθημερινή, γευστική, υγιεινή συνήθεια, η οποία μας τονώνει, μας ξεδιψά, μας γεμίζει ενέργεια με τον πιο λακταριστό τρόπο. Παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή. Τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ, τα smoothies της Altera. Μεταξύ άλλων σου μιλώ ή σου προτείνω Yellow Sunrise με μάγκο, ροδάκινο και ανανά.

0: μειώθηκε το πρόβλημα και στην περιφερειακή, μειώθηκε κατά τη, και μειώθηκε κατά τη το πρόβλημα και στην κατηφόρα της καρδίας. Εγώ φανταζόμουν πολύ πιο δύσκολη κατάσταση σήμερα, αλλά μια χαρά πάμε, οπότε μας δίνετε τη διάθεση να κάνουμε και εμείς τα τρελά κουλάκια ανάποδά μας. Πάρτε τώρα δύο ωραία πακετάκια προτάσεις από Χρωμοδομή, παρακαλώ.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
10: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
11: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Ευχαριστώ Λαμπρινή μου στον Σταυρό, το βλέπω και εγώ τώρα. Δεν είναι όπως τις δύσκολες Κυριακές, αλλά ναι, εκεί είναι προβληματική κατάσταση, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει και να διευθετήσει όλη αυτή την διαχειριστεί. Να, δεν σηκώνει όλο αυτό το, τον αριθμό των οχημάτων και τούτη την ώρα υπάρχει όντως, έχεις δίκιο. Λαμπρινή υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Στην Καρδία, κατεβαίνοντας ποιος το γράφει.
1: Ο Μινάς γράφει εδώ, κατηφόρα Καρδίας με 20 χιλιόμετρα.
0: 20 χιλιόμετρα.

και στον Πολύμηλο, αλλά δεν τον βλέπουμε το χαμούλι, ευτυχώς. Προχθές μπήκα στην Καμπούλ. Είχε κίνηση. Κάτι καμήλες, είχε κάτι... Κάτι σμουτζόκια, την πως δώσεις. Όχι, τα λιμπάνια. Για να δω, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Από ό,τι φαίνεται, τσαχπίνιδες. Τσαχπινούλια. Θα παραμείνετε μακριά από τα αστικά κέντρα για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια. Αλυτάκια.

0: Λοιπόν, τώρα μου ήρθε μια φοβερή φλασιά. Προσέξτε όμως. Ναι, αυτό όμως είναι από γέμπλες. Άμα το ξέρεις, μην το πεις. Άμα δεν το πει αυτό, το ξέρει, ποιος το πήρε στη Βιργινία? Δεν είναι καμιά φορά που μαζεύεται παρέα και λέει, παιδιά, θα σας πω ένα ένιγμα. Αλλά άμα το ξέρετε, μην το πείτε. Για πες τώρα, εσύ. Έχει λογική αυτό το πράγμα? Μην.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δεν προσέξεις, έτσι. Το μυαλό σου είναι στον άφλιο. Πάρ' τη βεντάλια από εκεί. Ακούγεται φουρφούρ. Λοιπόν, άκου να σου πω. Παιδί μου, είσαι παρέα. Και ωραίο, και έφυγε τα λοιπά και τέτοια. Σκέφτεσαι ένα ένιγμα. Να βάλεις ένα τεστ σε κάποιους. Λες, θα σας βάλω ένα ένιγμα, αλλά άμα το ξέρετε. Όποιος το ξέρει, μην το πει. Έχει ποιος το πει. Μια σπιθά που θα περιμένει. Βέβαια η λογική είναι, άμα δεν το έχεις ακούσει ρε παιδί μου, έτοιμη απάντηση, να τις καλύσεις.
1: Θα είναι από εκείνα που μου βάλες
0: με τη λάμπα.
1: Ναι.
0: Εκείνο δεν το βρίσκει κανένας στην Βιργινία.
1: Εκείνο το βρήκα εγώ.
0: Δεν το βρήκες, σου βάλαμε τρεις βοήθειες για να το βρεις.
1: Καμία βοήθεια δεν είχα, λάθος.
0: Σου είπα ότι κάτι σου είπα.
1: Τίποτα. Όχι, δεν πράγμα, έλα,
0: το βρήκες,
1: είσαι,
0: ναι, το βρήκες, το βρήκες. Λοιπόν, να κουβάζω άλλο τώρα. Για ακροάτριες, ακροατές.
1: Πριν λίγο πεις
0: το ένιγμα, ναι.
1: Να πω ότι έχουμε θέματα αυτή την ώρα με τον ηλεκτροφωτισμό στη Λεωφόρο Νίκης. Έχουμε βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ. Mm-hmm. Είναι επιτόπου συνεργεία και οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Γιατί η Λεωφόρος Νίκης ως γνωστόν έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα, Κυριακή βράδυ. Οπότε προσοχή όσοι κινείστε εκεί, γιατί περνάνε πολύ τον δρόμο. Και ειδικά όταν δεν έχει φώτα δεν φαίνεται κιόλας, μην έχουμε θέματα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, έτσι, είμαστε χαλαρά, δεν έχουμε κίνηση για να μας πει ο κόσμος εδώ.
1: Για έχουμε... να όχι, καλά.
0: Ωραία,
1: είμαστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, οπότε εκδρομής, οδοιπόροι, περιπατητές, ασθενείς και υγιείς. Σπιτική αλλά και του πεζοδρομίου. Όλοι. Λέω ένα. Θα παρακαλούσα και εσύ, Βιργινία, συμμετέχεις. Ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να το βρεις και εσύ. Δεν το πιστεύω, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και εσύ, Βιργινία.
1: Ναι, ακούω.
0: Τι γράψεις, παιδί μου, τζόκερ, συμπληρώνεις?
1: Ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνω για τζόκερ. Γίνεται κλήρωση σε λίγο.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα ωραίο του θαλασσινού και θα σου πω. Όσοι τηλεφωνήσετε, στείλετε μήνυμα κλπ, είτε απαντήσετε σωστά είτε λάθος, δεν έχει σημασία και η προσπάθεια μετράει. Λοιπόν, έχουμε 10 σακιά.
1: Αυτά έχει μαθηματικά, δεν παίζω.
0: Όχι παιδί μου, είναι λογικής, δεν είναι μαθηματικό.
1: Καλά.
0: Έχουμε 10 σακιά με λίρες. Αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον.
1: Όταν έχει λίρες πάντα είναι ενδιαφέρον.
0: Έχουμε 10 σακιά λοιπόν μπροστά μας με πολλές λίρες τα σακιά αυτά. Τα 9 σακιά είναι γεμάτα από γνήσιες λίρες. Γνήσιες λέγω, το λέω καλά?
1: Ναι.
0: Κανονικές.
1: Ναι. Νομίζω.

0: Όλες οι λίρες λοιπόν στα 9 διαφορετικά σακιά είναι γνήσιες. Στο ένα από τα σακιά Βιργινία, όλες οι λίρες που είναι μέσα στο σακί είναι πλαστές, κύβδιλες, πώς δεν είναι, μούφα, μαϊμού. Μία γνήσια λίρα ζυγίζει 10 γραμμάρια. Μία μούφα λίρα ζυγίζει 9 γραμμάρια. Με προσέχεις? Τι κάνει, παιδιά?
1: Με λέγε, γράφω εγώ.
2: Το καθρεφτάκι σου παλιό.
0: Με γράφεις εσύ? Λοιπόν, το επαναλαμβάνω. Έχουμε 10 σακιά με λίρες. Στα 9 σακιά, όλες οι λίρες, όλα τα σακιά, είναι γνήσιες. Στο ένα από τα 10, όλες οι λίρες που είναι μέσα σε αυτό το σακί είναι μούφα, είναι μαϊμού λίρες. Οι γνήσιες ζυγίζουν 10 γραμμάρια η καθεμιά, οι μούφα ζυγίζουν 9 γραμμάρια η καθεμιά. Το ερώτημα που τίθεται εδώ από τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι το εξής. Έχουμε μία ζυγαριά και έχουμε δικαίωμα, κυρία Δημαρέση, στη ζυγαριά αυτή να κάνουμε μία μόνο ζύγηση. Μία μόνο ζύγηση. Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ποιο σακί έχει τις μούφα λίρες? Απευθύνομαι και σε ακροάτριες, ακροατές. Και στο Viber μπορείτε να γράψετε και τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε. Για να δω. Αλλά θέλω ειλικρινώς. Όσοι ξέρετε τη λύση από πριν, δεν θέλω να συμμετέχετε. Όσοι τώρα σκέφτεστε ποια μπορεί να είναι η πιθανή λύση ή απάντηση, και είναι λογικότατη η απάντηση, όντως σας το υπογράφω αυτό, μπορείτε να προσπαθήσετε.

0: Σαν ποντικάκι.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Μπορώ
0: μπορεί
1: να
0: κάνεις και απορίες για να λύσεις.
1: Μπορώ να βγάλω λίρες από τα σακιά.
0: Φυσικά θα πάρεις λίρες από τα σακιά. Φυσικά πώς θα γίνει. Όλο το σακί θα ζυγίσει.
1: Ναι, παιδί μου, ρωτάω.
0: Όχι, όχι, φυσικά μπορείς να πάρεις λίρες.
2: Το καθρεφτάκι σου παλιό.
0: Μέχρι που να το σκαλίσετε και να ψάξετε να βρείτε ποια είναι η λύση του ενίγματος.
2: Σε ποιο τα ήπιες καπηλιό.
0: Να θυμίσουμε ότι μέγας χορηγός της εκπομπής ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει είναι η βιομηχανία, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός, σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στον λιμνότοπο Πολυκάστρου στο Κιλκής. Με παράδοση πάνω από 70 χρόνια η εταιρεία Κολλιός παράγει και φέρνει στο τραπέζι μας μια μεγάλη γκάμα ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Ανακαλύψτε τη μεγάλη οικογένεια των προϊόντων Κολλιός, όπως φέτα pop, λευκά τυριά, το κατσικίσιο και το σπιτικό, τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά, όπως το κασέρι pop και το παραδοσιακό Κολλιός, το οποίο παράγει η εταιρεία από το 1948 με πατροπαράδοτη πάντα συνταγή. Εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός από το 1948. Τι έγινε, αγόρια κορίτσια, πάθατε κοκομπλόκο, κανείς δεν μπορεί να βρει τη λύση, μα σκέφτεται η Βιργίνη, έχει βάλει...
1: Μπορώ να πάρω όσες λίρες θέλω από το
0: ναι,
1: κάθε
0: σακί. Ναι, παιδί μου, όσες θες παίρνεις από το κάθε σακί,
1: εντάξει.
0: Δικαίωμά σου. Τι, σου στείλαν την απάντηση και τη βρήκες?
1: Όχι. Ποιος να μου στείλει την απάντηση?
0: Δεν που ξέρω εγώ, αυτός που τη βρήκε.
1: Γιατί στο... μάλλον ήμουν σε λάθος δρόμο, αλλά έχω μπει στο σωστό, πιστεύω.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, στο 2310-513000, 2311-82-1050, μπορείτε και εσείς να δώσετε, άμα μπορείτε, την απάντηση.

0: Ελευθέρια, σε καλό δρόμο είσαι. Σπύρο μου είσαι λάθος. Χριστίνα μου είσαι λάθος. Αναστασία, σε καλό δρόμο είσαι, αλλά θέλεις δρόμο ακόμη.
1: Με ένα τρίκυκλο παλιό και την καρδιά για οδηγό θα σας πληροφορήσω πως έχω βάλει για σκοπό.
0: Τι βρίσκεις? Τι το βρήκε?
2: Πιστεύω ότι το έχω.
0: Yeah,
2: όχι, δεν το πω τώρα στον αέρα. Θα το πω εκτός. Αν πραγματικά.
0: Αν όντως θα μου το πεις εκτός. Γιατί έγινε ρεζίλη, παιδί μου, ανοίγματα. Στα ανοίγματα κάνουμε και δίνουμε και λάθος.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να κάνω λάθη.
0: Λοιπόν, θα μου πεις και θα δω. Σίγουρα το έχεις?
2: Πιστεύω πως ναι. Γιατί πρέπει να μπορέσεις να δεις και από ποιο σακί είναι.
0: Αυτό λέμε, παιδί μου, ναι.
2: Όχι απλά ότι το βάρος είναι τόσο, άρα εκεί μέσα έχω.
0: Όχι,
2: και μια
0: φυσικά,
2: κύβδηλη.
0: Πρέπει να βρεις
2: εντάξει,
0: το σακί με τις κύβδηλες.
2: Το έχω, το έχω.
0: Αλήθεια, κάτσε λίγο.
2: Κοίτα,
0: θα μου πει.
2: Δεν το έχω υπολογίσει μαθηματικά, αλλά λογικά το έχω.
0: Για κάτσε λίγο εκτός.

0: κερούδια με σου δρόμο. Παιδιά, συγγνώμη. Τώρα περίμενε, γιατί είναι ψεύτρες όλες οι γυναίκες. Όχι όλες. Όχι.
1: Λάθος.
0: Είναι σωστό. Είναι αυτό που λες, δεν θα το πω στον αέρα, αλλά είμαι βέβαιος ότι στο ξαναείπα.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί να το βρήκες εσύ, Βιργινία.
1: Δημήτρη, λογικά το βρήκα, δεν το βρήκα μαθηματικά.
0: Εντάξει, ναι, μόνο το λογικά μετράει. Δηλαδή δεν γίνεται, Βιργινία, μας τρελάνεις τώρα. Άμα είσαι τόσο έξυπνη, τι κάθεσαι μαζί μου εδώ που του λέγει τραγούδι. Τι κάθεσαι μαζί μου.
1: Ναι.
0: Πήγαινε κάπου πιο. Παιδιά μου, με έστειλε αδιάβαστο. Ξέρεις σε πώς το είπα. Χθες το είπα, να φανταστείς, σε 3 25άρες, η ανιψιά μου και δύο φίλες της, της ιατρικής σχολής.
1: Δεν μπορεί να μην το βρήκαν τα κορίτσια.
0: Δεν το βρήκε καμία από τις 3.
1: Είχαν έρθει από το beach bar, είχαν πιει.
0: Όχι, μετά πήγαν, φύγαν δύο ώρες.
1: Ήταν έτοιμες να φύγουνε.
0: Βιργινία, με ξέπληξες. Αν όντως λες αλήθεια.
1: Πιστεύω ότι είναι κάπως έτσι όπως το είπα και στο τέλος.
0: Το βρήκες, αυτό είναι. Δηλαδή, αφού το, η λογική σκέψη είναι αυτή από εκεί πέρα, τα μαθηματικά. Κάτσε
1: και,
0: εδώ.
1: Και στο τέλος, ανάλογα με το. Μάλλον. Πιστεύω. Το πρόβλημά μου πάντα αυτό ήταν με τα μαθηματικά. Ότι έβρισκα τη λογική, αλλά δεν έβρισκα ακριβώς μαθηματικά τη λύση.
0: Ο Νίκος το βρήκε.
1: Για να δω τι.
0: Μήπως αυτό διάβασε στο μήνυμα την απάντηση του Νίκου.
1: Ο Νίκος το έστειλε τώρα, παιδί μου, πριν από ένα λεπτό.
0: Η Ανδριάννα δεν το βρήκε. Ο Ελευθέριος έριξε ένα θεώρημα εκεί και έφυγε. Δηλαδή με Ελευθέριε θέλει κάτι παραπάνω.
1: Πάλι, δηλαδή πραγματικά είχα να έχω quiz από σένα 2 εβδομάδες. Λάλης ο εγκέφαλός μου.
0: Όχι, παιδιά, τώρα δεν κάνω πλάκα. Κάτσε να κλείσω το μικρόφωνο για να μιλάει, γιατί όλο μιλάει. Χειρότερα από μένα έχει γίνει. Λοιπόν, πραγματικά με εντυπωσίασε. Αν δηλαδή δεν το έχει ακούσει άλλη φορά το ένιγμα, γιατί, πρόσεξε, αν δώσω την απάντηση, όταν θα πεις την απάντηση, θα πει ναι, μωρέ, εντάξει, σιγά.
1: Όχι, δεν είναι εντάξει, ναι. Σιγά, δεν είναι εύκολο.
0: Είναι σαν το σπίρτο, λέει, άρα σιγά τι ανακάλυψαν το σπίρτο.
1: Είναι όπως το. Άκου λίγο. Είναι όπως το προηγούμενο που έχεις βάλει.
0: Το προηγούμενο
1: για
0: ήταν πιο δύσκολο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Το προηγούμενο ήταν
1: πιο δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να ξεχωρίσω ποιο σακί ποια λύρα. Για να μπορέσω στο τέλος να βγάλω όχι μόνο το έλλειμμα, αλλά και από ποιο σακί είναι οι κάλπικες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Ναι.
1: Σε αυτή, πάνω σε αυτή, ναι, τη λογική εργάστηκα.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να σας πω ότι η κυρία Δημαρέση, αγαπητές ακροάντρες, ακροατές, σας έχει βάλει γυαλιά. Βοήθησε τόσο πολύ.
1: Σε σένα έβαλα γυαλιά.
0: Ναι, ναι, βοήθησε τόσο πολύ και ακόμη δυσκολεύεστε, ακόμη. Για να δω, ας πούμε, πω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
2: Για το ένιγμα.
0: Για πείτε μας.
2: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μήπως είναι, παίρνουν από το πρώτο τσουβάλι μία, από το δεύτερο δύο και ούτω καθεξής, και ανάλογα το άθροισμα, αν θα είναι σε 9 ή σε 2, 9, 18, σε 8, σε 7, σε 6.
0: Έχετε την απάντηση. Αυτό ακριβώς είναι που λέτε. Θα την δώσω και εγώ πιο. Ναι, πάρα πολύ καλά. Μισώ το λίγο στη γραμμή σας, να μου δώσετε το ονοματεπώνυμό σας.

0: Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε. Πες το, Βιργινία, εσύ. Γιατί σου λέω πραγματικά μπράβο σου.
1: Περίμενε, δεν είμαι σίγουρη ότι το σκέφτηκα σωστά.
0: Τι είναι, να απαντήσει ο άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ σκέφτηκα ότι θα πάρουμε από το, αυτό που, από το πρώτο σακί μία, από το δεύτερο δύο, από το τρίτο τρεις και ούτω καθεξής μέχρι το δέκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τη ζύγηση, πόσα γραμμάρια λείπουν, θα φανεί αν είναι από το πέμπτο σακί θα πρέπει να λείπουν, ας πούμε, 5 γραμμάρια, λέω τώρα. Αν είναι από το έβδομο θα λείπουν 7 γραμμάρια. Αν είναι από το δεύτερο θα λείπουν 2 γραμμάρια. Οπότε θα ξέρω.
0: Όχι, άμα είναι από το έβδομο θα λείπουν 3 γραμμάρια. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, τέλος πάντων, αυτό.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Οπότε θα ξέρω και από ποιο σακί είναι οι κάλπικες.
0: Μπράβο, ρε, εσύ τι μ' αρέσει. Αύριο να βαθμίζεσαι.
1: Τι χρωστά, ωραία, ακόμα δεν ήρθα στη δουλειά 9.30 ώρα το βράδυ.
0: Ναι,
1: θα λύνω ενίγματα λογική.
0: Αυτό,
1: γιατί,
0: αυτό ήταν ωραίο τεστ όμω.
1: Είναι το δεύτερο αυτή τη χρονιά.
0: Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει.
1: Ο Στέφανος εδώ δίνει μια άλλη λύση.
0: Τι λύση δίνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να σου πω, Στέφανε, αυτό είναι η πονηρή λύση.
0: Τι λύση?
1: Θα βάλουμε, λέει, όλα τα σακιά στη ζυγαριά, βγάζοντας ένα-ένα σακί. Όταν η ζυγαριά δείξει πολλαπλάσιο του 10, αυτό το σακί που θα βγάλω.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε εξ αρχής μία ζύγηση. Άμα είναι έτσι, σιγά, πού είναι το.
1: Ναι, βέβαια. Ο Στέφανος δεν κάνει μία ζύγηση.
0: Όχι, μία
1: βάζει
0: ζύγηση.
1: Βάζει όλα και βγάζει, βγάζει, βγάζει.
0: Όχι,
1: άρα
0: όχι,
1: δεν είναι μία ζύγηση.
0: Μου, Στέφανε μου.
1: Στέφανε, είσαι πονηρούλη.
0: Είσαι πονηρούλη, είσαι και απατεωνίσκο. No. Μετρά, βέβαια. Μπαίνει στην κλήρωση.
1: Θα το βγάζε, βέβαια. Θα το βγάζε έτσι.
0: Παιδί μου, είπαμε μία ζύγηση. Αλλά έτσι, ναι. Βγαίνει, σιγά. Yeah. Έτσι θε να κουβαλά σακιά.
1: Εντάξει, τα κουβαλά. Εγώ, άμα να πάρω λίρε, δεν έχω πρόβλημα.
2: Ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr. Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom. Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, συζητούσα μάλλον με τη Βιργινή. Είχαμε δύο διαφορετικά περιστατικά. Ένα στην Εύβοια και ένα εδώ στην Περαία, Αγία Τριάδα, που ήταν νέος επιβάτες. Στην μία περίπτωση, ένα ζευγάρι, ενήλικη, στη θάλασσα έπαιζαν πώς παίζουμε τα ζευγάρια. Τη χαζομάρα που κάνουμε, που βάζεις τον άλλο πάνω στον ώμο σου και πέφτει ανάποδα, ανάσκελα, στη θάλασσα. Στην Εύβοια είχαμε ένα περιστατικό που η γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος, έμεινε παράλυτη. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε ένα παιδί 18 χρόνων. Δεν ήθελα να αναφερθώ μέχρι τώρα σε αυτό, γιατί ήταν φίλος του γιού μου. Σοβαρά. Από το Ρεόκαστρο, ναι. Ήταν 18 χρόνων, στο ίδιο σχολείο, στις ίδιες παρέες, στα ίδια πάρκα. Περιμέναμε, πιστεύαμε μήπως γίνει κανένα θαύμα, αλλά τελικώς δεν έγινε θαύμα. Εδώ λοιπόν ήταν μια παρέα παιδιών που βουτούσανε στα αβαθή. Από ό,τι μάθαμε, έπεσε το παιδί και έπαθε κάταγμα στον αυχένα, με αποτέλεσμα να μείνει κλινικά νεκρό και είχαμε αυτό που είχαμε. Οπότε χρειάζεται προσοχή, γιατί δεν ξέρεις από πού μπορεί και σε ποιον και πότε να συμβεί το οτιδήποτε. Κυρίως οι γονείς που έχετε παιδιά εκεί 13, 15, 17, 18 που ακόμη είναι στη φάση της τρέλας από κοντά, χωρίς αποκλεισμούς και καυγάδες και διάφορα, ήρεμα, όμορφα. Γιατί η ζωή έχει πολλά παραδείγματα, δυστυχώς κάποια από αυτά είναι τραγωδίες οι οποίες δίνουν μαθήματα. Κρίμα. Οπότε προσοχή, όπως και προσοχή, γιατί μου λέγει η Βιργινία νωρίτερα για μια κολυμβήτρια μεγάλης ηλικίας. Δεινή κολυμβήτρια, επειδή η μικρούλα ήταν κολυμβήτρια. Ακούει εκείνη, ξέρει. Δεν ανοιγόμαστε τα βαθιά, γιατί υπερεκτιμάται πολλές φορές. Και ιδίως άνθρωποι κάποιας ηλικίας ή με κάποια προβλήματα υπερεκτιμάται τις δυνατότητες, ικανότητες, και έχουμε διάφορα τράβαλα.
1: Δυστυχώς τα περισσότερα θύματα που έχουμε, και έχουμε δεκάδες θύματα κάθε σεζόν, κάθε καλοκαίρι, πνιγμούς στη θάλασσα, ναι, είναι από μια ηλικία και πάνω τα περισσότερα. Ναι. Εκτός από μακριά από εμάς, παιδάκια σε πισίνες και τα λοιπά, που είχαμε και τέτοια περιστατικά φέτος.
0: Είχαμε
1: τρομερά,
0: και τέτοια, ναι.
1: Είναι τραγωδίες αυτά. Είναι και μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι, αυτό που λες, υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν στη θάλασσα. Το καλό είναι, αυτό που βλέπω αυτό το καλοκαίρι, ότι έχουμε πολλούς ναυαγοσώστες οι οποίοι πραγματικά δρούν ακαριαία και σώζουν ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Είχαμε διάφορα περιστατικά αυτό το καλοκαίρι και βλέπαμε ότι όπου υπήρχε ναυαγοσώστης και μπορούσε να τρέξει γρήγορα και τα λοιπά, έκανε πραγματικά, ήταν σωτήρια η παρέμβασή του.
0: Ναι, καλό είναι να μην χρειαστούμε ναυαγοσώστες, βέβαια, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν το μυαλό λίγο στη θέση τους. Μου άρεσε αυτό που είπες, γιατί εγώ φανταζόμουν διαφορετικά. Είσαι φοβίτσος τελικά και καλά κάνεις.
1: Πώς το λέει, του φοβιτσιάρη μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Θες να τα ακούσεις ποντιακά?
1: Για πες το.
0: Εγώ δεν το ξέρω, αλλά θέλω μια πόντια, έναν πόντιο να μας το πει. Νομίζω του φοβιτσέα. Νομίζω ο φοβιτσιάρης τα ποντιακά είναι ο φοβιτσέας, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάποιος πόντιος πόντια μπορεί να μας γράψει, να μας πει την παροιμία.
1: Εσύ συγγνώμη, πώς με φανταζόσουν σαν άνθρωπο?
0: Θα σου πω. Γιατί θέλω να τα ακούσει ποντιακά. Δεν ξέρω αν κάποιος τώρα μπορεί να μας βοηθήσει αυτό. Κάποιος πόντιος πόντια, πώς είναι η παροιμία που λέμε, η πόντι, κατά το είμαι εγώ, του ότι η μάνα αυτού που φοβάται δεν θα κλάψει, νομίζω, ποτέ.
1: Ναι, δεν
0: θα...
1: το φοβητσιάρι, ναι, μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, κουτουλού κουτουλού.
0: Ναι, να το. Όχι του φευγάτου, ρε.
1: Του φευγάτου. Βρε, Ελένη μου, δεν είμαι φευγάτη. Φοβητσιάρα είμαι. Δεν είμαι φοβητσιάρα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ από παιδί ήμουν πολύ.
0: Όχι, μου άρεσε αυτό που μου είπες. Ότι δεν θες να ανοίγεσαι στα βαθιά. Δηλαδή, πας τόσο όσο. Επειδή και
1: ναι,
0: εγώ έτσι.
1: Εγώ ξέρω τις δυνατότητές μου και το ξέρω σε πολλά πράγματα αυτό. Ναι. Όπου δεν ξέρω, δεν ξανοίγομαι.
0: Μια στιγμή ακούσεις το κάποιον πόντιο.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Του φοβητσέα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Του φοβητσέα?
2: Ναι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Εντάξει, τι διαφορά έχει. Του φοβητσέα.
0: Δεν νομίζω. Του φοβητσέα. Κάτι άλλο πρέπει να είναι.
1: Πώς θα το πει? Πόσο διαφορετικό να είναι στα ποντιακά.
0: Του φοβητσέα. Ναι, μα και η μάνα δεν είναι, κάπως αλλιώς. Δεν είναι πολύ πόντιος.
1: Θα σου πω όμως και κάτι άλλο. Και θα με καταλάβεις αυτό που θα πω.
0: Α, και το υφευγάτου η μάνα εννοεί του αυτού που φεύγει, ρε.
1: Από τις προκλήσεις και από τους κινδύνους.
0: Ναι, αυτός που την κοπανάει, δηλαδή δεν κάθεται να.
1: Εμείς με τη δουλειά μας, επειδή ακούμε πάρα πολλά δυστυχήματα, ατυχήματα κτλ. Και επειδή εγώ είμαι από μικρή στη δουλειά αυτή, έχω ακούσει χιλιάδες περιστατικά, ατυχήματα, περίεργα κιόλας. Οπότε μεγαλώνοντας, Δημήτρη, με το που έβλεπα κάτι, το μυαλό μου πήγαινε δυστυχώς στο κακό με τη δουλειά που κάνουμε. Εσύ δεν το παθαίνεις αυτό?
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Εδώ δυστυχώς πολλά πράγματα, άμα ακούσει κάποια χωριά στην Ελλάδα, άλλος μπορεί να μην ξέρει πού είναι. Εσύ δεν το παθαίνεις αυτό, να τα θυμάσαι, γιατί έχουν γίνει εκεί εγκλήματα, έχουν γίνει διάφορα περιστατικά κτλ. Και λες, α, αυτό είναι εκεί, το ξέρω από εκεί. Εμένα ναι. Μου συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Ναι, και τώρα μου θύμισε, επειδή λίγο χωριά, λίγο αυτό, μου θύμισε μια τραγωδία στο χωριό μου, στις εισόδους των χωριών. Να δεις τι φοβία είχα πάθει. Γιατί εγώ είμαι παιδί που μεγάλωσε στην.
1: Με τα κανάλια εννοείς.
0: Όχι με τα κανάλια.
1: Τι.
0: Στις εισόδους των χωριών δεν έχει αυτό το καλώς ήρθατε ή ζήτω το έθνος, ξέρω τι λέγανε τότε,
1: πηχούντας
0: κτλ. Σαν πύλη, ρε παιδί μου, ένα πράγμα.
1: Α, δεν τα θυμάμαι αυτό, όχι.
0: Σε πολλά χωριά, όταν πας στο χωριό.
1: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
0: Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν.
1: Πού καλέ, σε ποια χωριά?
0: Υπάρχουν, νομίζω, Βιργινία. Δεν τίποτα καμιά φοβερή κατάσταση. Η Χούντα τα έχει κάνει για βεζίτη του έθνους και έχει το πουλί εκεί. Το κοτσίφι, την καρακάξα, ξέρω εγώ, ναι.
1: Το
0: αλλά
1: αφήνικα.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο από Χούντα. Ήταν, ρε παιδί μου, σαν, πώς να σου πω τώρα, φαντάσου να πει. Δηλαδή δύο κολόνες μεγάλες,
1: ναι, καταλαβαίνω
0: στην είσοδο,
1: λες, αλλά...
0: και να πει αλλά υπογωνία. Και γράφανε
1: στη δεκαετία του 70.
0: Καλώς ορίσατε, ξέρω εγώ, ζήτω το έθνο, ζήτω η Χούντα, ξέρω εγώ τι. Γράφαν διάφορα. Λοιπόν, τότε θυμάμαι στα χωριά υπήρχε πάρα πολύ αυτό. Μπορεί να υπάρχει και τώρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα, αν μας ακούτε από την περιφέρεια, πείτε μας. Στο χωριό μου, λοιπόν, κάποτε είχαμε ένα τραγικό συμβάν. Ένα τρακτέρ που κουβαλούσε καρότσα με μπάλες, τις λέμε.
1: Δεμάτια, ναι.
0: Με δεμάτια. Αυτά ξέρεις, το ένα πάει πάνω στο άλλο.
1: Ο Δημήτρης λέει, έχουν στο σκρά. Και ναι. Υπάρχει και στη Σταυρούπολη Ξάνθης.
0: Αυτά τα δεμάτια που λες, έμπαιναν το ένα πάνω στο άλλο και το ύψος της πλατφόρμας, ξέρω εγώ, γινόταν 3-3, ξέρω πόσα μέτρα. Συν από 4 μέτρα. Ήταν, λοιπόν, ένας συγχωριανός μας, χρόνια πριν, μωρό ήμουνα, μικρός ήμουν. Ο οποίος είχε αράξει πάνω σε αυτά τα δεμάτια και σηκώθηκε όρθιος.
1: Την ώρα που περνούσε από
0: την ώρα που περνούσε ο τρακτέρ, δεν το είχε δει, με πλάτη ήταν. Και από τότε πάντα είχα και μου είχε μείνει αυτός ο φόβος.
1: Μη σηκωθείς όρθιος πάνω σε μια καρότσα και
0: τρακάρεις
1: πάνω...
0: Εντάξει, σε κάτι οτιδήποτε ανάλογο, μπορεί να μην είναι καρότσα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά...
1: Μια γέφυρα.
0: Μπράβο, ναι, μου είχε μπει για τα καλά στο μυαλό μου, εντυπώθηκε δηλαδή και το θυμάμαι, μπορεί να έχει 40 χρόνια. Στην Αξώ είχε γίνει, στην είσοδο του χωριού. Το λέω ως παράδειγμα, γιατί είπες και εσύ βιωματικά κάποια πράγματα τα οποία σε έχουν σοκάρει, σε έχουν συγκλονίσει, σε έχουν φοβήσει, μετά σου γίνονται καλώς νοούμενες αιμονές και αποφεύγεις υπολότητες.

0: Ναι, στη χαρά είναι. Βρήκε κουίζ τα μέτρα της. Τι έγινε σαν σήμερα, κυρία Δημαρέση?
1: Να το πω, άμα το πω τι.
0: Α, δεν θα πεις το όνομα, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, πολύ παλιά. Να πω και πότε.
0: Θα πεις και το όνομα του πολιτικού.
1: 1910 ανακοινώνεται η ίδρυση νέου κόμματος από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πώς ονομαζόταν το κόμμα που ίδρυσε το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος?
0: Καλά, οι νεότεροι αποκλείται να το γνωρίζουν αυτό.
1: Όταν λες νεότεροι.
0: Νεότεροι.
1: Δεν διαβάζει ο νεότερος ιστορία.
0: Άμα θες.
1: Δεν είπαμε το 15χρονα, αλλά ναι, αυτά μπορούν να τα ξέρουν από το σχολείο.
0: Στο Viber, έτσι, όχι τηλεφωνικά. Ποιο ήταν το κόμμα που ίδρυσε σαν σήμερα το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος?

0: πίστα ιστόρητη, αδιάβαστη με τον κηδεμόνα σας. Κι άλλοι. Α, γεια σου τούλα μου. Καλά ρε, δεν ξέρει.
1: Έρχονται, έρχονται.
0: Βρέχει, αρχίζει και βρέχει μηνύματα. Τι έγινε, γκουγκλάρα μου, ChatGPT. Εντάξει, βρέχει τώρα, βρέχει. Δεν ήταν και πολύ δύσκολο, αλλά... Τέτοιο κόμμα έκανε και ένας άλλος μεταγενέστερα, κυρία Δημαρέση. Απλά είχε βάλει και ένα νέο μπροστά.

0: είχα σκοπό, δεν ξέρω αν είναι παλαιότερο, μου το έστειλε ένας φίλος τώρα, αλλά θα το παίξω αύριο, θα το μεταδώσω αύριο το πρωί. Όχι τώρα, μην το γυρίσουμε τώρα στα βαριά πολιτικά, δεν κάνει. Αύριο έχουμε να πούμε, ώρα φίλε. Ο φίλος της Δημαρές θα είναι από τους πρώτους που θα κοσμεί τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα. Θα σας στείλουμε και στον Τσίπρα, ο Ζαχαριάδης. Να σου πω κάτι, επειδή εγώ δεν... Τι, όχι, δεν μπορώ. Και αν πάω και δεν μου δώσει ερώτηση ο Τσίπρας, αν με θυμηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, τα παλιά, τι λες.
1: Υποτίθεται είναι rebranding, γιατί να θυμηθεί.
0: Λες να με θυμηθεί.
1: Δεν έχει βγάλει... Σοφία...
0: Τι Σοφία.
1: Τι απάντηση είναι αυτή. Σοφία. Σε πόση συνεντεύξεις τύπου θα πάει η Έρμη Δημαρέση.
0: Βρε δίκιο έχεις όμως, μήπως σου δώσουν εσένα ερώτηση. Εμένα δεν θα μου, νομίζω δεν μου δώσει Τσίπρας. Είναι αχώνευτος πολιτικά. Δηλαδή πόσες φορές έχω πάει και δεν μου δώσανε. Ενώ λέγανε.
1: Καλά επισήριζα αυτό. Τώρα με Ελλάς δεν έχουμε.
0: Παρούσα ήσουν, θυμάσαι.
1: Πού καλέ.
0: Πού ήταν ο Ρήγας εκεί μπροστά, ο Ζαχαριάδης, παίρνατε μέχρι τηλέφωνα κάτω στον Νίκο τον
1: καλά,
0: παπά.
1: Καλά, πάει τώρα Ζαχαριάδης.
0: Και λέγανε
1: Ρήγας, δεν υπάρχουν
0: να δώσουμε ερώτηση στον Στάτου, στον κύριο Βενιέρη κτλ.
1: Εδώ παλεύουμε να φέρουμε τον Τσίπρα στο περίπτερο.
0: Δεν θα έρθει.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Πέρσι ήρθε, πέρασε, έκανε μια γύρω πολύ. Φέτος νομίζω ήταν πιο φιλικός γιατί κάνει rebranding.

0: Λοιπόν, τι έλεγα για τα τούνελ.
1: Τι έλεγες,
0: βλέπω
1: ότι...
0: τώρα είδηση. Ιδιαίτερα λέει επικίνδυνο περιστατικό οδήγησης. Η υπόθεση είναι στον εισαγγελέα. Καταγράφηκε μέσα σε σύραγγα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Οδηγούσε, λέει, με υψηλή ταχύτητα μέσα στο τούνελ, έχοντας ανοιχτές τις πόρτες και του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ η μουσική έπαιζε σε πολύ υψηλή ένταση. Το είδαν το βίντεο από τα social media και τώρα ψάχνει ο εισαγγελέας να δει το περιστατικό. Να δει αν ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου που οδηγούσε. Απίστευτο. Τώρα τον Ιούλιο έγινε αυτό. Είναι εκτός των ορίων του αυτοφόρου, δεν ξέρω τι προβλέπετε.
1: Εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό,
0: σαν παιδί μου, μέσα σε τούνελ στην Εθνική Οδό Αθηνών.
1: Τι προβλέπετε, του παίρνεις το δίπλωμα, του κατάχεις το αυτοκίνητο και δεν του δίνεις δικαίωμα να ξαναπάρει δίπλωμα.
0: Πρέπει να αποδείξεις ότι αυτός που οδηγούσε ήταν ο κάτοχος του αυτοκίνητου. Κατάλαβες.
1: Παιδί μου, δεν τον βρήκαν αυτόν στα social, είπες.
0: Βρήκαν το βίντεο. Πρέπει να βρουν και ποιος το οδηγούσε όμως. Βρήκαν, ταυτοποιήθηκε το αυτοκίνητο και συνεπώς ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποδείξουν όμως ότι αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης οδηγούσε ή μήπως το είχε δώσει σε κανέναν άλλον.
1: Α, σαν το Τσιτσιπά τότε που ο μπαμπάς του λέει: εγώ οδηγούσα, κατάλαβα.
0: Μα έτσι είναι. Είναι δικό μου το αυτοκίνητο, αλλά το δάνεισε σε σένα και έκανε καγκουριές.
1: Όχι, να βρεθεί αυτός τον οποίο δανείστηκε, αυτός που οδηγούσε και σου λέω: μην τολμήσει, μη σώσει και πάρει ποτέ στη ζωή του. Όχι δίπλωμα, ούτε ποδήλατο να οδηγεί. Αν θες να είσαι σοβαρή πολιτεία.
0: Οδηγούσε μέσα στη σύραγγα με ανοιχτές τις δύο πόρτες. Τίνγκα ανοιχτές, γιατί το βλέπω το βίντεο. Και ακουγόταν η μουσική.
1: Έχεις το βίντεο?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Στείλ το μου στο Viber.

0: σοκ. Αυτά είναι βυθισμένα στο ναρκωτικό, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ανοιχτές οι πόρτες, τέρμα οδηγού και συνοδηγού. Έχει τέρμα καρά ο τύπος και ακούγεται σε όλη τη σύραγγα. Και έτσι οδηγεί μέσα στη σύραγγα. Το περιστατικό έγινε πριν από μερικές εβδομάδες, μέσα στον Ιούλιο. Το βρήκε τροχέα από τα social media και ψάχνει τώρα ποιος οδηγούσε το όχημα. Ή να δει αν ήταν ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, που οδηγούσε το όχημα.
0: Αυτά σου λέω εγώ. Ήτανε ποτισμένα μέχρι πάνω στο ναρκωτικό, δεν έχει καμία.
1: Ναι, κάτι είχα πει, οπωσδήποτε.
0: Παρακαλώ.
2: Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Μία απορία. Αυτός που είχε ανοιχτές τις πόρτες, πώς κράτιονταν ανοιχτή όταν το αυτοκίνητο φεύγει, και όσο με μεγάλη ταχύτητα φεύγει, τόσο με μεγάλη δύναμη παίρνει και τις κλείνει ο αέρας.
0: Το...
1: Τι να σας πω.
0: Δες
1: δείτε το βίντεο.
0: Και...
1: Τώρα τις κρατούσαν τις πόρτες. Πάντως είναι οι πόρτες ανοιχτές.
2: Δηλαδή κάνε μια δοκιμή σε μια Ελλάδα μόνο σου. Πάνε με 10-20 με ανοιχτή την πόρτα. Να δεις όσο μια περισσότερη ταχύτητα θέλει.
0: Ωραία, δες το βίντεο. Είδα το βίντεο. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Κανονικό βίντεο. Από όσο κρατούσε, που έβαλε.
1: Έχει βάλει τα πόδια του και κρατάει την πόρτα. Δεν ξέρω.
2: Καταρχήν, αν την κρατούσε ανοιχτά και αν είναι αληθινό το
0: βίντεο. Δες το βίντεο. Άκουσε με. Άκουσε με λίγο.
2: Πρέπει να έχει και συνοδηγό και με μεγάλη υποδύναμη.
0: Και ο συνοδηγός έκανε το ίδιο, έχει και συνοδηγό από ό,τι φαίνεται. Το ίδιο πράγμα κάνανε και οι δύο. Άντε να σε καλά, δες το βίντεο να καταλάβεις. Το είδα το βίντεο, δεν μοιάζει τεχνητήνο.
1: Έχει πάει στον εισαγγελέα το βίντεο. Έχουν βρει τον ιδιοκτήτη.
0: Ότι δεν είναι.
1: Είναι μέσα σε σύραγγα, παιδιά. Ναι,
0: είναι τώρα... ένα απλό βίντεο το οποίο δεν μοιάζει καμία.
1: Και από πίσω έχει άλλα αυτοκίνητα. Έχει δημιουργηθεί και μια ψιλοουρά, ας πούμε. Ωραία πράγματα.
0: Πάρ' τον και σάπισέ τον και σου λέω: καμία στέρηση, δεν είναι τίποτε. Ούτε επιδόματα, ούτε εύκα, τίποτε. Έξω από το κράτος. Όπως ακριβώς το λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις, έξω από το κράτος, παιδί μου, να ιδιωτεύσεις. Ούτε κοινωνικό τουρισμό, ούτε e-pass, ούτε bypass, ούτε. Παρακαλώ.
2: Δημήτρη, εγώ είμαι ταξιτζής. Έχω δει στην Ανθέων αυτοκίνητο πριν πολλά χρόνια, δραχμές 40 λεπτά. Το άτομο που καθόταν πίσω από τον οδηγό είχε κατεβάσει το παράθυρο.
0: Τώρα πρόσεξε να δεις. Είναι ένα βίντεο που είδα εγώ η Βιργινία. Εσύ δεν το είδες και συζητάμε. Μπες, θες να σου στείλουμε στο Viber. Να σου στείλουμε, να το δεις.
2: Ναι, έχω δει άτομο το οποίο είχε κατεβάσει το παράθυρο και τα οπίστια του με κατεβασμένο το εσώρχο του τα είχε απ' έξω. Και όταν είχα μια στήριξα και στήριξα, νόμιζα ότι ήταν αστυνομία και κάτσε μέσα ύστερα πρόνιμος.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Να δώσω την απάντηση για το τελευταίο quiz.
0: Ποιο ήτανε?
1: Ξέχασα και το quiz που βάλαμε. Να μου βάζεις δύσκολα, δεν ξεχνάς.
0: Κάτσε λίγο, έβαλες ένα quiz.
1: Ιστορικό.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Ναι, πήραμε
0: το
1: μπροστά.
0: Κόμμα των διπλωματικών που γράφει.
1: Σε κολλήσαμε.
0: Φαντάζομαι ότι μύθηκα γιατί απάντησε η Σόνια. Το κόμμα Σοφία, λέει των Σοφία. Διπλωματικών, η Σοφία.
1: Ναι, Σοφία, τι απάντηση ήταν αυτή, φλασιά ήταν αυτή που έφαγες. Λοιπόν, κόμμα των φιλελευθέρων. 1910, Ελευθέριος Βενιζέλος, έγινε η ανακήρυξη επίσημα την ημέρα των γενεθλίων του, επίσης, την ημέρα των γενεθλίων του εκείνη. Και αν θυμάμαι καλά, κάποιος απόγονός του, τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν, εγγονός του, τι ήταν, δυσέγγονός, τη δεκαετία του 80 πήγε να το αναστήσει, το είχε ξαναφέρει στην επικαιρότητα, αλλά δεν ευωδόθηκε η προσπάθεια.
0: Ένας Βενιζέλος υπήρχε, ρε, πολιτικός.
1: Νικήτας Βενιζέλος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αυτός ήταν.
0: Τον ζήσαμε αυτό,
1: αυτός,
0: ναι.
1: Αυτός ήταν, ναι.
0: Δεν ήταν πολύ πολύ παλιός.
1: Αυτός
0: εμείς
1: ήταν.
0: Τον ζήσαμε, δηλαδή, μην τον χρεώθεις κι εσύ. Νικήτας Βενιζέλος, βέβαια, θυμάμαι και το πρόσωπό του.
1: Εγώ το πρόσωπό δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι ως ιστορία, ας πούμε.

Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνη. Στο συναρπαστικό Nissan Micra σας δίνει την ελευθερία να πηγαίνετε πιο μακριά με δύο επιλογές μπαταρία 40 και 52 κιλοβατορών και αυτονομία έως και 419 χιλιόμετρα. Είναι έτοιμο να σας ακολουθήσει από τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Σαββατοκύριακο, φίλε. Ωραίο. Και να σου βγαίνει και φθηνά. Περισσότερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία, περισσότερο Micra. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Ακριβώς αυτός ήταν και ο στόχος μου, Αριστέα, και ο στόχος της εκπομπής. Δηλαδή, αν υπάρχουν προβλήματα κίνηση, μποτιλιαρίσματα, να σας ενημερώνουμε για αυτά. Αλλά αν δεν υπάρχουν, να υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία να μοιραζόμαστε με όλους και όλους εσάς, με συνεντεύξεις, αφιερώματα, περίεργα, παράξενα, παιχνίδια, quiz και διάφορα τέτοια. Γιατί είναι ένα πεντάωρο, εξάωρο, το οποίο αν δεν έχει κίνηση,
1: ναι, εντάξει, να δείξουμε τον boy μας. Στα προβλήματα.
0: Δεν έχουμε και boy να δείξουμε.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Ναι. Α, λέω ότι αυτό είναι για να σπώ. Αχ, Βιργινία, σ' αγαπάω πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει. Μιλάς, λέει, 1,88 άντρας, δεν φίλε, 1,86 πόσο είμαι.
1: Μη πεις.
0: Δεν λέω το δικό σου ύψος. Ένα περίπου είναι.
1: Τι ένα περίπου?
0: Ένα και περίπου. Αχ, παιδιά, αυτό που Βιργινία είναι να μιλάς για τον εαυτό σου, λέει. Αχ, να σε καλά, ρε Βιργινία, πραγματικά μου λείψαν αυτές οι ατάκες σου, δηλαδή. Δεν υπάρχουν. Ο Λεοντής έχει ξεσχίσει το γέλιο.
1: Λεοντή, γιατί γελάς? Θα σε βρω αύριο, κανόνισε.
0: Αχ, Λεοντή, πραγματικά δηλαδή.
1: Γελάνε όλοι ψηλοί με τη Δημαρέση.
0: Πώς το κάνω?
1: Να μιλάς για την πάρτι σου, για τον εαυτό σου.
0: Πώς μπορώ να πάω λίγο πίσω να το ξανακούσω αυτό?
1: Αμέσως όλοι. Body shaming στους κοντούς. Και όχι κοντούς, κανονικούς. Δεν κατάλαβα. Για γυναίκα της γενιάς μου είμαι πολύ κανονική. Μην με κοιτάς έτσι.
0: Στην ηλικία της γιαγιάς μου είσαι.
1: Της γενιάς μου, Δημήτρη. Δεν είμαι 20 χρονών.
0: Βιργινία, ποιος είπε ότι πριν από τόσα χρόνια οι γυναίκες ήταν τόσο κοντά?
1: Πρόσεξε, το τραβάς και αύριο δεν θα έρθω για δουλειά. Θα σε αφήσω μόνος σου πάλι.
0: Τι ωραία, λέω, τι.
1: Έχω κάτι υπόλοιπα.
0: Όχι, αύριο πρέπει. Αύριο είναι που πρέπει.
1: Ζωρίστηκε, ε.
0: Αύριο πρέπει να έρθει γιατί σου έχω 800 εκκρεμότητες. Λοιπόν,
1: τι?
0: Ναι.
1: Μπούλινγκ εργασιακό.
0: Κάτσε λίγο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθω. Λεοντή, κράτα τη φωνή μου από σήμερα, γιατί από αύριο δεν υπάρχει.
0: Λεοντάκο, επειδή γελάς από εκεί μακριά, να σου πω κάτι που θα καταλάβεις. Εκείνα τα Scotch Bright. Λεοντή μου, γιατί βάλαμε Scotch Bright στη Βιργινία και πλέον το μικρόφωνο δουλεύει μια χαρά. Λέω εκείνα τα Scotch Bright.
1: Σταμάτα βρε να κάνεις bullying στον κόσμο.
0: Scotch Bright, λέω, Scotch Bright. Μέρεν που λένε οι πόντι, Λεοντή, τα Scotch Bright. Ξέρεις εσύ. Να, για μιλά δυνατά.
1: Δημήτριε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Συγγνώμη που στο χαλάω με τα Scotch Bright. Αυτά είναι ενδοοικογενειακά.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: καλά, ρε. Έκλεψε μαγιό και μάλιστα γυναικείο. Τι βίτσιο.
1: Λοιπόν, είναι η πιο περίεργη κλοπή των τελευταίων, τι να πω, ημερών, εβδομάδων. Θα σας πω και κρίνετε. Λοιπόν, η κλοπή έγινε στο Πευκοχώρι εδώ στη Χαλκιδική. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από την κάμερα του σπιτιού. Το έχει η γυναίκα on camera, έτσι. Άγνωστος άνδρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της και πήρε ένα μαγιό που η ίδια είχε αφήσει στην ξαπλώστρα. Η γυναίκα το έβγαλε το περιστατικό στα social media και ζητάει τον άνδρα να επιστρέψει το μαγιό. Είναι επώνυμο μαγιό. Δηλαδή μπήκε... Άντε να μην το πω κι εγώ όπως το λέει.
0: Εντάξει, το πήρε για...
1: Πήγε στην αυλή της άλλης γυναίκας, της ξένης γυναίκας και πήρε ένα μαγιό από μια απλώστρα.
0: Ναι, αλλά ένα επώνυμο μαγιό, ρε.
1: Και τι είναι.
0: Άμα κάνει 200-300 ευρώ αυτό το μαγιό.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή. Το βλέπω λοιπόν, το ρεπορτάζ είναι στον τηλεόραση του Α και έχει σουπεράκι από κάτω. Τιτλάκι, άκου, τιτλάκι, ναι. Τελεσίγραφος στον κλέφτη. Φέρε πίσω το μαγιό. Αλήθεια, μάτω.
0: Φέρε πίσω το μαγιό.
1: Τελεσίγραφος στον κλέφτη, φέρε πίσω το μαγιό.
0: Ξεκινάνε και εκπομπές. Α, βέβαια. Σιγά σιγά ξεκινούν. Η Αθηνά είναι πιο ωραία από εμάς, ρε φίλε. Φεύγουν δυο μήνες το καλοκαίρι. Κατεβάζουν διακόπτη.
1: Δυο μήνες δεν φεύγουν, έμεινε σε τέτοιο.
0: Πώς δεν φεύγουν.
1: Ένα μήνα και κάτι.
0: Οπότε έχεις να δεις το Χατζηνικολάου. Και τα δεξιά και τα αριστερά και
1: πέσα. Ο Χατζηνικολάου δεν είναι απλός εργαζόμενος.
0: Εγώ τι είμαι, απλός εργαζόμενος. Α, εκδίδει.
1: Εκδίδει τα νέα, την εφημερίδα. Εκδίδει. Δεν εκδίδει κάτι άλλο άνθρωπος. Έλα, αμέσως εσύ.
0: Εντάξει, κορυφαίος, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Τα φιλιά μου σε όσους παίζουν μπιρίμπα αυτή την ώρα. Με τη Νίκη εύχομαι. Ξέρει αυτός. Λόγια
0: χαμένα. Δεν έχεις μάθει μπιρίμπα, ε. Βιργινία, χάνεις.
1: Γενικά, κρατιέμαι στο χοπί.
0: Χάνεις.
1: Στο χοπί και άλλες φορές και εκτός αέρα. Κρατιέμαι μακριά από χαρτιά, κουμάρια, τάβλη, τα πάντα, οτιδήποτε έχει. Γιατί είμαι επιρρεπής και δεν κάνει.
0: Αν με εμπιστεύεσαι, εγώ αρνούμουν χρόνια. Έπαιζαν γύρω
1: δεν
0: όλοι, παίζαν μπιρίμπα.
1: Το δράμα.
0: Όχι, κι εγώ, εντάξει, ναι, αλλά. Χάνεις.
1: Ρε αγάπη μου. Εγώ, ναι. Άμα παίζω ένα παιχνίδι, άμα δεν κερδίσω, θα πέσει το σπίτι. Δεν θα φύγει κανείς από το τραπέζι μέχρι να ξημερώσει. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Παιδί μου, και νομίζω, αν και δεν στο έχω αυτό, στην πυρίπα κερδίζει εκείνος που κλέβει. Σε διευκολύνουν να μάθεις πυρίπα.
1: Δεν με διευκολύνει. Σου λέω, είμαι πυρεπής στο κουμάρι. Δεν αγγίζω χαρτιά κτλ. Ούτε καν τάβλη. Δεν είμαι καλή παίκτρια. Άμα δεν κερδίσω, εδώ όταν ο νηψιός μου ήταν 5 χρονών, μαλώνω με ποιος θα κερδίσει το ούνο. Με παρακαλούσε η αδερφή μου, ας το παιδί να κερδίσει.
0: Και σε αυτό μάλωνες. Ρε, δεν υπάρχει.
1: Πώς το λένε, ήταν πόσο, 5-6 χρονών ο μικρός. Και παίζαμε ούνο. Και εγώ, επειδή πάντα θέλω να κερδίζω, και αυτός θέλει να κερδίζει, σκοτωνόμασταν και μου έλεγε.
0: Πρόσεξε όμως τώρα.
1: Ας το παιδί να κερδίσει, κλαίει.
0: Πρόσεξε. Άκουσες τι είπε ο κύριος, ο νεαρός που μιλήσαμε. Ναι. Κάθε με τη μαμά του και παίζει μπιρίμπα. Και το γουστάρει κιόλας.

0: Κοίταξε πόσα μηνύματα έχεις. Τους βάζω και αυτούς στο διαγωνισμό για την πυρίμπα, δέστε. 6 διαφορετικοί άνθρωποι σου έγραψαν. Βιργινία, δεν φαντάζεσαι τι χάνεις.
1: Για φέρ' το μακέτο.
2: Άκου, σου εύχομαι να μην παίξουμε ποτέ παιχνίδι μαζί.
0: Μπυρίμπα.
2: Οποιοδήποτε παιχνίδι. Δεν θα περάσει καλά. Αν δεν κερδίσω, δεν θυμάσαι μια μέρα που μου δείχνει τον παπά εδώ μέσα.
0: Ναι, ρε φίλε, είχε σκάσει, παιδιά. Ακούστε λίγο να κάνουμε
2: κουτσομπολιό. Πόση ώρα ήμασταν
0: παιδιά,
2: μέσα.
0: Παιδιά, μου έβγαλε τα ζυγκώτια. Δεν ήθελα να τη δείξω πώς παίζει το

0: πως παίζει το παπάς.
1: Δεν είμαι καλή γενικά στα παιχνίδια.
0: Εντάξει, κάτω τότε άμα είναι προσκαθιστά πέρα την πλάκα, γιατί είναι και πράγματα τα οποία προκαλούν και παρεξηγήσεις. Μην νομίζεις στα παιχνίδια αυτά τα...
1: Φυσικά, γι' αυτό εγώ δεν παίζω.
0: Χαλάνε σχέσεις για τα
1: φυσικά,
0: παιχνίδια.
1: Και αδερφικές σχέσεις εδώ.

Είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 23, το ρολόι έχει 17 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε μια σχετικό ομαλή, αρκετά ομαλή, καλή επιστροφή. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει με χορηγό την εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων Κολλιός και βέβαια πάρα πολλούς χορηγούς, συνεργαζόμενες εταιρείες μικρές, μεσαίες, μεγάλες, για τις οποίες εδώ στον Στάτους αυτή είναι η, όχι ακριβώς εντολή, οδηγία και η δική μου και η Βιργινία προς όλους, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για κάθε μα κάθε επιχείρηση, μικρή, μεσαία, μεγάλη. Αν είστε επιχειρηματίας, αν έχετε προϊόντα, υπηρεσίες, μην διστάζετε, μπείτε στον κόπο να μιλήσουμε, να κάνουμε και για εσάς το καλύτερο δυνατό. Είναι κάτι που και χρειάζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες παίζουν έντιμα, αλλά και βοηθάει πάρα πολύ κάθε μία, κάθε έναν από τους ανθρώπους της αγοράς. Πάμε στη θαλαμοδομή, γιατί υπάρχουν λόγοι, όπως η μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, η διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με προδιαγραφές ΧΑΣΠ και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, η κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, η θαλαμοδομή, και μόνο που ακούς θαλαμοδομή, η δομή του θαλάμου. Είναι μια εταιρεία η οποία εδρεύει πάνω από την περιφερειακή του Ευόσμου. Έχει σελίδα στο διαδίκτυο www.thalamodomi.gr όπου ενημερώνεστε και ήδη τα καταφέρνει περίφημα στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια ολόκληρα.

Ευχαριστώ, Διαμαντή. Ο Διαμαντής μου στέλνει μηνυματάκι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ότι έλεγες, Δημήτρη, για τον Ρέπιτς νωρίτερα το μεσημέρι, τα ίδια ισχύουν και τούτην εδώ την ώρα. Έλεγα νωρίτερα, ερχόμενος από Χαλκιδική, άκουγα εμάς. Αλλά παράλληλα έκανα και ζάπινγκ. Να δω εκεί την ώρα, 3 με 5 το μεσημέρι Κυριακής, τι συμβαίνει στα Ερτζιανά. Και ένιωσα περηφάνεια. Γιατί πραγματικά μεταξύ των 4-5 εκπομπών εκείνης της ώρας, δεν σας μιλώ για τα μουσικά, ραδιόφωνα, για τα αθλητικά, δεν ξέρω τα... Για τα υπόλοιπα, 4, 5, 6, 7, πόσα είναι... Άλλο επίπεδο ο Γιάννης ο Ρέπιτς, άλλη εκπομπή, άλλο περιεχόμενο. Χαίρεσαι να τον έχεις συνεργάτη και είσαι και περήφανος που μιλάτε

0: από τα ίδια μικρόφωνα. Αυτά έλεγα νωρίτερα και μου λέει ο Διαμαντής, τα ίδια ισχύουν Βιργινία και για εσάς, λέει, τούτη την ώρα, οι οποίοι είστε όσοι στα Ερτζιανά της Βόρειας Ελλάδας. Εσύ τι είσαι, εγώ είμαι Καμίλα, εσύ. Όσοι.
1: Εγώ είμαι ο Φίνικας.
0: Όχι,
1: επειδή είμαι ψηλή.
0: Τώρα θα νομίζω πολύ ψηλή. Να πάω σε έναν ακροατή πριν στον... γιατί ο άνθρωπος περιμένει όλα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε, κυρία μου.
2: Στα θερμά μας συγχαρητήρια και σε εσάς και στην κυρία Δημαρέστη. Καλέ Φαλκέντερ είστε.
0: Έλατε.
2: Θαυμάζουμε τόσες ώρες εκπομπή και μάλιστα πετυχημένη, όχι...
0: Ναι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν και εντελώς μόνος μου, ακόμη πιο Χαλκέντερος. Πείτε το στη Βιργινία, γιατί η Βιργινία μου λέει, έφυγα εγώ, έμαθα, λέει, την Κυριακή, είχες όλους συνεργάτες εδώ στα πόδια σου, υπηρετούσα. Μόνος εδώ εντελώς, κυρία Δημαρίσα, ακούστε λίγο, κυρία.
2: Συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς, να ζήσετε καλή υγεία, να έχετε και όλα τα καλά του Θεού, ειλικρινά σας λέω.
1: Σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κυρία Δημαρέση, πήγατε στη Μάνη, στα Άγια Χώματα.
1: Πήγα στα Άγια Χώματα του Μιστρά, λίγο πιο δίπλα. Ήθελα να δω...
2: Πού ακριβώς είναι η πατρίδα σας,
1: είναι, του πατέρα μου είναι στην Καλαμάτα, της μητέρας μου είναι στην Αρεόπολη, στη Μάνη.
2: Α, στην Αρεόπολη, στη Μάνη, Μάνη.
1: Μάνη, Μάνη.
2: Μάνη, Μάνη.
1: Μέσα Μάνη, ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ έχω συγγενή στην Βάρσοβα, την Αγία Ειρήνη, έξω από τη Σπάρτη.
1: Α, τι ωραία, και Σπάρτη πήγαμε.
2: Και στο Παρόρι επάνω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλώς ορίστε.
1: Καλό βράδυ.
0: Χαλκέντερος είμαι εγώ που σας αντέχω και σας ανέχω.
1: Λοιπόν, να πάμε σε μια πάρα πολύ χρήσιμη στήλη. Από τις πιο χρήσιμες στήλες που έχουμε στην εκπομπή της Επιστροφής, χορηγός είναι η τεχνοεκδοτική T-Press, βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Λοιπόν, και έχουμε στη γραμμή μας, όπως κάθε φορά, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης, τον Άγγελο τον Κουντουριάννη. Γιατί μόλις πριν από λίγες μέρες λέγαμε για την αξία, τη σημασία, αλλά και το τι ισχύει από την νομοθεσία για τους ελέγχους στα ηλεκτρολογικά κτλ. Και είχαμε δυστυχώς ένα τρομερό περιστατικό πριν από λίγες μέρες με έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε την ζωή του, ένα νέο άνθρωπο. Άγγελε, καλησπέρα.
4: Βιγενία και Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άγγελε.
4: Ακροατές. Καλό από καλό καιρό.
0: Κάτσε ακόμα.
1: Ωραία το είπε.
0: 42 βαθμούς είχε σήμερα στη Μουδανιώτα.
4: Καλό από καλό καιρό.
0: Ναι. Περιστατικό είναι αυτό, Άγγελε?
4: Λοιπόν, την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, λέγαμε για τη σημασία των ελέγχων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, είτε είναι κατοικία είτε επαγγελματικός χώρος, επικεντρωμένη βέβαια κυρίως στην κατοικία. Πόσο σημαντικό είναι να γίνεται σωστά ένας έλεγχος και να αποτυπώνεται το ηλεκτρολογικό σχέδιο, δηλαδή η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη που κατατίθεται στο ΤΔΕ. Και μετά από 3 μέρες είχαμε τον ορισμό του ατυχήματος, τον ορισμό δηλαδή της μη εφαρμογής όλων αυτών, και δυστυχώς είχαμε ένα δυστύχημα. Σκοτώθηκε ένα παιδί 17 χρονών στο μπάνιο του από ηλεκτροπληξία.
0: Από θερμοσύμφωνα.
4: Από θερμοσύμφωνα, ναι.
0: Ήμουν βέβαιος.
4: Δυστυχώς. Αυτό το πράγμα, το ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, που το μαθαίνουν τα παιδιά από το γυμνάσιο, ότι δεν κάνουμε μπάνιο ποτέ, μα ποτέ, με αναμένο ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα.
1: Τώρα
4: ποτέ.
1: Που το λες, από παιδάκια μας το λέγανε αυτό.
4: Ακριβώς. Ποτέ. Είναι η πιο δύσκολη συνθήκη στο να, αν γίνει μία διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν υπάρχει τρόπος να προστατευτείς. Εκτός αν έχεις αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη στο σπίτι. Είναι αυτό που λέγαμε επίσης την προηγούμενη φορά, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει στον πίνακα ένας αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης. Βέβαια, στη συγκυρία αυτή που σκοτώθηκε το παιδί, πολλά τα τεχνικά λάθη τα οποία είχαν γίνει και πολλές οι μη εφαρμογές της νομοθεσίας, δηλαδή το πώς αν γινόταν ο έλεγχος έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία να γίνουν, μετρήσεις, έλεγχος, πρωτόκολλα, όργανο πιστοποιημένο κτλ., θα είχαν βρεθεί όλα τα λάθη.
1: Άγγελε, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Πριν από κανένα δύο χρόνια δεν είχαμε και μια νεαρή κοπέλα εδώ στη Θεσσαλονίκη που κατέληξε με τον ίδιο τρόπο, με θερμοσύμφωνα πάλι.
4: Νοέμβριο του 24. Ακριβώς με τον ίδιο τραγικό τρόπο. Έτσι, δεν είχε
0: Άγγελε, κάτι άλλο. Επιτρέπεται να βάλεις θερμοσύμφωνα μέσα στο μπάνιο? Σε πατάρι δεν τους βάζουν κανονικά?
4: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό περιορισμός. Δεν υπάρχει περιορισμός.
0: Δεν είναι επικίνδυνο να έχεις όλο αυτό το πράγμα μέσα στο μπάνιο σου?
4: Είναι μόνο θέμα στατικότητας και τίποτα παραπάνω, που γιατί συνήθως τα μπάνια μέσα είναι γύρω-γύρω με
0: μπετόν. Και πάνω έχει, όχι, έχει και μπετόν. Βρίσκεις κάπου νομίζω, θα βρεις.
4: Σπανίως. Αν να το βάλεις μέσα στο μπάνιο, σπανιότατα θα βρεις μπετό. Ένα μπάνιο, ένα βεσέ είναι κατασκευασμένο ενδιάμεσα των δωματίων. Άρα είναι απίθανο να βρεις μπετό.
0: Ναι.
4: Σπάνιο σε κάποιες περιπτώσεις θα ανεφάπτεται. Μιλάμε τώρα για μια οικοδομή. Αν εφάπτια του κοινόχρηστου, στο οποίο είναι το κλιμακοστάσιο, εκεί μόνο αν έχει μπετό. Αλλά το θέμα στατικότητας είναι ίσονος σημασίας. Το πολύ σημαντικό είναι ο θερμοϊωτικός θερμοσύμφωνος να έχει ξεχωριστή γραμμή, σωστή γύρωση, έτσι, και να ελέγχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Βέβαια, κάτι που δεν κάνουμε όλοι, χρησιμοποιώ πληθυντικό για να μας συμπεριλάβω όλους, ποτέ μα ποτέ δεν ελέγχουμε το θερμοσύμφωνα την αντίστασή του, αν είναι εντάξει. Η ηλεκτρική αντίσταση σε ένα θερμοσύμφωνα έχει διάρκεια ζωής, πεθαίνει. Όταν πεθάνει, καίγεται, σπάει μέσα στο νερό.
0: Ή καταναλώνεις πάρα πολύ ρεύμα για να ζεστάνεις το νερό, γιατί είναι γεμάτος άλατα, γεμάτη άλατα η αντίσταση.
4: Αν δει κάποιος μια εικόνα μιας αντίστασης θερμοσύμφωνα από τα άλατα, η αντίσταση έχει πάχος, ας το πούμε τώρα, περίπου ένα χιλιοστό, ένα εκατοστό. Με τα άλατα μπορεί να είναι πέντε εκατοστά.
0: Ναι.
4: Αυτό το πράγμα, σε όλο το μήκος, προσπαθεί να ζεστάνει το νερό. Όσο δεν είναι καμένη, όσο λειτουργεί, είναι όλα καλά. Αντί να ζεστάνει νερό σε 10 λεπτά, ζεσταίνει σε 20. Το πληρώνεις μόνο σε ρεύμα, σε λεφτά. Όταν κοπεί η αντίσταση, το πληρώνεις δυστυχώς με την ανθρώπινη ζωή. Γιατί εκεί την ώρα είναι κάποιος στο μπάνιο. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είχαμε.
1: Ενώ αν έχεις,
4: και τώρα με το παιδί.
1: Αν έχεις αντιηλεκτροπληξιακό, πέφτει κατευθείαν η ασφάλεια, να το πω έτσι, σταματάει.
4: Ναι, θα πέσει η ασφάλεια, ναι. Προϋποθέτει όμως να έχει καλή γύρωση. Γι' αυτό τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αυτό που μετράμε, είναι η ύπαρξη της γύρωσης. Και λέω ύπαρξη γιατί πολλά σπίτια δεν έχουν γύρωση. Κακώς. Πολύ κακώς, αλλά δεν έχουν γύρωση.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό από την νομοθεσία, ή όχι?
4: Προσέξτε. Μέχρι, να σας πω, μέχρι το 1960-70 περίπου, η τότε νομοθεσία που ήταν ένα βασιλικό διάδρομο 37 με την τότε τεχνολογία της εποχής εκείνης, έλεγε, ας πούμε, ότι η γύρωση, μάλιστα γύρωση σε μπρίζα, βάζουμε μόνο στο μπάνιο και στην κουζίνα, και τα δωμάτια που έχουν ξύλινο δάπεδο δεν χρειάζονται γύρωση, γιατί έχεις ξύλινο πάτωμα να πατήσεις και θεωρητικά
1: είναι κακός αγωγός.
4: Ναι. Αυτά βέβαια με την ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογίας και των ηλεκτρολογικών απαιτήσεων, αλλά βέβαια και των προτύπων, δεν υπάρχουν πλέον. Οι εγκαταστάσεις όμως έχουν μείνει, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Θεσσαλονίκη, η Άνω Πόλη,
1: το κέντρο, έχουν πολλές πολυκατοικίες, ναι.
4: Μπράβο, η πόλη που είναι πάνω από την, ας το πω έτσι, χωροταξικά πάνω από την Εγνατία και προς Άγιο Δημήτριο, παλιά πόλη κτλ. Οι εγκαταστάσεις είναι πάνω από 60 χρόνια. Έχει οικοδομές οι οποίες είναι χτισμένες. Το 60 δεν είναι μακριά, το 1960 δεν είναι μακριά, το 1950 δεν είναι μακριά.
1: Ναι.
4: Έχει οικοδομές οι οποίες είναι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις από τότε, δεν έχουν ελεγχθεί.
1: Ναι, δομικά είναι δεν είναι μακριά, έχεις δίκιο. Ναι.
4: Ναι,
1: να ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
1: Ναι, γιατί η δόμηση δεν είναι μακριά. Τώρα, κάτι αν μένει σε ένα σπίτι, αν μένει σε μια οικοδομή, ας πούμε, ή σε ένα σπίτι οπουδήποτε, μια μεζονέτα, ξέρω εγώ. Αν είναι κάτι καινούριο, έχει οπωσδήποτε γύρωση και αντιηλεκτροπληξιακό, ή πρέπει να το τσεκάρεις, να τσεκάρεις και τα δύο?
4: Προσέξτε, η νομοθεσία λέει ότι είναι υποχρεωτικό. Η νομοθεσία για τη γύρωση, το συζητάμε, είναι από το 1970 και μετά, 75, αν θυμάμαι καλά, 76, υποχρεωτικό. Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης είναι υποχρεωτικός βάσει νομοθεσίας από το 2006 και μετά. Πριν το 2006 ήταν ένα σύστημα που θεωρούνταν επικουρικής προστασίας.
0: Ναι.
4: Βέβαια, αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο αντιλεπτοδοτησιακός διακόπτης μπαίνει από 1960 σε εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
4: Και μάλιστα η Κύπρος, που επίσης δεν είναι μακριά μας, είναι πολύ κοντά. Η Κύπρος, η οποία εφαρμόζει βρετανικό πρότυπο, τα British Standard, κάθε γραμμή, κάθε ηλεκτρολογική γραμμή του πίνακα προστατεύεται από δικό της αντιλεπτοδοτησιακό διακόπτη. Δηλαδή, ένας πίνακας ο οποίος έχει 15 κυκλώματα έχει 15 αντιλεπτοδοτησιακούς. Σε μία μεζονέτα μπορεί να έχει πάνω και κάτω, αν έχει 42 κυκλώματα θα έχει 42 αντιλεπτοδοτησιακούς. Για μας ακόμα εδώ η βασική αρχή είναι ένας αντιλεπτοδοτησιακός στον πίνακα, το οποίο δημιουργεί πολλά τεχνικά προβλήματα. Πάρα πολλά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Να πέφτει ο αντιλεπτοδοτησιακός από μία κακή συσκευή, από μια καφετιέρα, από ένα πλυντήριο ρούχο, πλυντήριο πιάτων, από ένα ψυγείο κτλ. Και δυστυχώς η εύκολη λύση είναι να τον παρακάμπτουμε για να μην έχουμε πρόβλημα. Ενώ αν κάθε γραμμή ήταν ξεχωριστά ασφαλισμένη, θα έπεφτε μόνο η γραμμή η οποία προστατεύεται από αντιλεπτροπλησιακό και το υπόλοιπο το σπίτι θα συνέχιζε να δουλεύει κανονικά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
4: Αυτό βέβαια ανεβάζει το κόστος. Αλλά παρόλα αυτά, ξαναλέω ότι η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη μας οδηγεί αναγκαστικά σε τέτοιες τεχνικές λύσεις για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλους τους χώρους, είτε είναι κατοικίες είτε είναι επαγγελματικοί χώροι.
1: Μάλιστα, δεν σταματάμε να το λέμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο τον Κουντουριάννη, πρόεδρο του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης. Και
0: να
1: την επόμενη
0: καλά,
1: Κυριακή θα έχουμε ένα θέμα που αφορά στα φοιτητικά σπίτια. Μην το χάσετε, γιατί έχετε πολύ παιδιά σε αυτή την ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ να είστε καλά και βέβαια να πω κλείνοντας ότι αυτό το θέμα θα συζητήσουμε την άλλη Κυριακή. Συνδέεται άμεσα με αυτό που είπαμε και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Είναι για την προστασία να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα δυστυχώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Καλό βράδυ.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλό
4: καλή
0: βράδυ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και την T-Press, την τεχνοεκδοτική, για την πολύ χρήσιμη αυτή στήλη. T-Press, η βασική πηγή ενημέρωσης για πάρα πολλούς τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους σε όλη τη χώρα. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της σε όλη την Ελλάδα. Είναι προσιλωμένη από την ίδρυσή της το 1991 στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας, με 9 τεχνικά περιοδικά, με 6 διεθνείς εκθέσεις, με συνέδρια, με web TV, με newsletters, με κάθε τρόπο ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις τον τεχνικό κόσμο, τους τεχνικούς κλάδους και τους επαγγελματικούς κλάδους στη χώρα μας.
0: Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και καλό είναι οι επιχειρήσεις να έχουν το νου τους, να παρακολουθούν όλα αυτά τα οποία η T-Press οργανώνει, γιατί βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Και αυτή η έκθεση κάτω στην Αθήνα είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση, η οποία αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές και πολλούς, είτε επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, σχετικούς με τον χώρο, αλλά ακόμη και από το ευρύ κοινό, το οποίο θέλει να μαθαίνει πράγματα γύρω από ενέργεια και τεχνολογία ενέργειας.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Επειδή είναι ότι έγινε, είμαστε στη φάση που θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Κύριε Βενιέρη, κλήρωση θέλω.
0: Ναι, κλήρωση θες. Δεν ρίξει μια ματιά στους δρόμους, μπας και
1: τίποτα δεν έχει. Τίποτα. Όταν τίποτα. Λέμε τίποτα, τίποτα.
0: Ναι, μα.
1: Ο Ανδρουλάκης θα ήταν περήφανος για το πράσινο χρώμα των δρόμων αυτή την ώρα στο χάρτη.
0: Κάνω τα χέρια από τον Νικόλα γιατί.
1: Όχι, δεν είναι. Καλό,
0: αρχίζει να πάει καλά.
1: Από πού και σπου.
0: Τις τώρα.
1: Μέρες που έφυγα εγώ άδεια ξεκίνησα από να πηγαίνει καλά το Πασόκ.
0: Από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο.
1: Α, μιλάμε τοπικά.
0: Τοπικά.
1: Okay. Είναι τοπικό φαινόμενο, σαν την Μπόρα, τον Μπουρίνι ας πούμε. Λοιπόν, να σου πω, Τζόκερ.
0: Κέρδισε 7,5 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται τουλάχιστον να κερδίσω κάτι. Έλειπες μια μέρα, κέρδισε 7,5 ευρώ. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πείτε λίγο.
0: Όχι, πρώτα μας πούν τα νούμερα. Θες να βάλουμε τα νούμερα του Τζόκερ. Α, δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Όχι, είναι μικρά τα νούμερα.
0: Ναι, αυτό λέω. Αδικούμε τους. Γιατί είναι πάρα πολύ η συμμετοχή,
1: λοιπόν,
0: μεγάλη για σήμερα.
1: Εγώ θέλω. Περίμενε να σου πω. 5 νούμερα για τις συμμετοχές για την Πολυθρόνα του Μαρμαρίδη που θα κληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Θέλω ένα νούμερο για Aren Men's Grooming από τη Farcom, το σετ ανδρικής περιποίησης μαλλιών. Και θέλω και ένα νούμερο για 107 και 7, δηλαδή 5 και 1 και 1. 7 νούμερα δηλαδή.
0: Από πού μέχρι που όμως εσύ.
1: Α, συγγνώμη.
0: Α, σου πω εγώ ένα νούμερο, 2,5 εκατομμύρια. Πες ποιο νούμερο.
1: 1 με 462, από το 1 έως το 462.
0: Θέλουμε 5 νούμερα, τα πρώτα 5 πάνε για την
1: για
0: κλήρωση
1: Μαρμαρίδη,
0: για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδη.
1: Έκτο πάει για Farcom και 7ο πάει για 107 και 7.
0: Γρήγορα, γρήγορα, μην περιμένετε άλλους. Συμπληρώστε τα νούμερα από το 1 έως το 462 και στείλτε τα στο Viber στο 6908-357-800. Βάλε 1560. Μας τα στείλω ο Αθανάσιος. Γρήγορα, παρακαλώ.
1: Κάτσε,
0: κάτσε. 5-9-26. Τελειώνουμε την πεντάδα. 87 είναι η Farcom, 329 είναι ο 107 και 7.
1: Τι είναι ο Farcom, συγγνώμη δεν άκουσα το νούμερο.
0: Ο 87.
1: Όχι, όχι, 3, α, η Farcom είναι και 329 είναι το...
0: Ο 329 είναι ο 107 και 7. Σου δίνω λίγο
1: ωραία,
0: χρόνο.
1: Ωραία, κάτσε να σου πω και τα νούμερα του Τζόκερ και μετά βλέπω λίγο τα νούμερα.
0: Ετοιμάζομαι να τα πω. Αν και χτυπάει
1: τηλέφωνο. Τυχερή αριθμή, 9-11-22.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: 9-11.
1: 9-11-22-27-33. Τζόκερ 18. Καλά, μην ψάχνεις, jackpot είχαμε στην πρώτη κατηγορία.
0: Ας πάρω και τα...
1: 4,7 την ερχόμενη Τρίτη.
0: Επειδή έχω απογοητευτεί, ας πάρω τα επόμενα παιδιά.
1: Στα πεντάρια, 7 επιτυχίες από 100.000 ευρώ.
0: Εντάξει, 100-100. Αυτοκίνητο θα πάρεις.
1: 100.000 ευρώ θα πάρεις
0: στον
1: αυτοκίνητο.
0: Στον καθένα, λέω, στο σπίτι, 4 αυτοκίνητα.
1: Τι θα τα κάνετε, θα τα βάζετε σαν κομβόι να πηγαίνουνε...
0: Σε έχω πηγαίνει φορά, θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Μόνο αυτό σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αν πιάσεις 5, παίρνεις 100.000. Αν πιάσεις 5, σε παίρνεις 4.200.000. Μοιράστε, ρε φίλε. Δώσε 300.000.
1: Ναι, μην δίνεις τη δημαρέση 2 ευρώ κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Εγώ τι πιάνω, ένα νούμερο για να παίρνω 2 ευρώ.
0: Ένα και ένα, ναι. Γελάει το καημένο.
1: Τι να κάνω.
0: Δες λίγο τα νούμερα τώρα και να δώσουμε να πούμε ποια ονόματα. Κάσε με εμένα τώρα λίγο να σχεδιάσω μουσικά. Μου επιτρέπεις να

0: αμφισβητείς το κατεστημένο, δηλαδή θέλω να του βάλεις ένα μπουρλότα να τεινάξεις στον αέρα ή απλώς κάνεις την πλάκα σου και δεν καταλάβει.
1: Δεν είναι οι εποχές τώρα που θα μπορούσε να βγεις και να θες να βάλεις ένα μπουρλότα.

0: εντάξει, μάζεψα τόσα τραγούδια που δεν ξέρω αν θα χωρέσουν. Και τι τραγούδια να, ας πούμε, σαν τούτο εδώ. Τραγουδά. Κάνω χαζά. Δεν μπορώ να κάνω χαζά. Άκου τραγουδά, άκου και μετά θα πεις. Περίμενε ρε. Έλλον Μπράουν, άκου λίγο, άκου.
1: Αρχίσαμε και τα ρε, ακόμα δεν ήρθα.
0: Αγένεια.

0: Ρε φίλε, τώρα να είσαι σε παραλία σκοτεινά εκεί, με το αμόρε.
1: Μες την υγρασία και τη ζέστη.
0: Αμάρεσε η Βιργινία, ερωτευμένοι είναι οι άνθρωποι. Λέω σου πήραξε η υγρασία. Εσύ όταν ήσουν πριν από 35 χρόνια ερωτευμένη, σε πήρασε η υγρασία. Δεν νομίζω. Ή η ζέστη. Εγώ όταν ήμουν παλιά ερωτευμένο και μέσα.
1: Όχι, έχει το δίνω, έχει δίκιο.
0: Μα φυσικά έχω δίκιο. Πλάκα μου κάστα. Και με κουνούπια. Τσιμπούσε το κουνούπι στον ποπόκι. Φοβερή σκηνή. Να ερωτοτροπείς για να τσιμπάει το κουνούπι. Και δεν σκάζει.
1: Ναι, γιατί μ' αρέσει.
0: Συντηρητικό κουνούπι. Δώσε τα ονόματα τα πέντε πρώτα. Το ένα μετά και το ένα πιο μετά. Τι μείνεις με το στόμα ανοιχτό?
1: Περίμενε λίγο να τα ξαναδώ.
0: Σε τσίπησε κανένα κουνούπι.

0: Ωραία, τα έχω. Λοιπόν, τι θες να δώσω πρώτα, τα πέντε.
1: Τα πέντε για
0: λοιπόν,
1: την πολυθρόνα.
0: Στην κλήρωση για την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Στην ερχόμενη Κυριακή γίνεται. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Τατσίδης, η Ειρήνη Μιχαηλίδου, η Κική Μωυσιάδου, ο Ευάγγελος Τζανίδης και ο Ιγνάτιος Μαραντίδης. Ωραίο όνομα το Ιγνάτιος.
1: Το Ιγνάτιος.
0: Ναι, ωραίο είναι. Σπάνιο.
1: Ωραίο, δήμαρχος.
0: Α, ο Καϊτετζίδης. Και πρώην πρόεδρος των Δικηγορικών Σύλλογων. Όχι, Ιγνατιάδης ήταν εκείνος, λάθος.
1: Βεργινία μου. Ο Ιγνατιάδης ήταν.
0: Ιγνατιάδης. Λοιπόν, Aren Men's Grooming. Το κέρδισε αγόρι αυτή τη φορά της παρέας, Νίκος Σαμψονίδης. Αν το έχω σημειώσει, θα Σαμψονίδης.
1: Τεμέτερο. Πόντιος ακούγεται, ναι.
0: Και 107 και 7, η κυρία Ελε... Να το πω ή να την πάρω.
1: Πάρ' την. My days are full of joy, 'cause I have you by my side. See the colors of the rainbow that shine.

0: Της βάζω, του βάζω, της βάζω μάλλον γιατί γυναίκα είναι, ξέρω εγώ, μου είπες το όνομα. Βάζω και ωραία μουσικούλα. Τούλα μου, πεσούλα, πώς μου είπες το μικρό, το μικρό.
1: Κάτσε, μην ακούστε το τηλέφωνο στο μικρό.
0: Ναι, βέβαια, δεν. Λοιπόν, θα ξαναπάρουμε ή πάρτε τηλέφωνο, αγαπητοί μου. Τι ωραία τραγούδια, ρε, εσύ που επιλέγει εδώ η Χολύπτας.
1: Ναι, δεν έχουμε παράπονο.
0: Δεν έχετε παράπονο.
1: Εκτός από τα τρομερά quiz, βάζει και τρομερά τραγούδια.
0: Σήμερα δεν έβαλα πολλά quiz. 3-4 έβαλα.
1: Δεν έβαλα.
0: Περισσότερα
1: είπα
0: βάλω. Παραπάνω έβαλα.
1: 6-7 κουιζάκια βάλαμε πλάκα-πλάκα.
0: Εντάξει.
1: Και το πιο τρομερό ήταν αυτό που απάντησα εγώ και δεν είχα και συμμετοχή για τα
0: δώρα. Α, εγώ νόμιζα τα έλεγες χειρά της μαμής, πώς τη λένε.
1: Όχι, αλλά αυτό ήταν εύκολο.

0: στα αθλητικού, γιατί είναι σήμερα, η Κίμπερλι τι λέει, ε? Έχει πάρει λέει αμπάριζα τα νησάκια, κάνει διακοπούλη στο κορίτσι. Έμα,
1: καλά,
0: 7,5 εκατομμύρια πήρε.
1: Συγγνώμη, στην Ελλάδα είναι.
0: 7,5 μιλιόνια πήρε. 7,5.
1: Μεταξύ άλλων πιστεύω ότι μέτρησε και αυτό για να έρθει εδώ.
0: 7,5 μιλιόνια. Ο ΠΑΟΚ 4-0 τον Λεβαδιακό. Διαβάζω εδώ στα αθλητικά. Όφι 2-0 το Βόλο. Τι άλλο διαβάζω. Πανετολικός Δε Αστέρας Τρίπολης 2-0. Στο Βου ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν στις τελευταίες ειδησούλες. Βέβαια σας είπα με τα αθλητικά δεν πολύ ασχολούμαι. Τώρα εντάξει 4-0 τώρα ποιο γίνεται στο πάγκο με. Κάτσε λίγο που το είδαμε. Το Λεβαδιακό. Εντάξει, για εδώ καλά είμαστε. Δηλαδή για τα δικά μας καλά είμαστε. Μόλις πάμε σε χωριά του εξωτερικού, εκεί τρώμε τα μούτρα μας. Ακόμη και από τα χωριά του εξωτερικού. Ναι, αλλά παρόλο που έχω και άλλα ωραία, τι ώρα είναι, να βάλω λίγο μια οσμή. Μια οσμή. Αν το λέω σωστά, μια οσμή. Του επόμενου τραγουδιού αυτό εδώ. Γιατί πρέπει σιγά σιγά να σας εισαγαγώ στο ελληνικό ρεπερτόριο, καθώς μετά το πέρας της εκπομπής, όταν δεν υπάρχει κίνηση όπως και σήμερα, παίζουμε εξαιρετική μουσική και η Βίκη Χατζάκη ξέρει να επιλέγει ελληνικά τραγούδια, επιτυχίες κάθε Κυριακή. Μέχρι όταν επιστρέψουμε κανονικά στο πρόγραμμα με Μάνο Τσιλιμίδη και λοιπά, και αυτός δεν γύρισε ακόμη νομίζω.

0: Βιργινία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο κεφίρ και το αργιάνι? Πες το. Δεν είναι quiz αυτό πραγματικά, γιατί...
1: Γράφω εδώ κολλιός ή...
0: Όχι, παιδί μου.
1: Κάτι.
0: Ναι, γιατί...
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ δεν πίνω τίποτα από τα δύο γιατί δεν μου αρέσουν, οπότε δεν μπορώ να σε διαφωτίσω.
0: Εγώ έπινα κεφίρ παλιά, λίγο σαν να ξυνοπίκριζε, και τώρα πίνω αργιάνι.
1: Μου αρέσει γλυκό.
0: Όχι, είναι γλυκό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι, ξέρω ότι είναι πολύ...
0: Κάτι μήκητες δεν έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, ποια είναι η διαφορά, δεν κατάλαβα. Εμείς στο χωριό θυμάμαι...
1: Να γουγκλάρω, τι να σου πω.
0: Ξέρει κάποιος ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο αργιάνι και το κεφίρ? Αν έχουν διαφορά, δεν ξέρω. Πώς δεν έχουν? Γεια σου, Ελίτσα Φαρμάκη, τραγουδάρα, λέει.

0: έγινε για δημοκρασία.
1: Λοιπόν, η βασική διαφορά, λέει, είναι στον τρόπο παρασκευής. Το κεφίρ παράγεται από ειδικούς μύκητες, σπόρους κεφίρ που μπαίνουν στο γάλα, ναι. Ενώ το αριάνι γίνεται με καλλιέργεια γιαουρτιού και συχνά περιέχει επιπλέον νερό και αλάτι.
0: Ποιο είναι πιο καλό?
1: Λοιπόν,
0: είναι καλά για το στομάχι, να ξέρεις.
1: Για τροφική αξία. Ναι, εγώ δεν έχω θέματα με το στομάχι μου.
0: Ναι,
1: το κεφίρ είναι πιο πλούσιο σε προβιωτικά, έχει λιγότερες θερμίδες και λοιπά, ανάλογα με το γάλα. Το αριάνι έχει λιγότερες θερμίδες, βοηθάει πολύ στην ενυδάτωση και στην αναπλήρωση ηλεκτρολιτών λόγω του αλατιού. Προσοχή χρειάζεται αν υπάρχει θέμα με υπέρταση.
0: Ο, πάει το αριάνι, το κόβουμε. Γιατί γελάς? Παιδιά, όταν με κοροϊδεύει, νιώθω κάπως. Δηλαδή, βασικά, εντάξει, δεν με πειράζει που με κοροϊδεύει, αλλά. Α, δηλαδή, άμα έχω υπέρταση που έχω, δηλαδή, δεν πρέπει να πίνω αριάνι, πρέπει να πίνω κεφίρ.
1: Χρειάζεται, λέει, προσοχή. Μόλις είπαμε για υπέρταση, μπέρδεψε στα τραγούδια.
0: Όχι,
1: έγινε,
0: όχι, ήθελα να
1: βάλω. Πανικός έγινε.
0: Αυτό. Τραγουδάρα μεγάλη. Πάριος Γιάννης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μία Κυριακή. Νομίζω ακόμη μία έχουμε. Πόσο είναι, 22, ακόμη μία έχουμε.
1: Ακόμα μία έχουμε.
0: Πάλι θα βάλεις τα κλάματα όπως πέρσι, στην τελευταία εκπομπή που συγκινήθηκες γιατί τελείωσε το «Σας πάει και σας φέρνει». Μη σε πάρει για σηκώσει.
1: Γιατί συγκινούμε τόσο πολύ με τη δουλειά?
0: Του χρόνου θα την ονομάσουμε. Ο Στάτης, όχι, θα σας πάρει για σηκώσει.
1: Νομίζω ότι δεν είναι φιλικό για τις ακροάτες.
0: Σκέψου λίγο ένα κόνσεπτ για το χειμώνα. Ναι, σας πάρει για να σηκώσει.
1: Τι θα κάνουμε, εκπομπή και το χειμώνα?
0: Όχι, ναι, να βρούμε μια εκπομπή να ταιριάζει με το θα σας πάρει για να σηκώσει.
1: Να κάνουμε κάθε Κυριακή εκπομπή εξάωρη. Η Μαρές δεν έχει κάτι άλλο στη ζωή της. Θα κάνει εκπομπές.
0: Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Τα πάντα εξελίχθηκαν.
1: Ομαλά,
0: όχι απλά ομαλά,
1: ομαλά, ωραία.
0: Δηλαδή πραγματικά εξεπλάγιμε και εμείς. Τελείως διαφορετικά περιμέναμε την επιστροφή. Αλλά δεν υπήρχαν προβλήματα καθόλου. Όταν λέω καθόλου.
1: Πολύ
0: κάποια...
1: μικρά, πολύ σποραδικά.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Οπότε τα λέμε αύριο το
0: πρωί.
1: Αύριο
0: το πρωί στις 8.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και να το κρατήσουμε ζωντανό και την επόμενη σεζόν, να το πω διακριτικά. Να κρατήσουμε αυτή την καρδιά, να μην χτυπάει απλά μηχανικά, τύπου άντε πέρασε και αυτή η μέρα ή αυτή η εβδομάδα, αλλά να χτυπάει με νόημα, με ρυθμό συντονισμένο στα θέλω μας, επιθυμίες μας, στη χαρά μας και στη χαρά των αγαπημένων μας. Εκείνων των ανθρώπων που είμαστε χαρούμενοι όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι.
1: Πάλι αγάπησε και κλέψει πάλι.
0: Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν για να κάνουμε όσο πιο... όσο πιο χαρούμενος γίνεται όλους εσάς, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε εργάζεστε.
1: Μοιάζεις και μάρες.
0: Πάντα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν ανάμεσά μας, είτε ξεκουράζεστε. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Πάμε να τις απολαύσουμε. Φιλιούτε.

Μας είχε λείψει ο Μπόι, η αλήθεια είναι. Του στέλνουμε πολλά φιλιά αν μας ακούει. Να είναι πάντα δημιουργικός, χαρούμενος, να μας δίνει έτσι όμορφες μουσικές. Εδώ είμαστε εμείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Πώς περνάει έτσι ο καιρός.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

0: ξαφνικά.
1: Όλα αλλάζουν με ένα μαγικό τρόπο, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η μέρα, με τόσο, με πόσο υψηλή είναι η θερμοκρασία. Σαν να γυρνάμε ένα διακόπτη όταν έχουμε λιγότερη δουλειά, και εκεί που έχουμε τη λιγότερη δουλειά είναι που δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καν αυτά που πρέπει. Πώς γίνεται ξαφνικά να ξεμένουμε από ενέργεια και όταν μπαίνουμε σε ένα ρυθμό να τρέχουμε σαν τα ρομποτάκια. Τρέχουμε να προλάβουμε και τα ίδια τα ρομποτάκια, η αλήθεια είναι, καθώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση, και εμείς εδώ.

0: Καλή του Νεράιδα, του Κωνσταντίνου Αργυρού σε όλα τα επίπεδα και επαγγελματικά και προσωπικά. Πηγαίνει καλύτερα από ποτέ. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω νομίζω, και ο ίδιος το βγάζει με τις κινήσεις, με την αυτοπεποίθηση πια που έχει αποκτήσει, με τις δουλειές του, έτσι. Αλλά βέβαια και η σύζυγός του, μητέρα των παιδιών του, σύντροφος της ζωής του, που είναι αρκετά ενεργή στα social media, δείχνουν και οι δύο πόσο ευτυχισμένοι και όμορφα νιώθουν.
1: Καλό.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυτό που ονειρευόμαστε σε όλα τα νησιά, να ανταλλάσσουμε φιλιά και αγκαλιές με τους αγαπημένους μας βουτιές. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι δεν είναι κακό να νιώθουμε και λίγο παιδιά μέσα στο χειμώνα, μέσα στη ρουτίνα. Πώς για τα παιδιά πολλές φορές φτιάχνουμε ένα σκηνικό και τους λέμε τώρα παίζουμε τους Ινδιάνους, τώρα είμαστε στο νησί, τώρα κάνουμε διακοπές, τώρα κάνουμε βουτιές. Κάπως πρέπει να φτιάχνουμε ένα σκηνικό. Ξέρετε, όπως λένε και στο χωριό μου, fake it till you make it. Έτσι, μια οφθαλμαπάτη, ένα πλασίμπο που όμως πάντα κάτι κάνει. Με χαμόγελο και καλή διάθεση το μυαλό ταξιδεύει, ακόμα και όταν το σώμα μένει πίσω. Μην το ξεχνάμε αυτό.

κακό σκοπό το λένε τώρα αυτό, καλό σκοπό είναι τελικά. Όπως το δει κανείς, η Ματίνα Ζάρα το βλέπει έτσι πάντως. Για τον καλύτερο σκοπό, σε λίγο έχουμε πάντως και την Ξένια Κούρτογλου εδώ στην εκπομπή μας. Λίγο πριν κλείσει αυτό το τρίτο μας ημίωρο.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Ξένια Κουρτογλού.
1: Ήρθα και θα μείνω.
0: Σύντομο break και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Με κάτι δυναμικό αρκετά και καλοκαιρινό επιστρέφω. Μείνετε εδώ.
2: Σήμερα θα μοιραστώ τα 5 βασικά χαρακτηριστικά του συναισθηματικά ανώριμου ανθρώπου, ώστε να τα προσέχετε στην αρχή μιας νοριμίας, αλλά και για να μπείτε σε αυτοπαρατήρηση και αν έχετε κι εσείς κάποια από αυτά, να τα διαχειριστείτε κατάλληλα. Στο νούμερο 1, αντιδρά με παρόρμηση, υπερβολή και παίρνει τα πάντα προσωπικά. Το συναισθηματικά ανώριμο άτομο έχει την τάση να αντιμετωπίζει τα πάντα με δράμα, δεν έχει καμία ικανότητα αυτοδιαχείρισης, στερείται εντελώς του χιούμορ και προσβάλλεται με το παραμικρό. Αυτό είναι ένα σημάδι πως θεωρεί ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω του, ερμηνεύει κάθε συμπεριφορά πλάθοντας σενάρια που συνήθως καταφέρονται εναντίον του, ή μπορεί να πιστεύει ότι το ζηλεύουν και θέλουν το κακό του. Πολύ συχνά, ένα τέτοιο άτομο μπαίνει σε θέση θύματος και διαμαρτύρεται, ενώ διηγείται συνεχώς ιστορίες όπου όλοι οι άλλοι του φέρονται άσχημα, το υπονομεύουν και εμποδίζουν την επιτυχία του. Στο νούμερο 2. Για ό,τι του συμβαίνει, φταίει πάντα κάποιος άλλος. Η συναισθηματική ανοριμότητα φαίνεται στα δύσκολα. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι άνθρωποι αυτοί δεν αποδίδουν ποτέ την ευθύνη στον εαυτό τους. Αντίθετα, ψάχνουν και αναλώνουν απίστευτη ενέργεια για να βρουν το φταίχτη και να τα βάλουν μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι ανακουφίζονται, ενώ παράλληλα δεν βλέπουν καμία ανάγκη να αλλάξουν ή να διορθώσουν κάτι στον εαυτό τους, αφού δεν φέρουν καμία ευθύνη για τίποτα που δεν πήγε καλά. Στο νούμερο 3. Ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εμφάνιση και γενικότερα το φαίνεστε. Οι συναισθηματικά ανώριμοι ασχολούνται υπερβολικά με την εμφάνισή τους, τον ντύσιμό τους, τις φωτογραφίες τους στα social και δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου το περιεχόμενό τους. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που δεν φροντίζει καθόλου το εξωτερικό του δεν σημαίνει ότι έχει οπωσδήποτε και πλούσιο εσωτερικό περιεχόμενο. Αυτό που χαρακτηρίζει έναν ψυχικά ωριμό άνθρωπο είναι η ισορροπία στη φροντίδα της υγείας, της εμφάνισης και της διεύρυνσης του νου. Στο νούμερο 4. Συνεχώς κουτσομπολεύει τους άλλους. Ένα ρητό λέει ότι οι μικροί άνθρωποι συζητάνε για τους άλλους ανθρώπους. Οι μεσαίοι συζητάνε για τα γεγονότα. Και οι μεγάλοι συζητάνε για αξίες και ιδέες. Έχει σίγουρα κάποια αλήθεια αυτό το ρητό, αλλά ειδικά τους συναισθηματικά ανώριμους ανθρώπους θα τους καταλάβετε από τον τρόπο που μιλάνε για τους άλλους. Αρέσκονται να μιλάνε αρνητικά.

0: ακόμα και την πιο καλοπροαίρετη ανατροφοδότηση. Ακριβώς όπως δεν φταίει ποτέ για τίποτα, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι, με τον ίδιο τρόπο πιστεύει ότι είναι πολύ καλός όπως είναι και παραμένει στην οικία και γνωστή ζώνη άνεσής του. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε

ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

κλασικά και αγαπημένα σμυρναϊκά μέχρι το γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια όταν υπήρχαν 5.000. Τόπα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, η αξεπέραστη, η μοναδική φωνή της Γλυκερίας ταξιδεύει και στο Αιγαίο και παντού. Μια υπέροχη εκτέλεση προσαρμοσμένη στο παρόν. Γιατί η μουσική δεν έχει ηλικία. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε κι εμείς, θέλουμε να έχουμε κάτι από τη μουσική που δεν έχει ηλικία. Τι λέτε, μπορούμε? Μπορούμε. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, όλα αυτά, δύο ώρες παρεούλα, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, γιατί όταν έχεις καλή παρέα, περνάει γρήγορα η ώρα.

Μια απλή ερώτηση προκειμένου οι αποστάσεις να εξαφανιστούν. Και ανάλογα με την απάντηση βέβαια γίνεται αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, προτιμάτε τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα ή κάπως εντελώς τυχαία να βρεθείτε μπροστά σε εκείνον ή σε εκείνη αντίστοιχα. Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Τζόζεφιν και ο Γιώργος Κακοσέος για τη συνέχεια.

0: Τι ωραία που θα ήταν να αλλάξουμε κάποια κομμάτια από το χθες. Όχι ότι είμαι σίγουρη ότι θα αλλάζαμε και πολλά. Ίσως έτσι κάνα δυο πραγματάκια που όμως στο μυαλό μας κάνουν τη διαφορά. Δεν έχει και νόημα να τα σκεφτόμαστε. Όπως δεν έχει και νόημα να σκεφτόμαστε και το αύριο. Το εδώ και τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Όσο μπορούμε βέβαια προλαβαίνουμε πράγματα που μπορεί να συμβούν, αλλά...
1: Άκου, λοιπόν.
0: Στο τέλος της μέρας σημασία έχει να έχουμε περάσει πάντα όμορφα εκείνη την ίδια μέρα που σιγά σιγά κλείνει τα μάτια της μαζί με εμάς στο κρεβάτι μας ήρεμα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, αυτό είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια ίσως.
1: Πολλές φορές τα όνειρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν.
0: Άκου λοιπόν και μείνε εδώ και ας φεύγω εγώ σιγά σιγά. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρεούλα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τελευταίο τραγούδι. Ένα τέτοιο μπλουμ τώρα πηγαίνω να κάνω κι εγώ. Και τα λέμε πάλι εδώ στο γνωστό σημείο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα